0: Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χρόνο και τον χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τα προβλήματα με τη μέση και οι συμβουλές για το ενστάσιο του σώματος, τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μαρίνα. Καλημέρα Μαρίνα και καλή εβδομάδα. Πολλά τα μηνύματα και για το shopping therapy. Πολλά περισσότερα φυσικά για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα για την ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί την κοινωνία.
1: Ο Γιώργος που μας ακούει είναι σταθερός ακροατής μας. Καλημέρα λέει παιδιά. Μόλις έβαλα βενζίνη στο χαλάνδρι. Η αμόλυβη 2,155. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά Γιώργο μου.
0: Στη συνέχεια φυσικά θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές νεότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Και σχετικά με το πελατολόγιο που είχε αυτό το περίφημο ιατρείο, αλλά και με τα όσα λένε οι εργαζόμενοι σε αυτό και οι γραμματέας. Έχουν βγει πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχει και μια κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Πασόκ και τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη γνωριμία του με το συγκεκριμένο γιατρό. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Προς το παρόν να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε και θα συνομιλήσουμε με την συνάδελφό μας τη Μάγκη Τιδούση και την ευχαριστούμε. Μάγκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Είπαμε να συζητήσουμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα και αυτές, παιδί μου, πολλές μεταγραφές πηγενέλα στελεχών στην κέντρο αριστεράς κυρίως, έτσι. Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
2: Λοιπόν, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι πως στο παρελθόν δεν έχουμε έρθει ποτέ ξανά αντιμέτωποι με κάτι ανάλογο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τόσοι πολλοί βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, είναι μια η δεύτερη ουσιαστικά μεγαλύτερη νομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά τα κριτήρια, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι ο καθένας ιδεολογικοποιεί, φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θέλω να δικήσω τους πάντες, αλλά φαίνεται ότι πολύ εύκολα πλέον ιδεολογικοποιείς την ανάγκη σου να πας ένα κόμμα ώστε να εκλεγείς ξανά. Λοιπόν, και παίρνεις την έδρα και περιφέρεσαι. Αυτό δυστυχώς θα έχει ως αποτέλεσμα σε λίγο, όχι λίγο, ήδη έχει αρχίσει, οι πολίτες να απαξιώνουν την όλη αυτή διαδικασία, διότι τα κόμματα τα οποία μπαίνουν στην θέλουν να ενισχύσουν τις συνομιλικές τους ομάδες, λένε ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας διεύρυνσης, ενδυνάμωσης και ότι αυτό συνεπάγεται και απέφθυνση σε μεγαλύτερο κοινό. Αυτό δεν το βλέπουμε δημοσκοπικά. Βλέπουμε ένα Πασόκ να έχει ενισχυθεί όσον αφορά τις έδρες του, θεαματικά. Δηλαδή, πολλοί βουλευτές το έχουν επιλέξει να είναι ο φορέας τον οποίο θα υπηρετήσουν και θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές όταν αυτές γίνουν. Οπότε βλέπουμε την αντίστοιχη ενίσχυση δημοσκοπικά. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που η κομματική αντιπολίτευση έχει εξαλειωθεί η δύναμή του και δημοσκοπικά. Οι βουλευτές που απορροφώνται είτε είναι ανεξάρτητοι, είτε έχουν παραδώσει την έδρα προκειμένου να βρεθούν στο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα ακόμα για μένα που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, το οποίο δεν το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ. Είναι αυτή η αίσθηση του παραδίδοντος στην έδρα.
1: Ναι. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση επ' αυτού.
2: Ναι, αλλά όχι νομίζω στη βάση που θα έπρεπε. Διότι αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη Βουλή έχει να αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες και μεγάλα στοιχήματα.
1: Ναι.
2: Πρώτο και κύριο, φυσικά, η πραγματική αναθεώρηση. Δεν έχει σημασία πώς κατέληξε τελικά η πραγματική αναθεώρηση, αν δεν έγινε τίποτα. Αλλά θεωρείται ευτυχώς ακόμα στη Δημοκρατία μια κορυφαία συζήτηση. Και λέμε πολλούς βουλευτές, είναι δεκάδες οι βουλευτές, οι οποίοι επειδή ήταν στο μετέχνιο, το ότι αφήνω την ανεξαρτοποιούμε ή αφήνω την έδρα μου, να μην συμμετέχουν σε μια κορυφαία διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επίσης υπάρχουν βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, βουλευτές και εν αναμονή, οι οποίοι δεν κάνουν αυτά και τα οποία θα έπρεπε να κάνουν και κλέγονται να κάνουν μέσα στη Βουλή. Αυτό δημιουργεί αμηχανία και φυσικά

0: απόσταση από, από το ότι θεωρούμε το τι ακριβώς θεωρεί ο κόσμος τον δηλευτή. Αν είναι λειτουργήμα τέλος πάντων ή αν είναι μόνο επάγγελμα για κάποιους.
1: Ναι.
2: Ποια είναι τα επόμενα βήματα που περιμένουμε να δούμε στον χώρο της κεντροαριστεράς από τη στιγμή που έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία για τις εκλογές?
0: Αυτό που σίγουρα όλοι περιμένουμε είναι να δούμε πόσοι ακόμα θα παραδώσουν την έδρα τους από βουλευτές, προκειμένου. Μπορείτε να είναι το φόρημα. Λοιπόν, προκειμένου να δούμε αν θα γίνουν ελεκτοί στο κόμμα της Ελλάς, θα δούμε αν θα υπάρχουν άλλες μετακινήσεις προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρουμε όλοι ότι θα υπάρχουν άλλες μετακινήσεις στο ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ, συγγνώμη Μάγκη, ρωτάω με την έννοια ότι βλέπουμε δημοσκοπικά, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, μία Ελλάς η οποία είναι σταθερά στη δεύτερη θέση, αλλά φαίνεται να παγιώνεται εκεί πέρα με σταθερά ποσοστά, και βλέπουμε μία ελαφρά ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη ΔΕΘ, για το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον έτσι καταγράφεται.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, ο Ζαμβουλάκης έκανε μία πολύ καλή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και του δόθηκε ευκαιρία να πει ξανά όσα έλεγε το κόμμα του κοινοβουλευτικά το προηγούμενο διάστημα. Γιατί η κοινοβουλευτική παρουσία πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και έμπειρα στελέχη. Οπότε αυτό του έδωσε λίγο. Οι θέσεις του όντως αξιολογήθηκαν, ήταν μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις αξιολογούν πολύ θετικά, δεδομένου των ποσοστών του. Όμως δεν φαίνεται να γίνεται, να μπορεί να κάνει ακόμα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση. Από την άλλη, η Ελλάς όντως έχει χάσει μετά τη ΔΕΘ. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη ΔΕΘ και καλά κάνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος όταν ακούει τους πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη κάθε Σεπτέμβρη, το ενδιαφέρον του πέφτει κυρίως στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό θα υλοποιήσει κιόλας. Οι άλλοι αυτά υπόσχονται ότι σε περίπτωση που αυτή είναι η κυβέρνηση θα υλοποιήσουν τα δικά τους προγράμματα. Όσον αφορά την αντιπολίτευση που κάνουμε στον Πρωθυπουργό φέτος, και η Νέα Δημοκρατία κατάφερε, δηλαδή του Γιάννη Μητσοτάκη, κατάφερε το εξής: να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και να πετύχει αυτή, όχι με την κοστολόγηση.
1: Μάλιστα. Μάγκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
1: θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Η ημέρα επίσης δεν ξεκίνησε καλά, καθώς έγινε γνωστό ότι είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία.
1: Ναι.
2: Στην Ιγουμενίτσα. Μία 25χρονη λοιπόν δολοφονήθηκε από έναν 27χρονο, ο οποίος στις αρχές ενημέρωσε ψευδώς στην αστυνομία ότι είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Αυτοτραυματίστηκε και ο ίδιος στο στήθος για να το παρουσιάσει σαν μία επίθεση που δέχθηκαν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε και μετά από τις πιέσεις των αστυνομικών, ομολόγησε ο 27χρονος ότι εκείνος σκότωσε την 25χρονη με έναν σουγιά και ότι είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα.
1: Και είχαν οικονομικές διαφορές.
2: Άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία τραγωδία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Λέγαμε και για αυτό το τραγικό περιστατικό στη Βουλιαγμένη. Έχουμε και άλλο ένα περιστατικό στα Βρυλίσια, αυτή τη φορά με τη βία ανηλίκων.
1: Άλλο ένα επεισόδιο, πραγματικά σοκαριστικό, 14χρονα, τα οποία διαπληκτίστηκαν και το ένα παιδί τραυματίστηκε στο νεφρό.
2: Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Εννοώ σοβαρή, όχι ότι απειλείται η ζωή του, αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή του παιδιού, γιατί κινδυνεύει
2: γιατί
1: να.
2: Κάτι λέχθηκε, κάτι υπόθηκε, υπήρξε μία αντιπαράθεση και έστεισε καρτέρι ο ένας 14χρονος τον άλλον, ακριβώς, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάληξη.
1: 14χρονα παιδιά, είναι απίστευτο πάλι. Άλλο ένα
2: περιστατικό. Είναι αυτές οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στο Γιάννη Άργης, λέει σήμερα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ φίλε, καλημέρα και στην Άννα. Η Άννα σχολιάζει την είδηση που μας μετέφερε σχετικά με το shopping therapy. Ναι, για να το θέραμε. Καταλάβει, λέει καλά ο Καλαμαράκης, να το κάνω πιο λιανά. Είναι όπως όταν κόβεις το τσιγάρο και από τα νεύρα σου τρως ό,τι βρεις μπροστά σου. Έτσι λοιπόν στην Αμερική το έχουν, όταν ευριάζουν βγαίνουν έξω και ψωνίζουν. Ναι, στην Αμερική. Εμείς εδώ λειτουργούμε διαφορετικά, ακόμα τουλάχιστον.
1: Να δώσουμε μία είδηση τελευταία στιγμή για όσους κινείστε και θέλετε να κινήσετε στην Αττική Οδό. Υπάρχει τροχαίο ατύχημα σε τούνελ στην Αττική Οδό. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου. Άρα, υπομονή όσοι βρίσκεστε στο σημείο και όσοι είναι να περάσετε από το σημείο, αν υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, πηγαίνετε από άλλον δρόμο.
2: Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε λίγο σε αυτό το quiz το οποίο βάλαμε από την εκπομπή. Γρηγόρης Λέων, ο γνωστός ιατροδικαστής, έθεσε λοιπόν αυτό το ερώτημα σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν της υδροθεραπείας εντέρου και του κλείσματος? Και καθόλου τυχαία, καθώς όλες αυτές οι δομές εντός εισαγωγικών, οι οποίες υπόσχονται ευεξία και αναζωογόνηση και νιάτα για πάντα, μέσα στις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν είναι και η υδροθεραπεία εντέρου. Το ακούς εσύ λοιπόν και εντυπωσιάζεσαι.
1: Εντυπωσιάζεσαι βέβαια.
2: Υδροθεραπεία εντέρου, ρε παιδί, κτλ. Θα ακούσουμε λοιπόν από τον ιατροδικαστή ακριβώς τι είναι αυτή η υδροθεραπεία εντέρου και ποια είναι η διαφορά της από ένα κλείσμα.
4: Πρέπει να το αντιληφθεί και το κοινό. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? 1500 ευρώ. 1500 ευρώ.
5: Δηλαδή τι εννοείται?
4: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περιγράφεται με μια πιο εκλεπτισμένη έκφραση και στοιχίζει 1500 ευρώ. Κλείσμα, ναι, υπάρχει και γίνεται παντού. Γίνεται εκεί όμως που χρειάζεται. Γίνεται στα νοσοκομεία, γίνεται όταν έχουμε μια κακή λειτουργία του εντέρου.
5: Ενώ εδώ γίνεται για την ευεξία.
4: Εδώ ονομάζεται κάπως αλλιώς και λέμε, για παράδειγμα, καθαρίζουμε, λέει, τις τοξίνες του εντέρου με μια υδροθεραπεία. Ακούγεται ελκυστικό, πληρώνεται 1500 ευρώ και κάνετε ένα κλείσμα απλό.
1: Δεν το ήξερα, πραγματικά απίστευτο.
2: Μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν τα οποία πουλάγανε, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ήταν και οι υδροθεραπείες εντέρου για να καθαρίσουν τις τοξίνες. Κλείσμα δηλαδή, 1500 ευρώ.
1: Ένα απλό κλείσμα που κάνει 10 ευρώ στο φαρμακείο, έτσι. Απίστευτο, απίστευτο. Και
2: πώς λειτουργούσαν όλοι αυτοί λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, ανεξέλεγκτα.
1: Κβαντική ιατρική.
2: Κβαντική ιατρική, κάνοντας ιατρικές πράξεις που ήταν απαγορευμένες σε ένα ιατρείο, άλλες ειδικότητες. Μπήκε λοιπόν σε εφαρμογή πλέον μία νέα πλατφόρμα, ένα νέο σύστημα, αυτό το MedWatch. Το οποίο έρχεται να σκανάρει και να ψάξει όλες τις αναρτήσεις, όλες τις διαφημίσεις ιατρείων, δομών, κέντρων αισθητικής, νυχάδικων και όλων των υπολείπων. Ήδη λέει στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του MedWatch έχει χτυπήσει 231 φορές. 231 περιπτώσεις θεωρούνται κόκκινες, οι 50 εξ αυτών υψηλής προτεραιότητας και θα υπάρξουν άμεση έλεγχη. Θα μου πεις κατόπιν εορτής.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια αυτές οι κλινικές, παρακλινικές, προσφέροντας υπηρεσίες. Εδώ μου μας έλεγαν, και νομίζω συνάδελφος, ότι σε νυχάδικο κάνουν και μεσοθεραπείες κτλ. Ενέσιμα. Πώς γίνεται αυτό, με ποια. Έχουν λάβει άδεια. Το ξέρουν, το έχουν σπουδάσει. Δεν είναι κάτι απλό αυτό.
2: Και άρα, σε νυχάδικα και σε άλλα καταστήματα.
1: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
2: Και οι γιατροί χωρίς ειδικότητα κάνουν πράξεις που αφορούν
1: ακριβώς
2: άλλη ειδικότητα.
1: Πώς γίνεται όλο αυτό?
2: Ένα μπάχαλο λοιπόν μέχρι τώρα. Και σχετικά με το συγκεκριμένο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, στην Καρνεάδου, όπως μαθαίνουμε, είχε και πολύ υψηλό πελατολόγιο. Το επισκέπτονταν πάρα πολύ γνωστοί. Το ρεπορτάζ είναι από το Earth News.
6: Το ακριβό πελατολόγιο της κλινικής οδού Καρνεάδου, καθώς φυσικά και οι υψηλές αμοιβές που έπαιρναν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών που κάνουν φύλλο και φθαρό τα οικονομικά του ζευγαριού. Όπως προκύπτει λοιπόν από την εξέταση των ψηφιακών συσκευών, κυρίως ως γιατρό αλλά και του 58χρονου συζύγου της, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται πως δεν ήταν ο μόνος επώνυμος ο οποίος είχε περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο. Από εκεί φαίνεται πως έχουν παρελάσει χειρά ονόματα της εγχώριας showbiz, επιφανείς επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.
2: Και πολιτικά πρόσωπα λοιπόν στο πελατολόγιο.
1: Πραγματικά, στόμα με στόμα μάλλον.
2: Και pop star, και celebrities,
1: και
2: τηλεπαρουσιάστριες. Περνάγανε παιδιά από αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε ακούσει το παραμικρό.
1: Εν τω μεταξύ, ο υπνοθεραπευτής που συνεργαζόταν με τους γιατρούς, τι ήταν κρεό, κάτι άλλο ήταν το βασικό του επάγγελμα. Και αυτό έγινε. Ναι, το άκουσα στα ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι τώρα το επάγγελμα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
2: Σήμερα μετά... θα πάει στον ανακριτή.
1: Βέβαια θα πάει στον ανακριτή, γιατί εκεί στάλθηκε το μήνυμα της γιατρού στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε δει και τον Μαζονάκη και θα πήγαινε ο Μαζονάκης μετά την πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω αν είναι κύκλωμα και άκουγα κάτι ποσά για κάτι πρωτεϊνικά συμπληρώματα που έρχονταν από τη Ρωσία χωρίς άδεια. Μιλάμε για χρήματα.
2: Μα εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει να κάνει με σκευάσματα, που έχει να κάνει με φαρμακεία, που έχει να κάνει και με άλλες ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται. Να πούμε ότι για την υπόθεση οι αρχές έχουν ανακτήσει ένα SMS.
1: Μποριατζίσταν, λέει ο υπνοθεραπευτής. Μας στέλνουν οι ακροτές μας.
2: Okay.
1: Ναι.
2: Δεν το γνώριζα αυτό, ναι. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι οι αρχές έχουν ανακτήσει ένα SMS εργαζόμενοι στο ιατρείο, η οποία λέει σε γνωστή της ότι είχαν δώσει μέθη στον Μαζονάκη, ενώ η γραμματέας του ιατρείου καταθέτει ότι έχει τύχει σε έλεγχο και ότι δεν έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα, λέει, εμείς δεν το είχαμε κρύψει ποτέ και έχω τύχει, λέει, να είμαι σε έλεγχο ο οποίος είχε έρθει. Και τι είναι, λέει, το μηχάνημα να το κρύβουμε. Κάνα μικρό για να το κρύψουμε, για να την ακούσουμε. Λοιπόν, τι λέει η γραμματέας του γιατρού. Είναι του άνδρα γιατρού, έτσι, ή η γραμματέας του.
7: Έχω πέσει πολλά σε έλεγχο, ναι. Φυσικά, είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Όχι, και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντα σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο ρυθμιζόταν από το μέχρι στην Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
2: Έχω ανοίξει εγώ η ίδια, λέει, σε έλεγχο και δεν κρύβαμε ποτέ το μηχάνημα. Άσε, λέει, που το διαφημίζαμε από εδώ μέχρι την Αυστραλία.
1: Ναι, απίστευτο.
2: Η γραμματέας του γιατρού.
1: Άρα, πώς δεν το βρίσκαν το μηχάνημα στους ελέγχους, με βάση όσα λέει η γραμματέας, έτσι, γιατί και τα λεγόμενα της γραμματέως ελέγχονται. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν θα ήταν και μικρό μηχάνημα, θα είχε και έναν όγκο. Πού το έκρυβαν? Κανείς δεν το είχε δει? Κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι? Με βάση τους ελέγχους, λέω.
2: Πριν πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και το θέμα της κβαντικής ιατρικής, επειδή αναφέρθηκες όμως και στο θέμα με την κίνηση και τα προβλήματα που καταγράφονται, ναι. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει έρθει στο στούντιο για να μας δώσει νεότερες πληροφορίες. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Διοδίων της Ελευσίνας μέχρι την περιφερειακή Εγάλεο. Λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα εντός τούνελ μετά την έξοδο του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις είναι οι επιπτώσεις, πάρα πολύ μεγάλες, αυτού του τροχαίου. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών, από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα αρκετές επίσης, 25-30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας και 25-30 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και αυτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού ανατμήματα, από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνοια, πυκνή ροή σε Σταδίου, Πανεπιστημίου και Μάρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από λεωφόρο Αλίμου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσμπου μέχρι Άλιμο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε. Πάμε και στο θέμα λοιπόν της κβαντικής ιατρικής. Εκεί έχει ξεσπάσει και μια πολιτική αντιπαράθεση, ναι. Γιατί χθες από την ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τη Μαρία Καριστιανού ότι και εκείνη δηλώνει κβαντική ιατρός, ναι. Και ολιστική ιατρός.
1: Μα δεν υπάρχει ειδικότητα όμως τέτοια. Ούτε τα πανεπιστήμια δίνουν αυτό, τη τυχόν ολού δίνουν πτυχία. Κάνουν κάτι σεμινάρια. Πώς μπορεί να λες ότι είμαι κβαντικός γιατρός? Δεν το ξέρω. Πραγματικά, αλλά αναρωτιέμαι.
2: Υπήρξε λοιπόν αυτή η επίθεση από τον Άδωνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια απάντησε η Μαρία Καριστιανού από την συχνότητα του Open.
9: Η μημάφια είναι πολύ, είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτό. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά Ειδικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε. Να σας πω ότι τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κβαντική, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο.
2: Και κατηγόρησε επίσης τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι εκείνος πουλούσε ένα νογιλέκα στην τηλεόραση και τώρα λέει θα κάνει κριτική σε μένα.
1: Περίμενε όμως, γιατί έχω μπερδευτεί. Γιατί ακούγοντας γιατρούς που είναι στα δημόσια νοσοκομεία και όχι μόνο, λένε ότι δεν υπάρχει τέλεια ειδικότητα.
2: Όλοι οι γιατροί αυτό λένε.
1: Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
1: Δεν μπορεί
2: η άλλο η κβαντική φυσική και η τεχνολογία.
1: Σωστά.
2: Και η εφαρμογή της τεχνολογίας σε επίπεδο μηχανημάτων.
1: Και άλλο θεραπείες με θεραπείες. Αμφιλεγόμενες θα έλεγα εγώ και με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ τον όρο ότι υπάρχουν κάποιες κβαντικές θεραπείες που κάποιος δεν ξέρω πώς έχει εκπαιδευτεί για να τις υλοποιεί. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ως ειδικότητα. Αυτό λέω.
2: Και από εκεί και πέρα έχουμε και την παράθεση μεταξύ του Πασόκ και του Θάνου Πλεύρη. Γιατί? Γιατί ο Θάνος Πλεύρης αρχικά είχε κάνει μια δήλωση λέγοντας ότι εγώ γνωρίζω αυτό το γιατρό από το 2016, όταν πέρασα τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου, ήταν θεράπων γιατρός μου. Στη συνέχεια όμως το Πασόκ επανήλθε και έβγαλε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο Θάνος Πλεύρης μετήχε στην ίδρυση ενός σωματείου μαζί με αυτούς τους δύο γιατρούς το 2012.
1: Ναι. Απάντησε ο κ. Πλεύρης.
2: Οπότε λέει το Πασόκ ότι πώς γίνεται να λέει τη μία ότι τους γνωρίζει το 2016 και την άλλη ότι το 2012 έκαναν μαζί ένα σωματείο. Και απάντησε λοιπόν ο Θάνος Πλεύρης και στις κατηγορίες του Πασόκ σχετικά με τη γνωριμία που είχε με αυτούς τους γιατρούς.
10: Και αυτή είναι η είδηση. Ότι είπα ότι τους ξέρω 16 και τους ξέρω 12. Έχω βγει μόνος μου, έχω αποκαλύψει το μείζον. Που το μείζον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θεράπων ιατρός μου, έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου και έχω διατηρήσει προσωπική σχέση μαζί του, νομικό συμβούλιο. Θέλαμε να κάνουμε ένα θέμα που να έχει ιατρικά και νομικά.
2: Και σημείωσε λοιπόν λέγοντας ότι αυτό δεν συνήλθε ποτέ αυτό το σωματείο, δεν συνεδρίασε ποτέ. Έγινε αρχικά η προσπάθεια αυτά για την ίδρυσή του, αλλά δεν προχώρησε η συγκεκριμένη τέλος πάντων πρωτοβουλία. Θα έχει συνέχεια αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Πασόκ και τον Θάνο Πλεύρη.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.

0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο κλείσμα. Μέχρι και το κλείσμα λέει το κάνανε γκουρμέ. Όλα τα έχουν χαλάσει.
1: Όλα στο βωμό του κέρδους.
0: Η Φωτεινή από την άλλη είναι πυρκεμανία με το Θάνο Πλεύρη.
1: Να.
0: Και τις δηλώσεις που έκανε με διαφορά μερικών ημερών. Τον γνώριζα το 16, τελικά τον γνώρισα τον 12. Καλημέρα Φωτεινή, το ίδιο και η Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σούλα. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Δυστυχώς λέει υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι ευκολόπιστος και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν σε αυτά τα θολά νερά. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Μεταφέρω λίγο πιο κομψά το μήνυμά σου όπως καταλαβαίνεις. Για να αποφύγουμε χαρακτηρισμούς. Καλημέρα και στον Αλέξη στη Φραγκφούρτη. Δεν ξέρω λέει από πού να ξεκινήσω. Από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που δεν πιστεύω ότι θα βγουν στη φόρα όλα αυτά τα οποία έγιναν, μέχρι αυτόν τον άθλιο που σκότωσε τη φίλη του στην Ιγουμενίτσα. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Περαστικά λέει και σκεφτείτε ότι το λουμπάγκο είναι χρήσιμο τελικά. Ανακαλύπτεις πόσα πράγματα υπάρχουν στο πάτωμα και ότι δεν τα χρειάζεσαι. Έτσι γλιτώνεις και το shopping therapy που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Ναι, ήρθε το κορίτσι να μας δώσει τα φώτα του σήμερα για το shopping therapy.
1: Εντάξει, εγώ κρατάω το μήνυμα ενός άλλου κρατήου που λέει ότι τα παυσίπονα πρέπει να πάρει ο άνδρας όταν πάει η γυναίκα του για shopping therapy.
0: Βέβαια, έχει έτσι δίκιο. Είναι. Έτσι είναι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Ενώ βενζίνες, πετρέλαιο ανεβαίνουν κατακόρυφα, πόλεμοι και απειλές παντού στον κόσμο, σκάνδαλα παντού, βγαίνουν όλοι οι πολιτικοί προεκλογικά και μιλούν και νομίζεις ότι ζουν σε άλλο πλανήτη. Πάρτε το αλλιώς, λέει, γιατί χανόμαστε. Καλημέρα, Αγγελική. Ο Κώστας κάνει μια διαπίστωση ότι είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι τελικά για τα κάποι. Τι να κάνουμε, φίλε, μεγαλώνουν και βγαίνουν διάφορα προβλήματα στην επιφάνεια. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί. Ρε ζαγάρια, λέει, παραδεχτείτε ότι ξεβιδωθήκατε από τα σπορ κρεβατιού το Σαββατοκύριακο. Πλάκα κάνω, περαστικά και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, Κώστα. Και στο φίλο τον Χρήστο στην Κυψέλη, ο οποίος επαναφέρει το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες, γιατί λέει συνεχίζονται, προσοχή, παίρνουν λέει τηλέφωνο.
1: Εμένα μου το κάνανε, ότι είναι λογιστές.
0: Ότι είναι λογιστές. Συνεχίζουν, παιδιά, δεν βάζουν μυαλό, ούτε φαίνονται ότι φοβούνται από την αυστηροποίηση των νόμων και συνεχίζουν αυτή τη φάμπρικα που έχουν στήσει με τις απάτες, κυρίως σε βάρος
1: ηλικιωμένων. Να είστε υποψιασμένοι.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Με δύο παιδιά, επίδομα τέκνου 150 ευρώ. Το μικρότερο γεννήθηκε το 24, οπότε βγήκε αυτόματα το αφημί του. Πήρε επίδομα όταν γεννήθηκε, έχει άμκα. Πήρε δύο φορές βάουτσερ για βρεφικό σταθμό. Οπότε λέει τώρα, επειδή έκανα δήλωση και δεν έγραψα στη μικρή του αφημί της, έχασε το επίδομα.
1: Το επίδομα, ναι.
0: Κατά τα άλλα, λέει υπογεννητικότητα. Καλημέρα, Νικόλα. Ελπίζω να βρεθεί τρόπος να διορθώσεις αυτό το λάθος το οποίο έχει γίνει. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 10. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς θα μαζεύουμε σιγά σιγά και αποχωρούμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Μια καλημέρα μόνο, γιατί τώρα ήρθε το μήνυμα στον Παντελή από το Ζεφύρι. Είναι Ρωμά και φυσικά, αγαπητέ φίλε, δεν υπάρχει καμία διάκριση. Καλή σου ημέρα, απλά μόλις τώρα έπεσε το μάτι στο μήνυμά σου. Καλημέρα, Παντελή.

93. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Βασμούς Durostik DS220.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Βασμούς Durostik DS220.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Βασμούς Durostik DS220.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ο Στέφανος ακόμα δεν ξεκινήσαμε, λέει καλημέρα.
1: Ο Στέφανος. Καλημέρα, ρε Στέφανε.
0: Καλημέρα, βρε Στέφανε.
1: Λοιπόν, ανάμεσα τώρα στα θέματα που έχουμε, τους υπνοθεραπευτές και τα αυτά και τους αφυπνιστές και δεν ξέρω ποιους άλλους, α πιάσουμε εμείς τα δικά μας, αυτά που θεωρούμε πιο σοβαρά. Όχι, δεν είναι σοβαρά για αυτά με τους υπνοθεραπευτές και τους αφυπνιστές. Άμα βρεις έναν που να σου κάνει πλασμαφαίρεση, να έχει συνεργασία με θεραπευτή ύπνου και αφυπνιστή, έχεις 3-1. Ευκαιρία μεγάλη.
0: Πακέτο τρομαρό.
1: Λοιπόν, όχι, θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο. Άκου τώρα να δεις τι έμαθα. Γιατί σου λέω ότι μην εύχεσαι να πέφτει θερμοκρασία γρήγορα. Αν μείνει βέβαια εκεί στους 20-21, μια χαρά είναι.
0: Εκεί στους 20.
1: Γιατί ούτε κλιματιστικό εκεί χρησιμοποιείς, ούτε λες όπου κρύωσα. Πώς θα ζεσταθώ. Λοιπόν, στο μέτωπο της ακρίβειας τα πράγματα αναμένεται να γίνουν χειρότερα. Για την ακρίβεια πολύ χειρότερα. Γιατί θα βγάλουμε και σε μια ώρα περίπου το Δημήτρη Κουστούλια, ο οποίος έχει πολύ καλές πληροφορίες στην οικονομία, ειδικά στην ακρίβεια, με απανωτά ρεπορτάζ αναλυτικά στη Real News. Τι μαθαίνω εγώ?
0: Για πες.
1: Ότι αυτή η συμφωνία για τις τιμές στο ράφι, τη θυμάσαι που τη συζητάγαμε και πιάναμε τους κωδικούς και
0: είχες.
1: Μπράβο, είχες και κωδικούς εδώ και μας έλεγες την πανδεσία της. Τι ήταν,
0: της βρώμης και του γάλακτος αμυγδάλου.
1: 25, πώς το λένε, κωδικοί για τη βρώμη. 25 κωδικοί για το.
0: Μπράβο. Ωραίο το.
1: Έρχονται οι εταιρείες και λένε στην κυβέρνηση, ρε Λεβέντες, δεν βλέπετε τι γίνεται? Δεν βλέπετε ότι μέσα από το Περσικό έχει ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο με τους Χούθη που βαράνε τη Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία σιγά σιγά τίθεται εκτός και φωνάζει στους συμμάχους της στη Μέκα και λέει, κυρία Τουρκία, κύριοι στο Πακιστάν, μήπως να μας βοηθήσετε? Και αυτό είναι, θα έρθουμε άμα χρειαστείτε πραγματικά βοήθεια. Στην παρούσα φάση όμως κρίνουν δεν χρειάζεται. Αλλά οι Σαουδάραβες θα κλείνουν όλα. Και λένε λοιπόν οι εταιρείες, συγγνώμη, το μεταφορικό κόστος είναι εκεί που συμφωνήσαμε όταν συμφωνήσαμε? Αφού το μεταφορικό κόστος αυξάνεται, δεν επηρεάζει και το κόστος παραγωγής? Εμείς τι είμαστε, χαζοί? Θα μας μειώσετε τόσο πολύ το περιθώριο κέρδους? Επαναδιαπραγμάτευση. Τώρα, για τον Οκτώβριο λένε. Όταν είναι, λέω τώρα, εννοούν τον Οκτώβριο αυτοί. Και στην κυβέρνηση τους έχουν ζώσει τα φίδια. Γιατί τους λέει τώρα, όπα, είναι 1.700 κωδικοί. 25 είναι, είπες, τι είναι?
0: Το γάλα μυγδάλου και το γάλα βρώμης.
1: Και το γάλα βρώμης.
0: Και το γάλα βανίλιας.
1: Και το γάλα βανίλιας άλλο 25 και τα λοιπά. Σου λέει στην κυβέρνηση, όπα, δεν είναι μόνο 1.700 κωδικοί, είναι ότι εδώ πάμε για αντεπίθεση. Κατάλαβες, άμα καταργηθεί η συμφωνία για τις τιμές στο ράφι, πάμε για αντεπίθεση σε όλα τα προϊόντα. Έχουμε όλοι πρόβλημα με το κόστος μεταφοράς.
0: Η συμφωνία δεν υποτίθεται ότι γίνεται για να απορροφάνε τις αυξήσεις και να μην δούμε αυξήσεις εμείς.
1: Αλλά σου λένε οι εταιρείες, εμείς όταν συμφωνήσαμε, ήταν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς στο τραπέζι και συζητάγανε και λέγανε, μιλάγανε για εκεχηρία. Τώρα που τη βλέπετε την εκεχηρία και με ένα δεύτερο μέτωπο μέσα στον Περσικό?
0: Κάτσε ρε Γιώργο, τώρα θα μας τρελάνουν. Πριν 20 μέρες ξεκίνησαν οι τιμές. Πριν 20 μέρες πανικός γίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Ξεκίνησε τώρα, σου λένε οι εταιρείες, είναι εθνισυγενής η συγκεκριμένη συμφωνία. Διότι αλλάξαν τα πράγματα. Και η κυβέρνηση λέει, μα ρε παιδιά, να το πάμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και λένε, όχι, αναδιαπραγμάτευση. Οκτώβριο. Πρώτη εβδομάδα να καθίσουμε στο τραπέζι. Καταλαβαίνεις ότι άμα καθίσουμε στο τραπέζι, αυτό μόνο καλό δεν είναι για μας τους καταναλωτές.
0: Δεν θα καθίσουμε εμείς ξανά στο τραπέζι για φαγητό, νομίζω, άμα καθίσουν να θέσουν το τραπέζι.
1: Επομένως, πάμε για νέες ανατιμήσεις. Ερωτηματικό. Θα τα θέσουμε στο Μίτσο μετά, θα τα συζητήσουμε μαζί του.
0: Αυτό μας έλειπε τώρα. Δηλαδή, από ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αυτό ήταν που μας έλειπε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν το περίμενε. Έλεγε πριν εδώ πέρα το παιδί, αυτός ο Σπύρος Παπαδάκης που είναι από τη Λακωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να μας μάθει κιόλας ότι έχουν χορτόπιτα στη Λακωνία. Λες και δεν έχουμε υπόλοιπη εμείς, δηλαδή στη Νότια Πελοπόννησο ή στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Δεν έχουμε εμείς χορτόπιτα. Σε γεμόνα αυτό σου μολάου.
0: Λοιπόν, ναι. Για να λύσουμε αυτό το προβληματάκι εδώ τώρα με το Σπύρο, ήθελα
1: και
0: να το
1: πω. Στο Αγρίνιο φαντάζομαι έχετε.
0: Πίτες έχει μόνο Ήπειρος. Εσείς υπόλοιποι κάνετε κάτι άλλο. Πίτες έχει Ήπειρος. Εσείς υπόλοιποι κάτι χαζοφτιάχνετε.
1: Ήπειρος τι έχει, μόνο πίτες έχει.
0: Μόνο πίτες έχει. Αλλά Ήπειρος έχει πίτες. Οι υπόλοιποι δεν θα μιλάτε για πίτες. Εν τω μεταξύ, να σου πω, χθες μαγείρεψα τσουχτή.
1: Τι?
0: Για μεσημεριανό, έκανα τσουχτή.
1: Α, μακαρονάδα.
0: Μακαρονάδα τσουχτή.
1: Έβαλες και ένα αυγά από πάνω.
0: Δύο αυγά έβαλα.
1: Έβαλες δύο.
0: Βέβαια.
1: Και μιτζήθρα.
0: Και μιτζήθρα.
1: Σε παραδέχομαι, ρε παιδάκι. Σε παραδέχομαι.
0: Και σκιουφιχτά.
1: Έβαλε και κάποιον στο χοιρινό.
0: Όχι, δεν είχα
1: εκεί
0: συγκρινό.
1: Είναι που, άμα έβαζε και το χοιρινό, θα το κάνει με στενιακή μακαρονάδα. Λοιπόν, έβλεπα χθες τον Αντένα στο Δελτίο Ειδήσεων ρεπορτάζ τι γίνεται στη Γαλλία. Τι γίνεται στη Γερμανία. Στη Γαλλία ήταν εκεί, κάτι οι Γαλλίες λέγανε. Γιατί ήταν οι τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Τα καύσιμα.
0: Θες να τα πω.
1: Ταχύς.
0: Λοιπόν, λέγε. Στη Γαλλία έχει το ντίζελ 2,40.
1: Όλε.
0: Και η αμόλυβδη 2,30. 2,23, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Στην Πολωνία. Ναι. Στην Πολωνία είναι καλύτερα τα πράγματα, θέλω να σου πω. Έχει 1,80 η αμόλυβδη. Και έχει 2 ευρώ το ντίζελ.
1: Πολωνικό χειμώνα, να δει μετά. Ναι.
0: Στη Γερμανία 2,357. 2,357, 2,35 ναι. Δηλαδή. Ναι. Η αμόλυβδη. Το ντίζελ 2,42.
1: Ναι.
0: Και στο Βέλγιο 1,97 η αμόλυβδη, 2,20 το ντίζελ.
1: Μάστε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, ο χειμώνας είναι ήδη δύσκολος πριν αρθεί. Τώρα μπήκαμε στο φθινόπωρο. Για την ακρίβεια σήμερα μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο, αλλά μιλάμε για χειμώνα. Στην οικονομία, στην ενέργεια. Ένας κανονικός χειμώνας και βαρύς κιόλας. Και θέλω τώρα να σου πω δύο-τρία πραγματάκια με την ανοχή σου, αλλά θέλω όμως και από το φίλο μου τον Νίκο Τσαπρανίδη, αν έχει την καλοσύνη, να βάλει σιγά-σιγά λίγο ρωσικό βιολί από κάτω να ακούγεται.
0: Οχοχο.
1: Τσαρικό όμως, αν γίνεται, Νίκο, δεν θέλω το σοβιετικό. Αυτό είναι από την τσαρική Ρωσία. Λοιπόν, διαβάζω που λες, Κασιανή μου.
0: Ναι.
1: Διαβάζω που λες ότι στις Βρυξέλλες είναι επηρεασμένη, λέει, από τον καγκελάριο σε κατάθλιψη.
0: Ω, τι μας βρήκε. Ναι.
1: Ο Μακρόν επίσης είναι λίγο δύσκολα γιατί πανεμφανίζονται τα κίτρινα γυλαίκα. Το λήγες εχθές. 17 Οκτωβρίου τώρα.
0: Ο Μακρόν είναι δύσκολα εδώ και πολύ καιρό.
1: Είναι δύσκολα εδώ και πολύ καιρό. Οι μόνοι οι οποίοι χαίρονται είναι οι AfD. Η εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτοί που πήρανε άλλο ένα κρατήδιο.
0: Το Μεκλεμβούργο.
1: Το Μεκλεμβούργο.
0: Δυτική Πομερανία.
1: Αυτοί που ρίξανε το ΜΕΤ σε κατάθλιψη. Η επικεφαλής της ακροδεξίας εναλλακτικής για τη Γερμανία, κυρία Άλις Βαϊντελ. Την έχεις δει όταν λέει Ρωσία. Πώς γλυκαίνει το στόμα της. Λέει Ρωσία στα γερμανικά και γλυκαίνει το στόμα της. Γλυκαίνει, ρε παιδί μου. Αυτή η κυρία που έχει ένα ρομαντισμό που θέλει τη Γερμανία. Τη αρέσει η εποχή του Μεσοπολέμου, προς το τέλος όμως, δηλαδή 1939, 1933, 1939. Η Γερμανία εκείνης εποχής την εμπνέει. Ναι. Λοιπόν, λέει η Ρωσία και λιώνει το στόμα της. Ρε. Η Ρώσια, πώς το λένε, το λέει.
0: Ρώσια, λέγεται στα γερμανικά.
1: Λοιπόν, και διάβασα λοιπόν ότι σύμφωνα με το Reuters, επιτάλλουμε, ο απεσταλμένος του Πούτιν, ο Κυρίλ Ντιμητρίεφ.
0: Κυρίλ, ναι.
1: Ξεκίνησε συζητήσεις με τους AfD, τους ρομαντικούς αυτούς που θέλουν ότι αναπολούν τη Γερμανία το 1939, για να συναντηθούν μέσα στο 2027 και να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου, παρόλο που το AfD ακόμα δεν είναι στην εξουσία. Αυτοί κάνουν τις συζητήσεις από τώρα. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ρε παιδιά, ειδικά εδώ στην Ελλάδα που είμαστε σύντροφοι πολλοί και τα λοιπά και στηρίζουμε Ρωσική Ομοσπονδία. Τι έγινε με τον Πούτιν, έδωσε συγχαρητήρια στην επιτυχία του AfD, των ρομαντικών Γερμανών του 1939 και είπε ότι αρχίζει σιγά σιγά να στρώνει το πράγμα στη Γερμανία. Όχι όλη λέει η Γερμανία, αλλά ένα κομμάτι της Γερμανίας αρχίζει σιγά σιγά και συνέρχεται. Και έδωσε συγχαρητήρια σε αυτούς. Στην άλλη που πήρε το Βερολίνο, του Ντελίνκε, δεν είπε κουβέντα ο.
0: Τι να πει, καλά, είναι αυστηρή η κυρία αυτή.
1: Εντάξει, αλλά σου λέει όμως όταν κάνουν παρελάσεις στη Μόσχα, στην κόκκινη πλατεία, παρελάσεις κάνει ο κόκκινο στρατός. Λοιπόν.
0: Άλλο αριστερός, άλλο φιλόνο.
1: Συγχαρητήρια έδωσε.
0: Ναι.
1: Η Ρωσική Ομοσπονδία στο ΑΕΦΤΕ. Τα λέω γιατί θυμάμαι μηνύματα εδώ να φωνάζετε και να λέτε οι Ουκρανοί που είναι Ναζί. Όχι ότι δεν έχουν αυτοί εκεί. Δύο-τρεις μεραρχίες εκεί, την ταξιαρχία του Αζόφ, οι οποίοι και αυτοί σηκώνουν το χεράκι δεξιά και έχουν τα σύμβολα τα SS. Αλλά αυτοί εδώ τώρα. Τι έγινε, ρε σύντροφοι, συντρόφισσες. Συγχαρητήρια στο AfD. Και επειδή μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, μωρέ, μπερδευτήκανε λίγο. Σου λέει AfD, CDU, S5, μπορεί να μπερδευτήκανε λίγο οι Ρώσοι. Και να δώσαν λάθος συγχαρητήρια. Ρε παιδιά. 10 εκατομμύρια ευρώ από ρωσική τράπεζα. Δάνειο σε γαλλικό κόμμα. Μήπως ξέρετε ποιος πήρε, ποιο κόμμα πήρε?
0: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, για πες.
1: Πώς είναι η αριστερά του Μελανσόν? Μήπως είναι το κόμμα του Μακρόν? Όχι ρε παιδιά. Το κόμμα που πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από ρωσική τράπεζα ονομάζεται Front National. Το κόμμα που διευθύνει η Μαρί Λεπέν.
0: Φέρτε μου ένα σύμπτωση, να
1: σύμπτωση. Το λέω γιατί να το λύσουμε αυτό επιτέλους εδώ στην Ελλάδα. Είπαμε, έχουμε κατανόηση, έχουμε προβλήματα στην κατανόηση κειμένου μισή. Όταν σου δίνει συγχαρητήρια διότι βλέπει την Ευρώπη να αλλάζει κατά πώς γουστάρει, δεν είναι απόγονος, ούτε είναι διάδοχος των γενικών γραμματέων της Σοβιετικής Άνωσης. Των τζάρων είναι διάδοχος. Για να μην μπερδευόμαστε. Να το κλείσουμε το θεματάκι αυτό. Το κλείσαμε.
0: Το κλείσαμε.
1: Μπράβο. Για να πάμε στο ενεργειακό που σου λέγα.
0: Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στο ενεργειακό και τη Ρωσία, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, έβγαλε χθες μια ανακοίνωση και είπε ότι ο Μέρτς χάνει. Γιατί έχει αποκοπεί από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Αν είχε το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, δεν θα έχανε σήμερα.
1: Και τη συμφωνία αυτή την είχαν επισφραγίσει με την καγκελάριο της καρδιάς μας, τη Μέρκελ. Η Μέρκελ είχε κάνει τη δουλίτσα αυτή κάτω από την πλάτη των υπολείπων Ευρωπαίων. Οι άλλοι βλάκες πληρώνανε, αυτοί πλήρωνε πιο φθηνό φυσικό αέριο. Γιατί είχε κάνει συμφωνία με τον Πούτιν. Ερήμην των υπολείπων Ευρωπαίων. Πότε το πήραμε χαμπάρι αυτό? Το πήραμε χαμπάρι όταν έσπασε η συμφωνία με αφορμή την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Τότε το πήραν χαμπάρι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Το λέω γιατί έτσι έρχεται η ζωή με ένα μαγικό τρόπο, σηκώνει το σεντόνι και αποκαλύπτει πράγματα. Καταλάβες. Θα περάσουν χρόνια, αλλά οι αποκαλύψεις γίνονται. Διαβάζω επίσης ότι οι Κινέζοι, λέει, κλείσανε με τους Αμερικανούς και θα παίρνουν, πρόσεξε, LNG, αμερικανικό LNG, και θα πληρώνουν 6 δις το χρόνο. 6 δις δολάρια οι Κινέζοι. Εμείς μαδάμε τις μαγραδίτες και περιμένουμε το Μέρτς να ξεπεράσει την κατάθλιψη. Τι ακριβώς περιμένουν στην Ευρώπη? Και εδώ έχει δώσει ο καλός Θεός και εμείς είμαστε στη Νότια Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι στο βορρά και στο κέντρο, θα παγώσουν εντελώς. Εκτός και αν είναι το σχεδιάκι, πάμε προς τον Πούτιν όλοι μαζί.
0: Να το κάνουμε μια καλύτσα, να πούμε, δεν πειράζει, πούμε, ναι. Ό,τι είπαμε, ψωμί και αλάτι.
1: Ναι. Παράλληλα παίζουν, ξέρεις, έχουν και τα άγχη τους οι πρώην ανατολικές δημοκρατίες. Έχουν τα άγχη τους, δηλαδή βγήκαν οι Τσέχοι χθες, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, και ενημέρωσε την υπόλοιπη Ευρώπη ότι επίκειται, λέει, επίκειται ρωσική έφοδος στον άξονα, στο βόρειο κομμάτι της συμμαχίας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Ρωσική έφοδος εννοώ.
0: Καλά, αυτό το λένε εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι λίγο θέμα μηνών.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα μηνών. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί, επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. Το πράγμα είναι πολύ συγκεκριμένο που πάει. Έχεις τον Τραμπ, έχεις και τον Πούτιν. Λατρεύουνε αυτά τα, πώς να τα πω τώρα, ακροδεξιά σχήματα. Μπορεί να βγουν να κάνουν και καμιά δήλωση εδώ για κανένα δικό μας. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουν δείξει και μια ευαισθησία. Κάτι επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του Προέδρου δείξανε μια ευαισθησία. Βέβαια, αυτός που έχουν επιλέξει για να είναι ευαίσθητοι και καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ήταν μέσα γιατί πέρασε με κόκκινο. Δεν λέω ότι είναι ασήμαντη η παράβαση να περάσει με κόκκινο, έτσι, προφανώς.
0: Δεν είναι το ίδιο με το να είσαι αρχικός εγκληματικής οργάνωσης.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν υπερευαίσθητοι στις ΗΠΑ και στη Ρωσία αισθάνονται, αγαλιάζει η καρδιά τους όταν ακούνε για ακροδεξιά σχήματα τα οποία πετυχαίνουν ποσοστά. Λοιπόν, και έχεις και τις Βρυξέλλες, οι οποίες την κάνουν μαδάνι τις μαργαρίτες. Λένε, να πάρουμε LNG, να μην πάρουμε LNG. Να πάρουμε LNG, να μην πάρουμε LNG. Κάποια στιγμή θα έρθει ο Πούτιν και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω πολύ καλές τιμές για το φυσικό αέριο. Όχι τόσο καλές όσο δίνω στο FD στη Γερμανία, που είναι και. Αλλά καλές τιμές.
0: Σου λέει η Ευρώπη, παιδί μου, εμείς τώρα έχουμε κάποια αποθέματα. Μέχρι πότε μας στάνουνε? Μέχρι τέλος του χρόνου, και λίγο Γενάρη, αν τα πιάσουν και λίγο. Να
1: τσιμπήσουμε και λίγο και Μάρτιο, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, μέχρι τότε, πού ζήσε μα, έμουν αφαστριφίλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να, έχουν, να έχει ανατιναχθεί η Βεσσερατολή, να έχουμε ησυχάσει, να έχει φύγει και ο Τραμπ, να έχουμε να, να όλα καλά. Και να μην κάνουμε συμφωνίες τώρα που να είναι επισφαλείς για το επόμενο διάστημα και να μα χρεωθούμε και να πληρώνουμε χωρίς λόγο. Α, όπου, μέχρι όταν μας φτάσουν, όταν μας αρχίζουν και τελειώνουν τα αποθέματα, το μα τα συζητάμε, σου λέει η Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Δεν θες να κάνεις συμφωνία γιατί πιστεύεις ότι σου φτάνουν τα αποθέματα για το χειμώνα? Μην κάνεις συμφωνία. Θες να δώσεις καθόλου χρήματα στους πολίτες της Ευρώπης που στενάζουν αυτή τη στιγμή με τις τιμές στα καύσιμα και έρχεται και χειμώνας που μπορεί να έχουμε απόθεμα, αλλά δεν θα μπορούν να το βάλουν λόγω οικονομικών, ναι, το να γεμίσουν τους λέβητες οι άνθρωποι.
1: Εδώ έχει πάθει παράκρουση ο φίλος μου Τάσος. Καλημέρα, εστά μου λέει, Παγάνη, άστα τα έχεις χαμένα. Τα έχεις μπερδέψει, λέει. Εγώ τα έχω μπερδέψει, αδερφέ. Εγώ σου είπα. Γεγονότα. Έδωσε ή δεν έδωσε συγχαρητήρια η Ρωσική Ομοσπονδία για την εκλογική επίδοση στην εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Για ψάξε καμιά την πηγή, εκτός και αν δεν στα λένε. Εκτός και αν παίρνεις γραμμή συγκεκριμένη και απαγορεύεται να διαβάσεις τα υπόλοιπα. Ή μπορεί να είσαι κι εσύ, δεν κακό, στο 50% των Ελλήνων που δεν κατανοούν τα κείμενα και σου λέει, α, αντί να διαβάσω κάτι και να μην το καταλάβω, καλύτερα να μην το διαβάσω. Σωστός. Έδωσε ή δεν έδωσε η Ρωσική Τράπεζα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ευρώ μάλλον, 10 εκατομμύρια ευρώ δάνειο στο κόμμα της Λεπέν. Για να την, πώς να το πω τώρα, να την επιβραβεύσει που πήρε έτσι μια θέση η Λεπέν και το κόμμα της για την Κρυμαία. Ήταν λίγο ντεμή. Ήταν λίγο ντεμή, δηλαδή η Κρυμαία δεν ήταν και τόσο ουκρανική. Το είχαν πει το συγκεκριμένο κόμμα. Και πήρε 10 εκατομμύρια δολάρια δάνειο από Ρωσική Τράπεζα. Εγώ τα έχω μπερδεμένα, αδερφέ. Ή εσύ που βλέπεις φιλοδρέπανο στον κόκκινο στρατό να κάνει παρέλαση και νομίζεις ότι ο Πούτιν είναι απόγονος των Γενικών Γραμματέων της Σοβιετικής Ένωσης. Για κούνα λίγο το κεφάλι σου.

0: Έλα, μερακλώσαμε δε εσύ, Κασιάνη. Καλημέρα σας. Τέσσερα λεπτά μετά τις 6. Γιατί μερακλώνεις?
1: Μερακλώνω γιατί σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Σε αυτό το συγκεκριμένη εκτέλεση κάνει και δεύτερη φωνή Χάρης Αλεξίου. Γιατί να πούμε και την καλημέρα μας στους φίλους οδηγούς που μας ακούνε, που οδηγούν τις νταλίκες, τα τριαξονικά.
0: Καλημέρα.
1: Να προσέχετε στους δρόμους.
2: Όσους δεν θυμούνται φορτωμένος.
0: 5 λεπτά, 4 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι 19 βαθμοί, για να ξέρετε, σας ενημερώνω. Σήμερα, να ξέρετε, εγώ βλέπω ότι εικονίδια με συννεφάκι βροχούλες.
1: Τώρα που ερχόμουν, ψυχάλιζε λιγάκι. Σε ρώτησε εκεί στην περιοχή που μένεις αν είχε και εκεί ψυχάλιτσες, αλλά μου πες δεν είχε.
0: Και δραστική διαφορά, για να είστε προετοιμασμένοι, χθες σας έλεγα τέτοια ώρα ότι θα έχει το μεσημεράκι 29 βαθμούς, μπορεί και 30. Σήμερα 21 βαθμούς.
1: Θα πάρουμε μια ανάσα, ρε παιδί μου, να μην κάνει τόση ζέστη.
0: Όχι, να μην την πάρετε. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Δεν βλέπεις τι γίνεται, κυρία μου, δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω.
1: Εκεί να έχουμε 20 βαθμούς, εκεί είναι καλά 20 βαθμοί.
0: Είναι καλά με 20 βαθμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Την Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούδιο παπάκυριαλεφm.gr, στούδιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Κασιανή Βραχά εδώ, το κορίτσι το οποίο δίνει την ψυχή του για αυτή την εκπομπή.
1: Βέβαια, και Γιώργος Παγάνης απέναντι μου με όρεξη σήμερα Τρίτη.

0: είστε όμως μερικοί, σας παραδέχομαι, ο Τρίφωνας για παράδειγμα, λέει, η Φοντερ Λάιεν θα μάλλον θα στείλει το Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη από τον Βλαδίμηρο. Δεν είναι, λέει, σαν την Ελλάδα που δάνεια κομμάτων παίρνει η Νουδού και το Πασό και τα έχουν γράψει, λέει, στο χιόνι για να τα πληρώσουν τα πρόβατα οι Έλληνες. Εσύ αυτό κατάλαβες. Okay, η Φοντερ Λάιεν θα στείλει το Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη από τον Βλαδίμηρο, γιατί προφανώς θα του ζητήσουμε συγγνώμη του Βλαδίμηρο. Αυτή είναι η άποψή σου. Επίσης, σας το έχω ξαναπεί, αλλά ο καθένας ότι ανάλογα με το τι ζητάει. Βεβαίως και υπάρχει θέμα με τα κόμματα και με το δανεισμό και τα επιτόκια και τι χρωστάνε και τι έχουν ρυθμίσει και αν πληρώνουν τις δόσεις που έχουν ρυθμίσει. Αλλά όμως σας θέλω απαιτητικούς και στα υπόλοιπα που εμφανίζονται. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που έρχονται, τα οποία είναι έτσι πιο αρχηγικά. Όταν τους ρωτάνε, ρε παιδιά, εσείς τα λεφτά που τα βρήκατε, σου λέει, α, εδώ ήρθε ο Σαπρανίδης, ήρθε η Βραχά, ήρθε και ο Παγάνης και οι Βουγιουκιώτη δώσανε από 50 ευρώ και στήσαμε σήμερα αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ναι, ρε, γιατί μας αγαπάνε πολύ και μας κάνουν δωρές για το κόμμα.
0: Ναι, εντάξει. Σας θέλω απαιτητικούς όμως. Δεν βλέπω πολύ να είστε. Λοιπόν, πάμε και στα πολιτικά, γιατί έχεις πράγμα, κυρία Κασιανή, όσο προλαβαίνουμε.
1: Με τι θες να ξεκινήσουμε, με την κυρία Ζδουκού?
0: Βεβαίως.
1: Χθες λοιπόν, στο Open, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, η κυρία Ζδουκού ζήτησε την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη, γιατί της είπε ότι χαριετίζονταν με υπουργούς. Της λέει η κυρία Ζδουκού, εγώ όταν σε γνώρισα, λέει ο κύριος Φαραντούρης, ήσουν η Αλέκα. Και ήσουν σε γραφεία υπουργών του Πασό.
0: Του είπε όμως νωρίτερα η κυρία Σδούκου του κυρίου Φαραντούρη ότι χαριετίζονταν ο κύριος Φαραντούρης με το κόμμα της εκβατικής γιατρού.
1: Είπε ότι είχε γυρίσει από κάποια και από άλλα.
0: Εννοώντας την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, ναι,
0: το εννοούσε
1: ναι.
0: Η κυρία Σδούκου και έτσι απάντησε ο Φαραντούρης. Ναι.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Πάμε.
2: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
3: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
3: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
2: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
3: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
2: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
3: και
2: νομικό σύμβουλος, εσείς χαριετίζεσταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
0: Ένταση. Τη συνήθεια ένταση. Ένταση. Εδώ όχι στο κοινοβούλιο βέβαια, στο Open. Ήτανε σε τραπέζι, στην εκπομπή του Νίκου Σταβελάκη.
1: Ναι, ήταν στο Open. Ο κύριος Φαραντούρης, αν θυμάσαι, είχε κάνει μια εκδήλωση στην Ευρωβουλή με την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ήταν και η αφορμή να τον. Πριν κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα, όταν υπήρχε ακόμα εφημολογία, ήταν και ο λόγος που τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά υπήρξε μια έντονη εφημολογία, τη συζητάει με την κυρία Καριστιανού. Τελικώς δεν έγινε Δεν ευδοκίμησε, ρε παιδί μου, διαπραγμάτευση. Και όταν η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, δεν ήταν μέσα στα στελέχη ο κύριος Φαραντούρης. Και σήμερα βρίσκεται στο Πασόκ. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή το βάζει το θέμα αυτό, έχω και να σου πω και για ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά πάμε λίγο σε αυτά στις κουβέντες που γίνονται. Έχεις και τον κύριο Σιακαντάρη, τι έχεις?
1: Τον κύριο Απλονίτη.
0: Τον κύριο Απλονίτη έχεις. Ο οποίος κύριος Απλονίτης, καμιά εβδομάδα έχει στο Πασόκ.
1: Μπορεί ούτε και εβδομάδα να έχει κλείσει.
0: Ναι. Τι είπε ο κύριος Απλονίτης?
1: Ότι βρίσκω ότι είναι πιθανή μια συνεργασία του Πασόκ μετά τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα, ναι.
0: Θα μπορούσε να συνεργαστεί το Πασόκ με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, με τον ΣΥΡΙΖΑ και την
0: πλευρά της ελευθερίας. Πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση, συντροφή. Γιατί, αφού είσαστε της άποψης ότι θα πρέπει να ενωθούν όλα τα κόμματα, γιατί αλλάζετε θέσεις ανά τρεις μήνες ή ανά χρόνο και μπερδευόμαστε? Καθίστε στη θέση που ήσασταν και από εκεί, από τα έδρανα τα χρώματα με τα οποία εκλεγήκατε, ζητήστε συνεργασία. Γιατί πηγαίνετε από κόμμα σε κόμμα και μας μπερδεύετε?
1: Να μείνουν ανεξάρτητοι και όταν βγούνε να διαλέξουν που θα βάλουν την άγκυρα.
0: Ο κύριος Απλονίτης ήταν στους δημοκράτες του Κασελάκη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί ήταν.
1: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Και πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ και ζητάει συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπεράταξη.
1: Ναι.
0: Και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ξεκίνησε.
1: Εσένα σου φαίνεται κανονικό.
0: Εμένα δεν μου φαίνεται.
1: Σου λέω ότι έχουν κοινές καταβολές αυτά τα κόμματα.
0: Καταγγείλεις το ΣΥΡΙΖΑ, πας στους Δημοκράτες, φεύγεις από τους Δημοκράτες και ζητάς συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Οκ. Okay. Πάμε σε τίτλους των ειδήσεων.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Τι από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin

0: Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αύριο το πρωί και θα επηρεάσουν κυρίως βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ο 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Οικουμενίτσα. Περισσότερα στο real.gr.

0: 3:36. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8. 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Και έχει γενέθλια ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Γι' αυτό ακούμε και το τσικαμπούμ.
0: Χρόνια του πολλά. Και με ρωτάει ο φίλος μου Ανδρέας, μου λέει τι εννοείς, τι εννοείς ότι οι Ρώσοι συζητάνε μεν ακόμα και όχι με την κυβέρνηση των Γερμανών για την έναρξη της παροχής φτηνού φυσικού αερίου. Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ, Ανδρέα. Εννοώ ότι όταν έχεις επίσημες ανακοινώσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία που δίνει συγχαρητήρια επισήμως στο ΑΕΦΤΕ, τους ρομαντικούς της Γερμανίας του 1939, είναι σαν να λένε στο μέσο Γερμανό, γιατί αυτό λένε, αδερφέ, άμα δεν ψηφίσεις αυτούς, θα παγώσεις. Γιατί είπαμε, είναι ο καγκελάριος σε κατάθλιψη και στις Βρυξέλλες μαθάνε μαργαρίτες. Αυτό λένε οι Ρώσοι. Ή θα ψηφίσεις ΑΕΦΤΕ ή θα παγώσεις. Είναι κατανοητό αυτό.
1: Οπότε διάλεξε.

0: έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού, μια και πιάσαμε το πόσο θα παγώσουμε το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και είναι ο Τάσος Αρνιακός στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας τα πει όλα, να ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Πρωί-πρωί, ο κύριος Αρνιακός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Καστιανή. Καλημέρα και στους φίλους πρωινούς ακροατές.
1: Εμείς διαβάζουμε, θα μας πεις εσύ, Τάσο, ότι πέφτει η θερμοκρασία σήμερα εδώ στην Αθήνα, γιατί τους ακούω στο Μαρούς, 7 βαθμούς.
2: Ναι, πράγματι, πέφτει η θερμοκρασία, 7-8 βαθμούς, σε ορεινές περιοχές, ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, αλλά και απότομη αλλαγή του καιρού μετά τη χθεσινή καλοκαιρία, που πιστεύω ότι είναι η τελευταία του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα περιμένουμε κατακόρυφη υποχώρηση, και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων, αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται ενδεχομένως και από χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις, με επίκεντρο τις σποράδες και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Θερμαϊκό Κόλπο, δηλαδή Χαλκιδική, το Πύλιο, ιδιαίτερα η πλευρά προς το Αιγαίο. Η Εύβοια αυτή τη στιγμή στην Κύμη έχουν πέσει 83-85 τόνοι το στρέμμα, όσοι δηλαδή περίπου πέφτουν ολόκληρο το Σεπτέμβρη, μέσα σε λίγες ώρες. Μιλάμε σήμερα από τις 12, το βράδυ μέχρι τώρα, και έπεται και συνέχεια. Επίσης βρέχει στη Χαλκιδική.
1: Αυτό, συγγνώμη Τάσο, δηλαδή θα κρατήσει, δεν θα είναι ένα σύστημα για λίγες ημέρες?
2: Όχι, αύριο τα ξημερώματα τέτοια ώρα θα φεύγει, θα είναι σε αποδρομή.
1: Α.
2: Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο. Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, όπως είπα, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, βρέχει αυτή τη στιγμή στη Λίμνο, στον Αϊστράτη, στην Σαμοθράκη, και πλησιάζουν οι βροχές, λίγο αγγίζουν και την Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία, τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ, και μετά θα σταματήσουν. Βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη, ούτε και θα είναι επικίνδυνες στην Αττική ειδικά. Έχουμε επίσης καταιγίδες αυτή τη στιγμή στην Ετωλοακαρνανία, στο Ιόνιο. Είναι μια κακοκαιρία που, όπως για να το κάνουμε, ήρθε ξαφνικά και θα φύγει και γρήγορα. Χρειάζεται όμως προσοχή στις μετακινήσεις στους δρόμους, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν δεχθεί βροχή καθόλου και οι πρώτες σταγόνες της βροχής είναι επικίνδυνες μετά από συνεχή ανομβρία. Θα δημιουργηθεί μια γλίτσα στους δρόμους,
1: βέβαια,
2: και είναι επικίνδυνο.
1: Πολύ, πολύ.
2: Επίσης οι Αθηναίοι θα πρέπει το απόγευμα να έχουν μαζί μια ομπρέλα ή ένα διάβροχο, διότι θα τους χρειαστεί. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Έτσι λοιπόν, από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα, μέγιστη θερμοκρασία, και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26. Βροχές, καταιγίδες και στις δύο πόλεις. Οι άνεμοι βοριάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 με 7, από φως στο Αιγαίο τα 6 με 7, τοπικά τώρα το πρωί δεν αποκλείεται ακόμα και 8 εκεί ανοιχτά, της Χαλκιδικής και του Αγίου Όρους. Και η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα υπηρετικά και κυρίως στα δυτικά ή τους 27 με 29, και μόνο στα Δωδεκάνησα πιστεύω να φτάσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά και από αύριο θα πέσει και εκεί η θερμοκρασία. Το φθινόπωρο μας κάνει μια σοβαρή κρούση, θα έλεγα. Καιρός ήταν, αφού πια έχουμε πει, στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
1: Βέβαια. Άρα ημερολογιακά το φθινόπωρο έρχεται και με πραγματικές συνθήκες φθινοπόρου, με θερμοκρασία φθινοπόρου δηλαδή.
2: Ναι, βεβαίως. Έτσι είναι, γιατί το φθινόπωρο θα μπει ουσιαστικά στις 22 του μηνός, που θα έχουμε και την φθινοπορεινή ησημερία.
1: Μάλιστα.
2: Η σημέρα δηλαδή, η συνύχτα, με το ρολόι εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Τάσο Αρνιακό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Στη διάθεσή σας.
1: Καλημέρα, Τάσο μας.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Καλημέρα. Λέγει ο αγαπητός, ένα χρόνο είχα να πλύνω το αμάξι και το πήγα για πλύσιμο τώρα και ακούω ότι θα βρεις, θα σκοτωθούμε.
1: Τουλάχιστον το μέσα θα είναι καθαρό, αγαπητέ μου.
0: Και ένα μυστικό, αν το πλένεις συχνά, δεν σε πειράζει και να το βρέξει μια μέρα? Εντάξει, το ξαναπλύνω σε δύο μέρες που είχα να το πλύνω, που είχα σκοπό να το πλύνω.
1: Ναι.
0: Άμα το παρατάς και το πλένεις μια φορά στα χίλια χρόνια, σε ενοχλεί η βροχούλα.
1: Σε ενοχλεί, ναι.
0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τους 120 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με την Lastoflex εστί από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την κάνατε ταράτσα.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος και φυσικοαέριοελλάδος.gr με λατινικά και πρόλαβε την προσφορά.

0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν λέγαμε και έχουμε μείνει και στα πολιτικά και θα συνεχίσουμε βέβαια με τα πολιτικά. Είπαμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
1: Βέβαια.
0: Πιάσαμε λίγο τις πιέσεις της κυβέρνησης, γιατί λέμε, μαθαίνουμε, ακούμε και σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες ότι έρχονται οι εταιρείες και λένε: α, παιδιά, εκείνη η συμφωνία που κάναμε για τις τιμές στο ράφι πρέπει να αλλάξει τώρα. Γιατί εδώ έχουμε κόστος. Το κόστος στο μεταφορικό.
1: Έχουμε πρόβλημα, σου λένε.
0: Τώρα μεγαλώνει και άρα και το κόστος της παραγωγής. Επομένως, παιδιά, θα χαιρετήσουμε τη συμφωνία, λένε οι εταιρείες. Λοιπόν, οπότε αυτό σημαίνει οδεύουμε για να τιμήσεις. Αλλά για πάμε να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης.
1: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, χθες.
0: Ναι,
1: στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Χθες ήταν στο ίδιο πάνελ
0: Μεσίνια,
1: με τον. Μεσίνια, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Ναι, είχαμε διαπιστώσει ότι είμαστε κοντοχωριανοί.
1: Αχα.
0: Και ακαδημαϊκός επίσης, κυρία Αντωνοπούλου. Για πες, ναι.
1: Είχε μια περίεργη απορία, ρε παιδί μου, χθες, η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Τι?
1: Σου λέει, ο απλός πολίτης που θα πάει να κάνει τον μπότοξ του, πώς αισθάνεται ασφάλεια?
0: Θέλω να πάω να κάνω τον μπότοξ, μα, παιδί μου.
1: Πώς αισθάνομαι?
0: Και μου δίνεις εσύ, μου λες, την τιμή την κανονική και θα πρέπει να πας σε νοσοκομείο, ξέρω εγώ, σε κλινική που εξειδικεύεται. Και έχω το φίλο μου το Σαπρανίδη, μου λέει, άστο. Το κάνω εγώ στο κομμωτήριο με 50 ευρουλάκια, σε κάνω καινούργιο.
1: Το μποτοξάκι.
0: Αλλά είναι. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, να κάνει ο πολίτης τον μπότοξ του, πώς λέμε, να πάει να αγοράσει, ξέρω εγώ, τα βασικά του προϊόντα στο σούπερ μάρκετ.
1: Του, ας πούμε, ναι, για να μαγειρέψει. Ναι. Να την ακούσουμε, πώς το πούμε.
0: Άντε, για να την ακούσουμε.
2: Τύχηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι. Ενός διάσημου ανθρώπου, πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν
3: εγώ,
2: αυτοί οι άνθρωποι?
3: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε
2: πώς
3: τι θέλω να πω.
2: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια? Το ελληνικό κράτος δεν δίνει ασφάλεια, σε απλά ζητήματα που αφορούν την
3: 30
2: υγεία.
3: 30 δευτερόλεπτα,
0: εντάξει, συγκλονίστηκα, έχω να σου πω. Λευτεριά στον μπότοξ, εσείς. Δηλαδή, ο απλός άνθρωπος, ο απλός πολίτης, να πάει να κάνει τον μπότοξ του. Πώς θα νιώθει σίγουρος και ασφαλής? Εδώ είναι τα ζητήματα. Εδώ είναι τα ζητήματα. Θέλει να πάει να κάνει τον μπότοξ, πώς θα νιώθει ασφαλής? Αυτά θα λύσουμε τα θέματα. Καθοδόν για τις εκλογές.
1: Έχουμε ένα πολύ σοβαρό, έχει ανοίξει μια πολύ σοβαρή κουβέντα αυτή τη στιγμή για το τι γίνεται στα ιατρία και τι γίνεται όντως στα κομμωτήρια και στα νυχάδικα που κάνουν μεσοθεραπείες και διάφορα. Αλλά όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο, το ευτελίζεις τελείως. Πού θα πάει να κάνει ο απλός πολίτης τον μπότοξ του?
0: Σαν να λέμε θα πάει στο. Πού θα πάει ο απλός πολίτης να πάρει τη φρατζόλα ψωμί από το φούρνο του. Ρε εσείς, συνέλθετε λίγο.
1: Πάνω στο ίδιο θέμα λοιπόν, είχαμε και μια άλλη κόντρα.
0: Ναι.
1: Πιάστηκαν ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, με τον Γιώργο Λιάγκα, τον συνάδελφο παρουσιαστή δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Έκανε την κριτική του ο κύριος Λιάγκας λοιπόν στον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε...
0: Όπου πηγαίνανε εκεί να πούμε κάποιοι ελεγχτές. Ή κάποιοι ήταν ευαίσθητοι, πατάγανε το κουδούνι, δεν τους ανοίγανε, φεύγανε πληγωμένοι.
1: Χωρίς να ειδοποιήσουν κάποιους ο κελέτα.
0: Άλλοι δεν βλέπανε, δεν ακούγανε, πηγαίνανε, αλλά λέει, είχαν ρόδες στα μηχανήματα και τα κρύβανε. Τώρα είχαν μάλλον δίχτυα παραλλαγής. Εκεί αυτοί οι δύο οι γιατροί τα είχαν βάλει στο μπαλκόνι. Δεν μπορούσαν να τα βρουν οι ελεγχτές. Είχαν μια αδυναμία. Ναι.
1: Τα σκέπαζαν και έβαζαν από πάνω τον παπαγάλο.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Είτε η πανοπλία Σαμουράι.
1: Είτε η πανοπλία Σαμουράι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα ότι να στείλουμε σένα να κάνει τους ελέγχους που είσαι ο Ηρακλής Πουαρό.
0: Όπα, πήγε να χαλάσει ατμόσφαιρα.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Ναι.
4: Κύριε Λιάγκα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε πάρα πολλούς ελέγχους.
1: Χωρίς αποτέλεσμα.
5: Αποτυχημένους ελέγχους.
4: Ότι κάτι υποπτευόντουσαν για να πάνε στο ίδιο ιατρείο 6, 7, 8
1: φορές. Αυτό είναι χειρότερο, κύριε
5: Εγώ μπορεί όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να κάναν και τα στραβά μάτια. Έτσι μου λέτε κάτι υποπτευόντουσαν και δεν το παίρνα χαμπάρι.
4: Θέλω να
5: πω, κανείς δεν ξέρει ποιος λέει την αλήθεια του
6: ιατρικού.
5: Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να κάνει και τα στραβά μάτια. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
4: Αν θέλω να κάνουν τα σταυμάτια, δεν θα πηγαίναν 8 φορές.
5: Γιατί?
4: Πηγαίναν διαρκώς.
5: Τυπικά είμαστε
4: διαρκώς.
5: Τυπικά είμαστε εντάξει. Πηγαίνουμε συνέχεια και δεν βρίσκουμε τίποτα.
4: Θα στέλνουμε τον Ηρακλή που αρρωλιάγκα για
5: ελοχαμό. Είναι χειρονικός όλος, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, όταν έχεις πεθάνει ένας άνθρωπος, άσχετα λέγεται Μαζονάκης, Μάκας Γεωργιάδης, μη μου ηρωνεύεστε τώρα ότι είμαι ο Ηρακλής που αρρω. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ.
4: Είσαι Ηρακλής που αρρω και δεν θα
5: παρακαλώ πολύ, εντάξει τώρα.
4: Σε μια σάρκα. Έλα τώρα.
5: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δίκιο και άδικο έχουν και δύο ταυτόχρονα. Να σου εξηγήσω γιατί.
1: Για πες.
0: Από τη μία, όταν λέει ο υπουργός ότι πήγανε 8 φορές, αυτό μόνο ελαφρυντικό δεν είναι.
1: Χειρότερο είναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πήγαν 8 φορές και δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν ότι αυτοί οι τύποι είχαν παράνομα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι άλλοι ήταν εκβατικοί σαμάνος. Με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολούλου. Κανείς από αυτούς δηλαδή δεν κοίταξε ότι.
1: Α, τι γράφει αυτό το site, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα επιβαρυντικό. Το άλλο είναι ότι. Εντάξει, κι εμείς όταν ανακαλύπτουμε την Αμερική και πέφτουμε από τα σύννεφα, το κάνουμε με εμφαντικό τρόπο. Αναφέρομαι στον χώρο μας γενικά. Ανακαλύπτουμε την Αμερική και πέφτουμε από τα σύννεφα. Δηλαδή, λέμε, α, τι λέει, συνέβη αυτό το πράγμα. Υπήρχε τέτοιο ιατρείο στο Κολωνάκι. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου, πήγε από στόμα σε στόμα. Ακούω για ονόματα τα οποία είναι. Δεν θέλω να σου πω τώρα. Θεριώδη. Στη χώρα εννοώ. Αλλά εμείς πέφτουμε από τα σύννεφα. Θέλω να πω ότι έχουν δίκιο και άδικο και οι δύο μαζί. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει μια ψυχραιμία. Και όταν σου κάνει έλεγχο ο δημοσιογράφος και σου λέει. Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει ότι. Α, εσκεμμένα δεν τους βρίσκαν τα μηχανήματα. Πρέπει να απαντάς.
1: Δεν είναι ωραίο να λες, κύριε Κλειπόρο, το δημοσιογράφο που σου κάνει ερώτηση.
0: Και από την άλλη, και εμείς επαναλαμβάνουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία όταν βάζουμε τα ζητήματα. Δεν είναι ότι τα μαθαίνουμε τώρα χθες. Έπεσε από τα σύννεφα. Πώς έχουν πέσει από τα σύννεφα, έχουν σπάσει πόδια χέρια. Μισή Ελλάδα έχει πέσει από τα σύννεφα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ξανδρού Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
15: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
23: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
25: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
24: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Θα πάμε τώρα μέσα στις εφημερίδες. Πριν πάμε όμως στις εφημερίδες, να σας πω ότι ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, λαστοφλέξ εστί για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
0: Πάμε στις εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τι έχουν τα πρωτοσέλιδα.
0: Ξεκινάς, ξεκινάω.
1: Ξεκινά.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με την Καθημερινή. Τίτλος: τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ακριβώς δίπλα μια μεγάλη φωτογραφία του ο καγκελάριος κατάθλιψης που λέω. Υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς. Εμφανώς προβληματισμένος, ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήματα δημοσιογράφων. Εδώ έχει τη φωτογραφία του μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Και βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Λοιπόν, νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας, ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς και γίνονται, ρε παιδιά, όλο και πιο πιστικά. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ στα mail σας. Και τι έχουμε εδώ πέρα, επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Από τις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης προέρχονται οι 15 αρχαιότητες οι οποίες παραδόθηκαν χθες από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Μπράβο στους Αμερικανούς, γιατί έχω την εντύπωση ότι αν περιμένουμε από τους Βρετανούς να κάνουν κάτι με τα γλυπτά του Παρθενώνα, περιμένουμε πάρα πολύ.
1: Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις ή προκήρυξεις για το δημόσιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η Μαριαλένα Καραντινίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα, Γιώργο, σε 52 ημέρες από την Κοπενχάγη στον Όλυμπο με το ποδήλατο, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Κρύβια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία από τον Ελεύθερο Τύπο, προθυμία στελεχών του ΤΣΕΔΕΟΥ να διαδεχθούν τον Μέρτς.
0: Πάμε στα νέα σήμερα και τα νέα επιλέγουν να πάρουν να δώσουν τη σωστή διάσταση κατά την άποψή μου στο δημογραφικό πρόβλημα. Τίτλος: η προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Ο μέσος όρος μείωσης ήταν στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κεκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Τεράστιο ζήτημα, τεράστιο πρόβλημα. Στα υπόλοιπα, στην πρώτη σελίδα των νέων, κεντροαριστερά στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της, χρειάζονται επιγόντως λύσεις. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Από την απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέιλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα στον τίτλο της απογευματινής. Επίσης, οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή που κατέθεσε επί 2,5 ώρες ως μάρτυρας ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Και ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη, αναφέρεται στην τραγική υπόθεση της Ηγουμενίτσας. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγου στο θέατρο πριν ομολογήσει. Να θυμίσω ότι είπε τάχα ότι τους επιτέθηκαν ληστές στον ποδηλατόδρομο εκεί της Ηγουμενίτσας και μετά προφανώς ομολόγησε, γιατί και η ιατροδικαστική έκθεση έδειχνε κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Άλλος ένας τρισάθλιος τύπος, δηλός, άλλος ένας φωνιάς. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Τίτλος: γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Μάλιστα. γυρίζει σκάνδαλο πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές.
1: Από την εφημερίδα Εστία, ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στην διαφθορά Σιμίτη, αποκαλύψεις της Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, 8 στους 10 βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Κατά κάποιο τρόπο το μανιφέστο απαντά στο πρωτοσέλιδο της Εστίας, διότι έχει εδώ φωτογραφία τεράστια του κ. Γιαννέτση, λογιστής ψυχών είναι ο τίτλος. Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννέτσης, με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού. Και μεγάλο χτύπημα από κάτω με φωτογραφία του κ. Φαραντούρη, σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου Νικόλας Φαραντούρης, οι τοξικές χειρότητες από το που λένε του Ανδρουλάκη.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικοι στη φτώχεια, είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση τη δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά των καυσίμων, ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στη ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Νικουτσάφ.
0: Λοιπόν, να πάμε και στην κόντρα. Προλαβαίνω να πάμε στην κόντρα. Τίτλος: το σύνδρομο Μέλτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Άλλο χτύπημα από κάτω με μεγάλη φωτογραφία. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Και ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης το 7 του 2026 φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων με τον Γρηγόρη Γεωργιάδη.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: λόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβε λόγια.
9: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβε λόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο. Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβε λόγια.
9: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβε λόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο. Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.

0: αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έως αύριο το πρωί έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατατόπους χαλάζι θα πλήττουν βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται το απόγευμα και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Στο περιθώριο της συνέλευσης, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα έχει τον μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Τις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ο 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος Τούρκος υπήκος, ο οποίος διωκόταν με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ. Αναζητείται από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για διακίνηση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ κατέκτησε και το Super Cup. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, νίκησε με 30-18 την αναγέννηση Άρτας, φτάνοντας τον δεύτερο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino.

0: το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός και στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το νου σας σήμερα πέφτει θερμοκρασία 7 με 8 βαθμούς. Προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Εγώ το πάω ρομαντικά, ξέρω το Σβοριάς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από το τραγούδι των Ζικζάκ, που ο τραγουδιστής ήταν ο Γιώργος Σαρής, που είπαμε ότι γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή, έφυγε το 2017. Βρήκα έξω συγχυμονάκια, θέλω να σας πω.
0: Να μην είμαι...
1: Συγχυμονάκια, πώς λέει συγχαρούμενε και συμπικραμμένε ο real blogger.
0: Ναι.
1: Εγώ βρήκα συγχυμονάκια.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Η Εύη Βουγιουκλιώτη. Είμαστε
0: και
1: δύο χειμωνάκιδες.
0: Το νου σας, γιατί ενδεχομένως εδώ στα βόρεια προάστια να έχουμε ψυχάλες τώρα το πρωί. Σίγουρα πάντως μας έλεγε νωρίτερα τόσο ερνιακό, στο απογευματάκι μπορεί να έχουμε βροχούλα, να προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Και μας είπε και όλος ο Τάσος ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν έχει πέσει νερό στους δρόμους και μπορεί να έχει αυτή τη γλίτσα και
0: βέβαια
1: να γλιστράνε τα αυτοκίνητα.
0: Αυτή
1: την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού. Ξεκινάνε καθυστερήσεις πριν από τη Λένορμαν, εκεί από τα Κτέλη Κηφισού, και φτάνουν μέχρι την Νέα Ιωνία ψηλά στην Ιφηγενίας, λίγο πριν την έξοδο Αγιατική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα δεν είναι ουρές χιλιόμετρων, ανάσχεση της κυκλοφορίας όμως, από ψηλά από τον Κόκκινο Μήλο, και φτάνουν οι καθυστερήσεις μέχρι το Εγάλαιο λίγο μετά την Ιερά Οδό. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε τις γνωστές ουρές από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζονται επίσης η περιφερειακή Εγάλαιο αλλά και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Στην, εκεί στα μέρη σου, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινούν οι καθυστερήσεις από την Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και φτάνουν μέχρι τον Καρέα. Στο κέντρο, δύσκολη είναι αυτή την ώρα η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και επηρεάζεται και η άνοδος της Συγκρού εκεί.

0: να κάναμε ένα λάθος. Μπέρδεψα τους αρίδες. Όχι, έχει φύγει ο... έχει γεννηθεί σας σήμερα και έχει φύγει ο Γιώργος Αρίς, που τραγουδούσε τις Νταλίκες που παίξαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτά συμβαίνουν, παιδί μου, μην ανησυχείς. Συμβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε να τελειώσουμε με τις εφημερίδες, γιατί ναι, μετά θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην ακρίβεια. Σας λέγαμε τις πληροφορίες μας, αυτά που δηλαδή σας μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα, ότι υπάρχει μάλλον κουβέντα έτοιμα από τις εταιρείες για επαναδιαπραγμάτευση για τις τιμές στο ράφι, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος στο μεταφορικό. Λέγαμε και τα πολιτικά. Θα επιστρέψουμε σε όλα αυτά, να ακούσουμε όμως πρώτα τις εφημερίδες. Συνεχίζω ακόμα το ριζοσπάστη, δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Δημήτρης Κουτσούμπας, ελάτε μαζί μας. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφιχτικούς κλοιούς γύρω από τις ζωές μας. Και Κοτσαντής, ο μόνος δρόμος για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες είναι η ασυμβίβαστη πάλι για την κοινωνική απελευθέρωση. Με πρωταγωνιστή την νεολαία, ο χώρος του φεστιβάλ βούλιαξε από χιλιάδες λαού, με φωτογραφίες βεβαίως από το φεστιβάλ.
0: Από την εφημερίδα Εσπρέσο, πολυτεχνίτης και έρημος σπίτης, καταγγελία στην Εσπρέσο για τον υπνοθεραπευτή με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη. Η Εσπρέσο ανοίγει το φάκελο κλινικές detox. Ποιες θεραπείες και ποια ιατρία βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
1: Με τον θεραπευτή ύπνο θα ασχοληθούμε αργότερα. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πάμε για νέες ανατιμήσεις. Τον έχουμε τον Μίτσο ή όχι ακόμα?
0: Όχι, θα μιλήσουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, θες να πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον? Πάμε
0: για
1: λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω να σας πω λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και προλάβε την προσφορά.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε την εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 2 10 5 5 98 700.
1: Επειδή η Δήμητρα με ρωτάει γιατί δεν άκουσε τον Τάσο Αρνιακό στην πρώτη ώρα, να σου πούμε, Δήμητρα μου, ότι πάμε με κακοκαιρία, με βροχές, κάποιες καταιγίδες που θα είναι ισχυρές, όχι στην Αττική, αλλά θα έχουμε και εδώ βροχές. Αναλυτικά, αν θες, αυτήν την ώρα μπαίνεις στο real.gr και βλέπεις που θα είναι έντονα καιρικά φαινόμενα για τις επόμενες ώρες.

0: ένας φίλος κάλεσε την Εύου Γιουκλιώτη και αναρωτήθηκε για ένα τραγούδι που έβαλε ο Νίκος Απρανίδης την ώρα που διαβάζαμε τις εφημερίδες. Είναι από τους Cool and the Gang ή το Cherries.
1: Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για την αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, συζητάμε βεβαίως και για τα ενεργειακά ζητήματα και πώς αυτά δένονται με τα πολιτικά και με την πολιτική. Σας είπα στην πρώτη ώρα με ποιο τρόπο η Ρωσία, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάει να ανοίξει θέμα για την επανάληψη. Να συζητήσουμε, λέει, προσέξτε, με τους εκπροσώπους του ΑΕΦΤΕ, του κόμματος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, αυτό το κόμμα που έχει ένα ρομαντισμό και θέλει να γυρίσει τα πράγματα πίσω στο 1939, εκεί στο τέλος του Μεσοπολέμου, τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η περίοδος. Λένε λοιπόν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αυτό δεν είναι τώρα ένα πράγμα το οποίο το φέρνω έτσι στην τύχη, υπήρξε ρεπορτάζ από το Reuters ότι ο Κυρίλ Δημητρίεφ, απεσταλμένος του Πούτιν, ήδη, λέει, έχει ξεκινήσει την κουβέντα με το ΑΕΦΤΕ για ενδεχόμενη συνάντηση μέσα στο 2027, προκειμένου να κουβεντιάσουν για την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου, παρόλο που το ΑΕΦΤΕ ακόμα δεν είναι στην εξουσία. Λοιπόν, ένας προβληματισμός στην Ευρώπη. Οι Κινέζοι ήδη έχουν κλείσει με τους Αμερικανούς και αγοράζουν LNG για 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εμείς στην Ευρώπη μαθάμε μακαρίτες. Δημήτρη Χριστούλια, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή. Πριν ξεκινήσω, σας παρακαλώ πολύ, Κασιανή, πρόσεξε, μη σου ζητάει ο Παγάνης τσάι από τώρα.
0: Κατάλαβες. Τσάι.
1: Καλά που δεν είπε στήλιο.
2: Κατάλαβες γιατί εκεί στη Μεσσηνία πρώτον. Κατάλαβες, μήπως φοβάται ότι θα κρυώσει, ότι θα πάτε κανένα κρυοπάγιο, επειδή έπεσαν 2 βαθμοί τώρα.
1: Και έχει αρχίσει από το πρωί. 8. Έχουν 8.
2: Λοιπόν, καταρχάς, ναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Κασιανή Βραχά, ναι, για το τραγούδι που έβαλε στις 6 ώρα το πρωί στις Νταλίκες και όντως μερακλώσαμε. Λοιπόν, πάντα να ξεκινάτε.
1: Ήσουν και εσείς Νταλίκα στις 6 το πρωί.
2: Ήμουνα στον δρόμο εκείνη την ώρα, ναι, και το άκουσα και
1: περίμενε. Πρώτα, μία-μία οι δουλειές. Ένα ερώτημα σημαντικό. Να. Εγώ το διάβασα, θέλω να μου πεις αν έχεις πληροφορίες από αυτό ή όχι.
2: Ισχύει, από τα θέματα δηλαδή.
1: Ισχύει, κύριε Δημήτρη, ότι εκείνη η συμφωνία για τη μείωση τιμών στο ράφι που αφορά 1.700 κωδικούς κινδυνεύει άμεσα εξαιτίας του αιτήματος των εταιριών για επαναδιαπραγμάτευση.
2: Λοιπόν, προσέξτε πώς έχουν τα πράγματα. Μιλάμε για 1.750 κωδικούς που πολλούνται φτηνότερα από τις 31 Αυγούστου και αφορούν από τα 1.750 προϊόντα, τα 400 είναι σχολικά. Άρα βγάλε τα σχολικά, τελειώσαμε με τα σχολικά, πόσοι μας μένουν 1.350 κωδικοί. Αυτή τη στιγμή οι 1.350 κωδικοί ουσιαστικά είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, και από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου είναι περίπου 400 κωδικοί που θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία μέχρι στιγμής. Αυτό που μαθαίνουμε και έχουμε κάνει ρεπορτάζ, Γιώργο, το ξέρεις, είναι ότι θα προσπαθήσει μια ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς να κάνει αυτούς τους 400 κωδικούς που θα περιλαμβάνονται συμφωνία για την πρωτοβουλία μείωση τιμής από το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, να αυξηθούν αυτοί οι κωδικοί, να φτάσουν να γίνουν αρκετοί περισσότεροι. Μένει να το δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει, γιατί σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και αρκετές ημέρες ότι το ενεργειακό κόστος είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να απορροφήσουν όλο αυτό, όλη αυτή την επιβάρυνση που έχουν για να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις.
0: Αυτός δεν ήταν και ο στόχος της συμφωνίας, Δημήτρη, να απορροφήσουν το τυχόν δυσκολίες ή αυξήσεις που μπορεί να έχουν.
2: Θα απαντήσω πολύ γρήγορα. Αυτός ήταν ο στόχος τον Ιούνιο. Τώρα τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Τα δεδομένα λένε ότι η κάθε συγκράτηση και πόσο μάλλον μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά είναι εξαιρετικά δύσκολη να γίνει. Όχι μόνο του ενεργειακού κόστους. Άμα σας πάρω τώρα επιμέρους τα προϊόντα, για παράδειγμα η φέτα, ακούμε συνεχώς ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει επάρκεια σε γάλα, υπάρχουν ελλείψεις. Οι άνθρωποι του χώρου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι ήδη έχουν γίνει αυτές οι φέτα και θα γίνουν και άλλες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, αν πάρουμε επιμέρους τα προϊόντα, θα δούμε ότι γενικά τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Και σε κάθε περίπτωση, όταν αυτή τη στιγμή για τον μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στην πρωτοβουλία μέχρι στιγμής εντάσσονται 400 προϊόντα, και όταν σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένα τυπικό σούπερ μάρκετ έχει 20.000 κωδικούς, μιλάμε για ασπιρίνη, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. Εγώ θέλω και σε αυτή την περίπτωση να είμαι αισιόδοξος και να δω ότι στο τέλος Οκτωβρίου υπάρχουν κάποιες μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά. Ήδη όμως υπάρχουν παράπονα για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ότι, για παράδειγμα, εγώ πήγα σε ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ και μέτρησα, παιδιά, τα ταπελάκια.
1: Ναι, μέτρησα. Και τι είδες.
0: Για πες πώς ήταν.
2: Λοιπόν, 200, αλλά πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Λοιπόν,
0: έκανες και μέτρησες 200 ταπελάκια.
2: Ναι, περίπου σας λέω τώρα. Αν ήταν 230, να ήταν 180.
1: Είχες, λοιπόν, βρήκες τρόφιμα σε αυτά τα ταπελάκια, βρήκες κρατικά.
2: Βρήκα κρέατα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αλλά βρήκα κάποια τρόφιμα, αλλά να σας πω.
1: Τυροκομικά βρήκες.
2: Δεν κάνουν τη διαφορά, ούτε τυροκομικά θυμάμαι. Θυμάμαι ζυμαρικά, θυμάμαι όσπρια, θυμάμαι κάποια άλλα προϊόντα, αλλά τυροκομικά τώρα δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ρε Δημήτρη, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Αυτό που κουβεντιάζαμε με την Κασιανή και θέλω και τη δική σου την άποψη. Mm. Εάν πάμε σε κατάργηση της συμφωνίας,
2: ναι,
1: για τις τιμές στο ράφι, γιατί θα επικαλεστούν οι εταιρείες το κόστος, το μεταφορικό που αυξάνει το κόστος παραγωγής. Αυτό μπορεί να είναι ένα σήμα για γενικές ανατιμήσεις. Και επειδή εσύ κάνεις συχνά ρεπορτάζ για τις ανατιμήσεις, ένα κύμα ακόμα τώρα, που θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει, αν έρθει γρήγορα, μπορεί να μας δημιουργήσει μεγαλύτερα ζητήματα.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, καταρχάς, ας έχουμε όλοι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι βλέπουμε μία αιστεία ακρίβειας στα καύσιμα. Όπου, εντάξει, δεν συζητάμε. Βλέπεις τις πινακίδες στα πρατήρια καυσίμων και βλέπεις 2,20, 2,23, 2,24. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, συγκεκριμένα 2 ευρώ και 22 λεπτά. Μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, και να θυμίσω ότι έχει και 15 λεπτά επιδότηση, άρα θα ήταν 2,35,
1: ναι,
2: η τιμή. Λοιπόν, άρα έχει τα κάσιμα. Έχει τα ενίκια που δεν το συζητάμε. Για ένα σπίτι να μείνει μια οικογένεια με ένα παιδί θέλει 700 και 800 και 900 ευρώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει αυτό που λες, Γιώργο, τώρα τα τρόφιμα. Εγώ δεν θέλω να γίνουμε μάντης κακών. Και δεν θέλω κάποιοι και να γίνουν έλεγχοι, γιατί ξέρετε, πολλοί υπάρχουν και ακούνε και λένε, να βγήκαν οι δημοσιογράφοι και λένε ότι θα υπάρξουν τον Οκτώβριο, ας πούμε, ανατιμήσεις. Λες και εμείς θέλουμε να γίνουν ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Λοιπόν, και ίσως κάποιοι που δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο λόγο να κάνουν την ανατίμηση, σου λέει, δεν πάρει, σας τσιμπήσω και εγώ τις τιμές σε 2-3 λεπτά. Κάποια μεμονωμένη. Επιχειρηματίες που κάνουν αυτή, που σκέφτονται έτσι, πάρα πολύ μεμονωμένοι, γιατί πλέον ο κόσμος ξέρει και δεν μπορεί να ανοιχτεί καμία δικαιολογητή ανατίμηση. Αλλά και εκεί είναι ο ρόλος του κράτους να κάνει και των ανεξάρτητων αρχών να κάνουν τους ελέγχους. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένας χειμώνας πολύ δύσκολος από την άποψη των τιμών σε όλους αυτούς τους τομείς που σας είπα. Και στα τρόφιμα. Αλλά μην ξεχνάμε, γιατί κάποιος θα μας πει, ωραία, ρε φίλε, θα αυξηθεί, ας πούμε, ένα το τάδε τρόφιμο 3-4 λεπτά. Γιατί σαν πως τώρα είναι φθηνές οι τιμές. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και πλέον αρχίζει να αποδεικνύεται ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αλλάζει και ιδιαίτερα,
1: ναι,
2: κάτι για τους καταναλωτές.
1: Μάλιστα.
2: Για να συνοηθούμε, Γιώργο.
1: Εγώ με σένα θα συνοηθούμε μια χαρά. Το θέμα να μας ακούνε και οι πολιτικοί, οι οποίοι παρουσιάζονται με ματσάκια από μαγικά ραβδιά, όπου σου λέει, εγώ έχω τη λύση, και θα την λες και μπορεί κάποιος να επηρεάσει, ας πούμε, την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία, ή μπορεί να επηρεάσει στον Περσικό κόλπο, να μην χτυπάνε οι Χούθοι τη Σαουδική Αραβία. Αυτά, βέβαια, νοθεύουν το μείγμα της ενημέρωσης στον κόσμο και το μπερδεύουν.
2: Το να αρχίσω, ξέρεις ότι μαζί τα κάνουμε σχεδόν αυτά τα θέματα 30 χρόνια τώρα, Γιώργο. Ότι δεν μπορεί κάποιος να παρέμβει στην αγορά και να πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να έχω χαμηλότερες τιμές. Και εγώ θέλω να έχω χαμηλότερες
3: τιμές.
2: Αλλά το να ελέγχονται, να υπάρχει ένας έλεγχος και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην αγορά και να μπορείς, ρε παιδιά, τα ίδια προϊόντα εδώ στην Ελλάδα να μην είναι ακριβότερα κάποια προϊόντα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι πρέπει να κάνεις εκεί. Δηλαδή, τι γίνεται να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να κάνεις το σαυρό σου. Χτες πήγα, Γιώργο Κασιανή, το βράδυ στο Ακροπολείο.
1: Ναι. Γύρισες εχθές καλά, πήγες σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, μετά πήγες σε Ακροπολείο. Ωραίος.
2: Λοιπόν,
3: έκανε τα ψώνια της εβδομάδας, ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, ως γνωρίζετε, με τρία παλικάρια μέσα στο σπίτι, ζωή να έχουν και φαγητό θέλουν αρκετό πήρα τρία πραγματάκια στη κρέση. Ένα πενηντάρικο. Μιλάμε για καλαμάκια τώρα, για κεμπάπ, για κάτι λουκάνικα και δύο μπριζόλες.
1: Ναι.
3: Εννοείς ότι δεν ήταν ακριβά κρέατα, δεν ήταν δηλαδή, εκλεκτά.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι...
1: Πήγε ένα παρεφιλέτο.
3: Αυτό.
2: Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εντάξει, δεν θα είναι για μία μέρα. Θα περάσουμε, κάνουμε τρία-τέσσερα μαγειρέματα με αυτά τα κρέατα. Αλλά θέλω να σας πω ότι... Να, 50 ευρώ. Λοιπόν, έβαλα ένα πενηντάρικο βενζίνη, πήγε λίγο πάνω από τη μέση. Σας λέω, δηλαδή, 50 και 50 100. Δεν σας λέω τώρα χαρτζηλίκια, σχολεία, ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά υπάρχει μία πίεση.
3: Ωραία.
2: Και δεν βλέπω
3: επειδή δεν
2: άλλα.
3: Έχουμε χρόνο και θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
2: Δεν έχουμε χρόνο, θα μιλήσουμε άλλη μισή ώρα.
3: Όχι, δεν έχουμε. Δυστυχώς ένα λεπτάκι. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση. Επειδή το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πάει μια κυβέρνηση και να πει θα πουλάτε το ψωμί 50 λεπτά το μισό κιλό. Άκουγα χθες τον κύριο Διονύση Χιόνι, είναι ο καθηγητής, τον ξέρει πολύ καλά, καθηγητής οικονομικών εδώ στο Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν στο Real FM. Και είπε ότι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα μπορεί να μειωθεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και ο ΦΠΑ μπορεί να μειωθεί και να έχει αποτελέσματα αν γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι.
2: Να γίνει. Εγώ λέω, αν ζητά την άποψή μου, να γίνει και να βρει τρόπο και η Ευρώπη και να μην πετάει χαρταετό, όπως λέει συχνά και ο φίλος μου ο Παγάνης, και να γίνει και να μπορέσουν να μειωθούν όλα αυτά και να δούμε.
3: Υπάρχει στη φαρέτρα του οικονομικού επιτελείου όμως.
2: Μα και είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
3: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, το είπε ότι σε έκτακτες ανάγκες θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, προκειμένου να γίνει πιο προσιτό το πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα, στα νοικοκυριά. Είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα δουν. Πρέπει να τα δουν όλα τώρα. Ας τα δουν όλα. Ας δουλέψουμε και ας βγάλουμε μία άκρη σε αυτό το θέμα, ώστε να βγει ο χειμώνας. Και από την άνοιξη κάνουμε μακρόπνοα σχέδια.
1: Ναι, αμέ, οπωσδήποτε.
3: Κύριε
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για
7: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Σάπο Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή. Τον Παναγιώτη, συγγνώμη, ο οποίος είναι οδηγός. Νερό για αλάτι, λέει ο λαός. Κατά τα άλλα, παιδιά, ο κόσμος όλος γύρω δεν πιστεύει κανένα πολιτικό απορώ πως κάνουν δημοσκοπήσεις. Και να θυμάστε ότι παράγεται μεταφέρεται. Κάθε φορτηγό θέλει 300 ευρώ παραπάνω έξοδα την ημέρα. Δυστυχώς όλα είναι εναντίον μας. Τουλάχιστον να μας έχει καλά ο Θεός. Ασφαλής να είσαι στα ταξίδια που κάνεις, αδερφέ. Καλημέρα και στον Κώστα. Γεια σου, εσύ Κώστα, τον γιατρό από την Πάτρα. Καλημέρα και στον Χρήστο από την Κυψέλη. Λέει ο Χρήστος από την Κυψέλη, προσοχή, γίνονται τηλεφωνήματα και στέλνονται email για απόσπαση στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς από τις γνωστές περιοχές, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Υπάρχει έξαρση.
1: Χθες πήρα ένα τηλέφωνο, χτύπησε το κινητό μου με ένα άγνωστο νούμερο και το σηκώνω και ήταν ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά που μου έλεγε ότι έχω πρόβλημα, είναι από τη Γαδά, το είπε στα αγγλικά όμως.
0: Αγγλικά, ναι, γιατί είναι αγγλόφωνη η Γαδά, είναι όλοι το ξέρουμε αυτό.
1: Εννοείται. Ναι. Και ότι έχω ένα πρόβλημα με την ταυτότητά μου και ξέρω, το κλείσα μετά, δεν έκατσα να περιμένω να δω τι άλλο θα πει. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιο τουρίστα εδώ ή οτιδήποτε, θα το είχα χάσει κανονικότατα όμως.
0: Ναι, θα σου λέγα, παιδιά, η ελληνική αστυνομία έχει η αγγλική υπηρεσία. Επομένως...
1: Και κάτι έχω και κάποιο πρόβλημα υπάρχει και μου κλέβουν
0: να το λύσουμε. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης λέει να καλέσουμε, λέει, τους καταναλωτές μέσα από τα μικρόφωνα και τις ιστοσελίδες εδώ του ομίλου του Real Media Group να κάνουν μποϊκοτάζ στα σούπερ μάρκετ. Αδερφέ, δεν έχει νόημα να κάνεις μποϊκοτάζ στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ρεαλιστικό να πεις δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Τώρα πάω να πάρω τα βασικά προϊόντα. Όχι. Άλλο είναι το θέμα. Μπορείς να εντοπίσεις εταιρείες οι οποίες λένε «Οκ, τώρα έχει πόλεμο». Θα σου κάνω μία ανατίμηση να γουστάρεις. Σου έκανα και όταν δεν είχε πόλεμο και θα συνεχίσω να σου κάνω. Δεν με ενδιαφέρει ειδικά το κόψα λαιμό σου. Εκεί μπορείς να πεις θα αλλάξω το προϊόν που παίρνω.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό κάνουν και στην Ελβετία και δεν τολμάει κανένας να κάνει ανατίμηση.
0: Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν προϊόντα που πηγαίνεις και τα βλέπεις αναβδομάδα. Τσιμπάνε προς τα πάνω. Αν συνεχίζεις να τα αγοράζεις, αν εγώ δηλαδή, για μένα λέω, το γνωστό παράδειγμα που φέρνω με το σαμπουάν. Αν εγώ έχω τρελαμένα σαμπουάν και πάω και τα αγοράζω συνέχεια, δεν φταίει το τύπος που μου βάζει στο κεφάλι κάθε εβδομάδα. Εγώ φταίω που πάω και το παίρνω. Και δεν αλλάζω σαμπουάν.

0: Υπάρχει ένας επαγγελματίας, ο φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι όπως λέτε να μην έχετε την πρόθεση να γίνουν αυξήσεις, αλλά λέγοντας, το προετοιμάζετε. Προετοιμάζετε τους πολίτες να αντιδεχτούν, λέει, 8 στους 10 πελάτες που μπαίνουν στο κατάστημα Ελληνικής που διαθέτω. Ρωτάνε αν έχει πάρει αύξηση ο καφές και είναι έτοιμοι να δεχτούν ό,τι τους πω, γιατί έχουν προετοιμαστεί. Από εσάς δυστυχώς δέχεται νερό στο μήλο των κερδοσκόπων. Γιώργο μου, δεν γίνεται να μην κάνουμε ρεπορτάζ. Παραβές. Δεν γίνεται, γιατί μετά θα έρθουν οι άλλοι και θα λένε, α, γίνονται ανατιμήσεις και εσείς δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και θα μας βρίζουν από κάτω.
1: Ο φίλος ο Νίκος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει ότι είναι πενταμελής οικογένεια, έχουν δύο φοιτητές και τα έξοδα μόνο του σούπερ μάρκετ κάθε μήνα είναι 540 ευρώ χωρίς τα κρέατα. Η κατάσταση είναι απελπιστική, μας λέει ο φίλος ο Νίκος.
0: Γεια σου ρε εσύ Ιωάννη από τα Σπάτα που βλέπεις και βελτίωση. Δεν άκουσες μάλλον την πρώτη ώρα, γι' αυτό βλέπεις τη βελτίωση. Λοιπόν, έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος και είναι η ώρα που μας ενημερώνει για την κίνηση. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μία ώρα δύσκολη.
0: Του χωρισμού η ώρα.
2: Όχι, για την κίνηση το λέω.
1: Πού να δεις πιο δύσκολη θα γίνει, να αρχίσει να βρέχει κιόλας.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Πόσο πιο δύσκολη θα γίνει η κατάσταση.
2: Θα επιβαρυνθεί κι άλλο. Τώρα έχουμε απέραντο πάρκινγκ στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο. Λόγω σύγκρουσης, δύο γεωταχή που σημειώθηκε πριν από μερικά λεπτά κάτω από τη γέφυρα του Εγάλαιο, δηλαδή όχι στο κύριο ρεύμα του Κηφισού, αλλά και αυτό δημιουργεί τα δικά του ζητήματα.
0: Αντίο ζωή.
2: Ναι, εκεί πιάνει από πάνω, πάει μέχρι κάτω τελείως.
0: Μποτινιέρ... Πού να του πούμε να πάνε στους ανθρώπους.
1: Ξαναπες το Παναγιώτη, είναι η έξοδος ουσιαστικά για την Ιερά Οδό, εκεί που λες στη γέφυρα στο Εγάλαιο.
2: Εκεί είναι περίπου, ναι. Κοντά και στην Λεωφόρο Αθηνών, κάτω από τη γέφυρα.
1: Α, κάτω από τη γέφυρα στο ύψος Λεωφόρο Αθηνών. Οκ, οκ.
2: Στο Εγάλαιο, οπότε ξεκινάει το μποτιλιάρισμα πάνω από Μεταμόρφωση, μέχρι φτάνει εκεί, μέχρι εκεί.
0: Στο ρεύμα προς Πειραιάλες, έτσι.
2: Ναι, στο καθοδικό και στο ανωδικό, ωστόσο ανάλογη είναι η κατάσταση.
0: Χωρίς εκεί σύγκρουση.
2: Χωρίς, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πάμε από το κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου, ανατμήματα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα.
0: Γέμισε τρακί, πω.
2: Το έχω καταλάβει, είναι η αγαπημένη σου οδός εκεί.
0: Ξέρεις τι, οι άνθρωποι εκεί, οι φίλοι που μας ακούνε και ανεβαίνουν από Αγία Μαρίνα, από Ηλιούπολη, είναι πάνω από μισή ώρα με 40 λεπτά. Πρόσεξε, να ανεβούν την ανηφόρα, να φτάσουν μέχρι τα φανάρια του Σακέτα. Είναι πολλή ώρα. Αν πρέπει στις 8 να είσαι στο γραφείο, στη δουλειά σου,
2: δεν θα είσαι. Και έχουμε και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση. Και βλέπω και μια ώρα έτσι λίγων χιλιομέτρων στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι εκεί παραλία Καλαμακίου.
1: Επομένως, σίγουρα αποφύγετε αυτή την ώρα τη γέφυρα εκεί στο ύψος Λεωφόρου Αθηνών, στην κάθοδο του Κηφισού. Μην βγείτε σε αυτό το σημείο γιατί έχει τρακάρισμα. Βγείτε λίγο νωρίτερα. Και από εναλλακτική οδό τώρα για την κάθοδο, ναι. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Σωστά. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις μόνο στη συμβολή με τη Φιλής. Αν σας βολεύει για να βγείτε, ας πούμε, στο Περιστέρι, είναι καλύτερο αυτή την ώρα να πάρετε την Λεωφόρο Δημοκρατίας με κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιλής.
0: Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος φεύγει από Πειραιά για να πάει προς Βόρεια Προαστία και θα χρησιμοποιήσει τον Κηφισό και θα περάσει όλο αυτό το πράγμα τώρα εκεί.
2: Ναι.
0: Αν μου πεις, το περνάει κάθε μέρα.
1: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί που βλέπεις την κίνηση, δεν πιστεύω να έχεις κάνει καμιά συμφωνία με την Google για τα δεδομένα της τοποθεσίας των χρηστών.
2: Ο Γρηγόρης Ριβάνης κάτι τέτοιο μου λέει έξω, ότι έχω μια πιο ιδιαίτερη συνδρομή εγώ στο Maps και μου βγάζει άλλα η οθόνη που δεν δείχνει σε αυτούς.
1: Θέλω να ξέρεις ότι στην Google επιβλήθηκε πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ γιατί λέει κρατούσε τα δεδομένα της τοποθεσίας των χρηστών, όχι απλά για να παρατηρεί την κίνηση ή οτιδήποτε τέτοιο, τα κρατούσε και τα χρησιμοποιούσε για διαφημιστικούς λόγους. Mm. Δηλαδή, αν εσύ καθόσουν απ' έξω από κάποια εταιρεία με ρούχα και το έπιανε η τοποθεσία σου, του καθόσουν και χάζευε στη βιτρίνα, μετά σου πέταγε διαφημίσεις. Ναι, σου πέταγε διαφημίσεις από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και έχει πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ η Google από αυτό.
2: Δεν νομίζω να μας αγγίζει. Προσωπικά ασχολούμαστε μόνο με την κίνηση. Τώρα τα προσωπικά του καθενός δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη.
0: Εσύ δεν τα χρησιμοποιείς, τα χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος όμως. Και καλά κάνεις και τα λες, Κασιανή μου, διότι αυτό ισχύει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, αν εγώ, λέμε τώρα, έχω τρέλα με τις θεωρίες συνωμοσίας και είμαι ένας φανατικός αντιεμβολιαστής, θα μου πετάει αλγόριθμος οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει την ίδια άποψη με μένα ή παρεμφερείς απόψεις. Και εγώ θα θεωρώ ότι είμαστε εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε αντιεμβολιαστές. Αυτό κάνει ο αλγόριθμος. Αυτή είναι η δουλίτσα του. Καλώς την.
1: Γεια σας, κυρία Μαλία.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, τελειώσαμε.
1: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την Google, κυρία Μαλία?
0: Γιατί
1: που μας κλέβει τις τοποθεσίες των δεδομένων. Μας κλέβει Google, λέει, τις τοποθεσίες.
3: Ναι. Οπότε τώρα να μας παρακολουθεί, δηλαδή.
0: Όχι, λες. Εσύ, ιδέα σου.
1: Πιστεύω ότι όλα τα έχει κάνει ο Βολάνιος, Αμαλία.
3: Όχι, μας παρακολουθεί, λέει.
0: Όχι, ρε.
3: Πάντως να ξέρετε, συζητούσαμε την κόρη μου το Σάββατο για ένα καναπέ που θέλει να πάρει.
0: Και σου πέρασε και καναπέ, δεν έχει.
3: Μετά, καπάκι μου πέρασε. Δηλαδή, δεν θέλω να πω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εσύ κάτω,
0: αυτό λέω, ότι αν έχεις μια άποψη για τα εμβόλια και είσαι, ξέρω εγώ, φανατικά απέναντι. Σου πετάει, μόλις γράψεις μία σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία φράση, θα σου πετάξει μετά όλους όσους έχουν την ίδια άποψη. Και λες, α, δεν είμαι μόνος μου. 7 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε στην ίδια κατάσταση.
3: Ακριβώς.
0: Άμα το κολλήσεις αυτό και με την κατανόηση, με τη δυσκολία στην κατανόηση κειμένου στην εξέταση PISA, εξηγείς πάρα πολλά πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Και φτάνουμε στο ΑΕΠ της χώρας. Ναι.
1: Την Κυριακή είχα πάει στην αγάπη, πιάσα την Ανθοδέσμη. Ναι. Και επειδή είναι φίλη μου, θέλει.
0: Την έπιασες?
1: Την έπιασα, μάλιστα.
0: Εσύ την έπιασες?
1: Εγώ την έπιασα. Όχι, δεν παντρεύομαι.
0: Τι λες, ρε κοντά.
1: Ναι, την έπιασα.
0: Φύγανε οι άλλες ή έδωσε μάχη?
1: Οριακά μου την έδωσε.
2: Και μετά στο Google τη έβγαζε διαθέσιμες εκκλησίες για να δει που θα παντρευτεί.
1: Όχι, παιδιά,
0: την έπιασε σε αργή κίνηση, την έπιασε.
1: Ήμασταν εκεί τα κορίτσια και γύρισε
0: με Κασιανή, που είσαι.
1: Κασιανή, μου την πέταξε. Και μου έβγαζε μετά, χωρίς να ψάξω κάτι έτσι, απλά την έβγαλα μια φωτογραφία και την έστειλα στην ομαδική. Μου έβγαζε να την.
0: Νηφικά.
1: Όχι νηφικά. Πώς θα την αποξηράνω και θα την βάλω σε υγρό γυαλί για να την κρατήσω για πάντα.
0: Εντάξει, είναι αυτοί οι οποίοι τώρα καλά κάνουν και τα λέμε αυτά. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να βγάλουν αστυνομική ταυτότητα για να του παρακολουθούν. Άμα βγάλουν αστυνομική ταυτότητα καινούργια, θα τους παρακολουθούν από παντού. Γιατί τώρα δεν σας παρακολουθούν.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα εκεί στα μοναστήρια ή στους μοναχούς μας. Εκεί εσείς που δίνετε, βάζετε μέσα πράγμα, βάζετε μέσα αμφιβολία και αμφισβήτηση για τους επιστήμονες. Είπαμε, οτιδήποτε ορθολογικό επιστημονικό το κοιτάμε με μισό μάτι. Άμα έρθει κανείς και μας πει είμαι αφυπνιστής επαγγελματίας και θεραπεύω όνειρα και εφιάλτες, αυτόν τον πιστεύουμε. Αν μας πούνε για ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης σε ένα, πώς το λένε, ωραίο διαμέρισμα στο Κολωνάκι και με θέαμα θες σου ανοίγουν και την πόρτα στο μπαλκόνι για να βλέπεις απέναντι να χαιρετάς την ώρα που σου βγάζουν το πλάσμα από τον καθετήρα του ενός χεριού και στο περνάνε από το μηχάνημα καθαρό για να στο βάλουν από τον καθετήρα του άλλου, αυτούς τους πιστεύουμε και πάμε και τα σκάμε. Άμα μιλάμε για κανονικούς γιατρούς και ιατρική, και ιατρικές, εκεί έχουμε αμφιβολία. Όχι, το εμβόλιο είναι περίεργο πράγμα. Έχει ξαφνικήτητα. Τι με κοιτάς? Και είναι από πίσω οι μοναχοί. Να είστε καλά. Ελπίζω τώρα που πάμε σε εκλογές, άμα σας ρωτάνε τι να ψηφίσουν, γιατί κάποιοι σας ρωτάνε τι να ψηφίσουν, να τους λέτε, παιδιά, ότι σας φωτίσει ο Θεός. Αυτό να τους λέτε.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι μοναχοί σε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι, αλλά είναι αρκετοί όμως. Είναι αρκετοί.
1: Εντάξει, είναι άνθρωποι που δεν ζουν στον κόσμο.
0: Είναι αρκετοί οι οποίοι τα βάζουν και με την Ιερά Σύνοδο. Με τους Μητροπολίτες και με τους κανονικούς ιερείς. Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς. Λίγη ψυχραιμία.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
8: Ήταν το «Σαν σήμερα», παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Θυμάστε να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς. Στην πλατεία Συντάγματος. Από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει ο Γιώργος, εκεί που κάνουν, λέει, οι πολίτες μποϊκοτάζ από μόνοι τους, χωρίς οργάνωση. Είναι, λέει, ευαισθητοποιημένοι. Εδώ είμαστε όλοι ψέκες. Κάτσε ρε Γιώργο. Όχι, δεν είμαστε όλοι. Και μας ενδιαφέρει, λέει, μόνο να καταδικάσουμε μια εταιρεία. Κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε. Τώρα το χόντρινες κι εσύ. Δεν πάμε να καταδικάσουμε εταιρείες, ούτε να κάψουμε εταιρείες, ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε επιχειρήσεις. Αλλά να κοιτάμε με τα ματάκια μας τις τιμούλες. Τόσο απλό. Αν είναι μια εταιρεία, ένα προϊόν που το παίρνουμε τόσα χρόνια και μας προδίδει, πάει από αντίμηση σε αντίμηση, το αφήνουμε. Πάμε στο επόμενο. Ο φίλος μας, ο οδηγός ταξί, ο γεια σου ρε Χάρε. Χάρε. Παντελής, ο φίλος μου. Τροχαίο με δύο φορτηγά στη μεσαία λεωφόρα στην κάτω του Κηφισού, ύψος λεωφόρου Αθηνών. Καλημέρα. Μας τα έλεγε ο Παναγιώτης Βολάνιος νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε όμως για την ενημέρωση, φίλε.
1: Προσοχή, όπως είπαμε, στην κάθοδο του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα και με το τροχαίο που έχει συμβεί εκεί θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Βλέπω ότι έχει επηρεαστεί, παιδιά, και η είσοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ αυτή την ώρα και την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, δηλαδή το ρεύμα προς κέντρο. Από το Παλατάκι και έπειτα είναι μπλοκαρισμένο λόγω του τροχαίου που είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: καλό το παράδειγμα των σαμπουάνς που στα σούπερ μάρκετ, αλλά τι να κάνει κάποιος με τα καρτέλ στην ενέργεια της τηλεπικοινωνίας? Να μας πείτε, όπου η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, καλή εκπομπή. Κύριε Γιάννη, να σου πω για τα καρτέλ εγώ, φίλε μου Γιάννη. Να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, επειδή το κουβεντιάσαμε και με τον Δημήτρη και νωρίτερα με την Κασιανή, θα πρέπει να μας πούν τι θα κάνουν για τον διεθνή παράγοντα. Ένα. Εάν η διαφορά τους είναι ότι θα ρίξουν τον ειδικό φόρο κατά. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν, αυτούς που κυβερνάνε ήδη εννοώ, για τους οποίους έχουμε πει ότι 2.500 σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τα ελέγχουν και να είναι η παρέμβασή τους ισχυρότερη. Εάν λοιπόν συζητάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό εξηγήθηκε νομίζω επαρκώς ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από την οροφή των δαπανών. Γιατί εδώ αρχίζουμε και λέμε όλοι ότι γουστάρουμε, αλλά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Και για τα καρτέλ που λες, εγώ περιμένω όχι από σένα που είσαι πολίτης όπως είμαι και εγώ απλώς, από τα κόμματα που καταγγέλνουν τα καρτέλ στην ενέργεια, όπως λες, στις τηλεπικοινωνίες, να τα ονοματίσουν κιόλας. Συζητάμε για τα καρτέλ και είναι αστικός μύθος. Ο δράκος που βγαίνει και μας καίει. Ποιες είναι οι εταιρείες, γιατί δεν τις λένε? Κύριε Γιάννη μου, εσύ γιατί δεν προβληματίζεσαι? Καταγγέλνουν καρτέλ. Πολύ ωραία. Ποια είναι? Ποια είναι? Ξέρεις, εσύ έχεις ακούσει κανένα τα λέει? Κασιανία, ονομαστικά.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν τα λένε? Από δούλεμα ξέρω και εγώ να κάνω. Πες μας ποια είναι ρε μεγάλε, εσύ που τα καταγγέλεις. Και δεν αναφέρομαι στο φίλο μου το Γιάννη, αναφέρομαι σε αυτούς που τα καταγγέλουν.
1: Για τον υπνοθεραπευτή έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής και τον το συζητάμε. Αλλά δεν τον ακούσαμε τι είπε χθες.
0: Φυσιογνωμία είναι αυτή.
1: Όταν βγήκε από τον ανακριτή, τι είπε? Θες να πάρουμε μια γεύση, να δούμε.
0: Για δώσε
1: τι είπε.
0: Λίγο, δώσε.
2: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί.
3: Το Μαζονάκι τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Μία φορά μόνο. Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
4: Υπήρχε συνεργασία με την κυρία, με την κατηγορούμενη.
2: Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Παρακαλώ, είναι η απάντηση. Έπρεπε να πούνε συνάδελφοι. Σε μια υπόθεση, κύριε υπνοθεραπευτή, όπου φεύγει ένας πολίτης, το ότι είναι διάσημος είναι μια άλλη συζήτηση. Ένας οποιοδήποτε πολίτης φεύγει με μια τόσο σοβαρή ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο που έχει άδεια μόνο για να είναι παθολογικό και τα μηχανήματα που έχει στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για οζονοθεραπεία. Άλλο πράγμα εντελώς από την πλασμαφαίρεση. Και φεύγουν φωτογραφίες στο κινητό σας. Το λιγότερο που θα γίνει από τις αρχές είναι να ψάξουν αναλυτικά. Και εσείς έχετε κληθεί ως μάρτυρας. Τώρα, αν οι δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν, αν είστε εσείς αυτό που λέτε ότι είστε, αν η κυρία είναι σαμάνος ή αν είναι κανονική γιατρός, αυτό είναι μέσα στην πλειά του ρεπορτάζ. Εσείς πέσατε πάνω στο θέμα, κυρία. Δεν σας εντόπισε κανένας δημοσιογράφος, ούτε σας ενόχλησε κανένας. Εσείς πέσατε πάνω σε μια υπόθεση πάρα πολύ βαριά, η οποία αποκαλύπτει μια ιστορία ανεξέλεγκτη.
1: και μένει να δούμε τι θα έρθει από τη δικαιοσύνη, γιατί ο κύριος αυτός προς το παρόν, να πούμε ότι δεν κατηγορείται για κάτι, είναι απλώς μάρτυρας της υπόθεσης.
0: Αλλά μου αρέσει που το λέει και με ειλικρίνεια. Λέει, με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνετε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το δεύτερο. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Θα ψάχνουμε να βρούμε θεραπευτή ύπνο τώρα. Θα γίνει ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Χαμός. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Εμείς θα φύγουμε, θα έρθει ο Ιωσήφ και η Αμαλία. Αυτοί ήμασταν για σήμερα.
0: Έτσι είμαστε.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαπρανίδη που ήταν απέναντί μας στην Εύη Βογιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιάνη Βραχά.
1: Τα λέμε αύριο στις 6.
0: Καλημέρα σας.
5: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.
6: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της γέφυρας Εγάλεο προκαλεί μεγάλη δυσχέρεια στη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τη μεταμόρφωση ως τηλεοφόρο Αθηνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από το ύψος του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι προβλέπονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριουμ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Στο περιθώριο της συνέλευσης, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού.
1: Με λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της γέφυρας Εγάλεο προκαλεί μεγάλη δυσχέρεια στη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τη μεταμόρφωση ως τηλεοφόρο Αθηνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από το ύψος του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι προβλέπονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Στο πλαίσιο της παρουσίας

0: Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της γέφυρας Εγάλεο προκαλεί μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τη μεταμόρφωση ως τηλεοφόρο Αθηνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από το ύψος του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι προβλέπονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Στο περιθώριο της συνέλευσης, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Οικουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουανού ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 1975 έως το 1977, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Από το 1977 μέχρι το 1979 είχε παίξει στην ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: όλαλα, όλαλα, οι δουλειές μας θα πάνε καλά.
1: Οπωσδήποτε, οι δουλειές πάνε πρίμα, πρίμα πάνε.
0: Γιατί διακρίνω έτσι μια αφιβολία?
1: Ποιες δουλειές πάνε καλά? Πάνε καλά οι δουλειές.
0: Όλα πάνε καλά, όλα, όλα πάνε ανθυρά.
1: Α, εντάξει,
0: αυτό από
1: λες
0: πού θέλεις να το πιάσω και πού θέλεις να το αφήσω.
1: Πού να το πιάσεις, από τα καύσιμα, από την ακρίβεια, από το ηλεκτρικό ρεύμα, πού θες? Πάμε, πάμε να το δούμε.
0: Από τη φέτα.
1: Εντάξει. Μαχαιριά στην καρδιά ήταν.
0: Καλά,
1: αυτό.
0: Παιδιά, τι είδηση ήταν αυτή την οποία θα αναλύσουμε σε λίγο με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εμένα... που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης. Παρακαλώ, Ιωσήφ μου.
0: Η είδηση λοιπόν που μας πλήγωσε πραγματικά και το λέμε σοβαρά τώρα είναι το ενδεχόμενο ελλείψεων στην φέτα.
1: Εντάξει, και δεν το λέω μόνο γιατί. Εντάξει, φέτα τρώει το 80% των Ελλήνων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε το φαγητό του χωρίς φέτα.
0: Εγώ.
1: Γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν κι άλλοι. Εγώ, εντάξει, εμένα μ' αρέσει η φέτα. Όχι, μ' αρέσει η φέτα, αλλά δεν τρώω και κάθε μέρα. Από την άλλη πλευρά όμως, να ακούσω ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη στη φέτα. Και ότι η τιμή θα φτάσει 15 με 16 ευρώ. Κατ' ελάχιστο, έτσι. Εκεί σου σηκώνεται η τρίκα. Συγγνώμη, αλλά μέσα σε όλο αυτό έχουμε και την έλλειψη φέτας.
0: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί ναι. μας στην επιμέλεια του ήχου. Πολύ καλός κύριος. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Χθες, όπως θα θυμάστε, ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε κάποια θέματα με την Αμαλία κυρίως, αλλά και με εμένα. Είχαμε κάποια θεματάκια με τη μέση μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Έχει λουμπάγκα η Κάτζου, αλλά σήμερα νιώθει καλύτερα.
1: Ναι, ναι, έκανα χθες αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα, να ήπια και κάτι παυσίπονα και σήμερα λιγάκι είμαι καλύτερα. Χθες δεν μπορούσα να περπατήσω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ξυπνάς το πρωί.
1: Ναι.
0: Πονά στη μέση.
1: Ναι.
0: Σου έχω τη λύση λοιπόν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σου έχω
1: όντως
0: τη λύση
1: πονάω.
0: Για να μην σηκώνεσαι το πρωί με πόνο στη μέση.
1: Αλήθεια.
0: Θα στη πει τώρα μια κυρία
1: ναι.
0: η οποία είναι ομοιοπαθής.
1: Ναι.
0: Έχει και εκείνη προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Και βρήκε λοιπόν το γιατρικό για να μην ξυπνάει το πρωί με πόνο στη μέση. Για πάρε λοιπόν το παράδειγμα της.
3: Για να μην σας πονάει η μέση όταν σηκώνεστε το πρωί, να σηκώνεστε απόγευμα. Δεν πονάει.
0: Θα σηκώνεσαι το απόγευμα λοιπόν, όχι το πρωί και δεν θα πονάει ποτέ.
1: Μα δεν μπορώ να σηκώθω απόγευμα, πρωί 5 και 4 σηκώνομαι. Πώς θα σηκώθω απόγευμα?
0: Δεν ξέρω, η κυρία αυτή τη λύση έχει. Ναι. Άμα θες να μην ξυπνάς το πρωί και να πονάει η μέση σου, θα ξυπνάς, θα σηκώνεσαι το απόγευμα.
1: Τώρα βλακίες μου λες.
0: Όχι, αυτή.
1: Τι είναι αυτά όλα αυτά που λες τώρα?
0: Σου δίνω μία λύση.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Οπ,
1: οπ, οπ. Πρωί.
0: Τι είναι αυτά τώρα?
4: Παπάρια μάντολες.
0: Έλα τώρα με τις μάντολες.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Μου, το πρώτο το καταλαβαίνω.
1: Λίγο σεβασμό στο κρατές, δεν τρέπεσαι?
0: Εγώ, ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω.
1: Πάντως το... είναι πρώτη από τις δύο φορές που συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, η έκφραση την είπε συγκεκριμένα για κάτι, για κάποιο θέμα.
0: Για τις μάντολες.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί. Ωραίες οι μάντολες.
1: Ωραίες οι μάντολες.
0: Πώς βγήκε αυτή η έκφραση? Κεφαλονιά και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτή η έκφραση, ρε παιδιά. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Εντάξει, το πρώτο συνθετικό. Το δεύτερο, πού κολλάνε. Οι μάντολες δηλαδή, πού κολλάνε με το άλλο.
1: Ενώ με το πρώτο είσαι εντάξει, ας το πούμε.
0: Με το πρώτο είμαι εντάξει, ρε παιδιά. Το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Το χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε και. Ηθική
1: έτσι,
0: και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή τη λέξη. Καθημερινά δεν λέμε.
5: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Ναι, δεν το λέμε αυτό, ας πούμε.
1: Βεβαίως,
0: εντάξει, παπάρα είναι για τη σαλάτα.
1: Για τη σαλάτα είναι. Αλλά ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι που σε αυτήν την έκφραση που είπε ο κύριος Πολάκης βάζουν μπιπ, ρε παιδί μου. Τι βάζεις μπιπ, αφού το λέμε όλοι. Εντάξει
0: ναι.
1: τώρα.
0: Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε με αυτή την φράση για την κβαντική ιατρική.
1: Ναι.
0: Και τι είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μιλούσα χθες εκεί στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Και αναφέρθηκε λοιπόν στην περίφημη κβαντική ιατρική.
4: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει,
0: ρε παιδί μου, είναι μάντολες.
1: Είναι μάντολες. Πώς βγήκε, πώς συνδυάζεται το πρώτο συνθετικό της έκφρασης με τις μάντολες?
0: Πώς συνδυάζονται τα με τις μάντολες.
1: Ναι, αυτό. Οι μάντολες είναι ωραίες. Δεν είναι εκεί στην Κεφαλονιά μάντολες.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: από εκεί πήρα εγώ να ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Πολύ νόστιμες, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εξαιρετικές.
1: Εξαιρετικές.
0: Παιδιά, βοηθήστε μας αν μπορείτε κι εσείς να μάθουμε κι εμείς δύο πράγματα. Πώς ταιριάζουν λοιπόν οι μάντολες. Studio3lfm.gr. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Εγώ λέει που ξυπνάω το βράδυ δεν με πονάει ποτέ η μέση μου. Είδες ο Οδυσσέας, αυτά που σου έλεγα.
1: Οδυσσέα μου, εντάξει, μπράβο.
0: Καλημέρα στον Real Blogger. Θέλει και εκείνος μάντολες. Θα σου στείλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Μην γκρινιάζετε, λέει. Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας.
1: Εμένα.
0: Δίνει καλή διάθεση. Μπράβο, να σε καλά, Θεόδωρο.
1: Πονάει η μέση μου, τι να κάνω.
0: Τι να κάνει, καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση στην Αίγινα. Κάτσε όσο μπορείς εκεί πέρα, φίλε, κάτσε. Καλημέρα και στον Βασίλη. Ωρε τι πάθαμε, λέει, στη φέτα κολλάει αυτό καλαμάρι μου, φυσικά. Σε καταλαβαίνω, γιατί όπως σου είπα, εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να φάω χωρίς τη φέτα. Καλημέρα και στον Στέφανο, καλημέρα στον αγαπητό και στην υποθητή στην Σαντορίνη. Διάβαζε κανένα μήνυμα, παιδί μου, πρέπει
1: καλημέρα
0: να πάρω και
1: στο
0: μια
1: Βασίλη, από τον, στον Άγιο Στέφανο και στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε, λογικά το έχετε καταλάβει. Έχουμε μεταβολή στο σκηνικό του καιρού.
1: Ναι.
0: Ήδη σήμερα το τοπίο εδώ στην Αττική είναι συννεφιασμένο. Είναι αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Έχει έτσι μια ψυχρούλα, ναι.
1: Ωραία, ωραία, είναι δροσερά. Και το βράδυ κοιμήθηκα μετά από πολύ καιρό χωρίς κλιματισμό. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η δροσούλα. Αλήθεια σας λέω. Μ' άρεσε. Τι, γιατί κάνεις έτσι στα μούτρα σου, εσύ?
0: Όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Α.
0: Εγώ ρε, παιδί μου, είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα.
1: Εγώ
0: και
1: του χειμώνα δεν είμαι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ δεν είμαι του χειμώνα. Μ' αρέσει το φθινόπωρο και η άνοιξη. Εκεί. Δηλαδή αυτό. 22...
0: Αλλά φέτος και εγώ θέλω να μείνω στο φθινόπωρο. Ναι. Δεν θέλω χειμώνα. Α, για ευνόητους λόγους.
1: Θα φορέσεις καλτσάκια, σκουφάκια.
0: Δεν θέλω, σου λέω.
1: Θα τρίβεις τις μητούλες, τα χεράκια, σου πω εγώ φέτος. Και αν
0: λοιπόν,
1: είναι και βαρύς ο χειμώνας.
0: Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό, που την έδωσε νωρίτερα στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά. Για να ακούσουμε λοιπόν την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, από τον Τάσο Αρνιακό.
2: Πέφτει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς και σε ορεινές περιοχές ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων, αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες. Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο. Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, βρέχει αυτή τη στιγμή στη Λίμνο, στον Αϊστράτη, τα Μοθράκη. Mm-hmm. Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία. Τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ. Και μετά θα σταματήσουν, βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα με ύψη θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26.
1: Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού. Το ακούσαμε από τον Τάσο Αρνιακό. Εντάξει, φθινόπωρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα ξαναδούμε τριαντάρια, γιατί πάλι θα περάσει αυτή η express κακοκαιρία. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι εκεί 25, 27, 23. Βέβαια, βορειότερα δεν θα είναι αυτή η θερμοκρασία, θα είναι πολύ χαμηλότερη. Μια χαρά δροσούλα φθινοπορεινή.
0: Έχετε και στο μυαλό σας ότι σήμερα πάμε και για βροχές το απόγευμα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: στην Αττική.
1: Απόγευμα προς βράδυ, από μεσημέρι και μετά πάντως, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός. Καλημέρα στον Τάσο που μας ακούει στη Σαγκάη. Είναι ο Τάσος από το γυμναστήριο.
0: Νιχάο, νιχάο.
1: Γεια σου, Τάσουλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Μην μπερδεύετε, λέει, τη φέτα με το τούβλο τυριού που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Τώρα θα τρώμε την φέτα σε φέτες. Οι μάντολες είναι τα καραμελωμένα αμύγδαλα,
1: ναι,
0: των Ιωνίων. Γλυκά, μικρά, αμελέτητα, λέει ο Κώστας.
1: Καλημέρα στη Μαργαρίτα που λέει: χαίρομαι που σας ακούω καθημερινά. Φιλιά πολλά, Μαργαρίτα, που μας ακούει στην Πολωνία με θερμοκρασία 10 βαθμούς. Μαργαρίτα μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα.
1: Πάντως δεν βλέπω να ξέρουν πώς βγήκε η έκφραση.
0: Ναι ρε παιδιά, πώς βγήκε?
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, ειλικρινά. Αν ξέρετε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirealfm.gr.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Αυτό που λέει ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Δεν ντρέπεσαι, Θοδωρή, μας ακούς στην καρδίτσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα πρωί πρωί, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου.
0: Να σε καλά βρε, Θοδωρή, και έτσι να έχεις όρεξη για χιούμορ.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, Ντεμάη. Καλημέρα σας. Φυσικά, λέει, και θα έχει έλλειψη στη φέτα, καθώς έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία. Και εδώ λοιπόν πάμε στο θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από χθες με την Αμαλία που το συζητήσαμε.
1: Ναι.
0: Συναγερμός λοιπόν για τη φέτα. Τα αποθέματα, όπως λένε οι παραγωγοί, οι τυροκόμοι και οι κτηνοτρόφοι, ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή οδεύει προς τα 15, ίσως και τα 16 ευρώ το κιλό.
1: Να πω ότι αυτές τις εκτιμήσεις έκανε όχι οποιοδήποτε. Ο κύριος Μιχάλης Σαράντης είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ και μίλησε στο ετήσιο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και για έλλειψη στη φέτα και για πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες είναι οι αυξήσεις. Από 12-13 ευρώ που την παίρνουμε, 15 με 16 ευρώ, είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Οι δύο ζωονόσοι λοιπόν που έχουν χτυπήσει τη χώρα και έχουν οδηγήσει στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου είναι η βασική παράμετρος που οδηγεί σε χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση που υπάρχει για εξαγωγές δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Αυτές λοιπόν συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα. Τι φέτα. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαράντης αποκάλυψε ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι και το τέλος του 2026, καθώς η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Το θέμα είναι ότι η παραγωγή και οι τυροκόμοι δεν χτυπάνε τώρα το καμπανάκι.
1: Έτσι.
0: Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό, Αμαλία, που είναι από τον Οκτώβριο του 2025. Πριν τελειώσει λοιπόν το 2025, τι έλεγαν οι παραγωγοί για τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντήσουμε με τη φέτα.
6: Εγώ σαν τυροκομείο έχω λιγότερη παραγωγή στη φέτα και στα κατσικίσια εκεί, στα εγωπρόβια τυριά. Γύρω στα 15 με 20%. Η ζήτηση, ναι, είναι η ίδια και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
7: Υπολογίζεται φέτος ότι το γάλα θα είναι λιγότερο κατά από 50 μέχρι 70-80 χιλιάδες τόνους λιγότερο γάλα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η πρώτη ύλη φεύγει 15-20% ακριβώς είναι πάρα πολύ η τιμή της φέτας στα ράφια.
8: Τα θανατοθέντα ζώα έχουν ξεπεράσει τις 360.000 και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος για τη φέτα.
9: Από τη νέα γαλακτοκομική περίοδο του 2026 θα φανούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Θα ανέβει το πρόβειο το γάλα, το οποίο θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα. Η φέτα πιθανόν θα φτάσει γύρω στα 14 με 15 ευρώ.
1: Τον Οκτώβριο ήταν.
0: Αυτά τα έλεγαν τον Οκτώβριο του 2025 η παραγωγή και να λοιπόν που ήρθε η ώρα, σύμφωνα και με όσα είπε ο κύριος Σαράντης, να αντιμετωπίσουμε πλέον ελλείψεις στη φέτα και ενδεχομένως και αύξηση στην τιμή. Θα πάει, όπως είπε, 15 με 16 ευρώ το κιλό. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Πάντως να ξέρετε ότι πριν περίπου ένα μήνα το Business Insider, είναι ένα οικονομικό site ευρωπαϊκό, είπε ότι έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και αυτό, και μάλιστα είπε ότι πλέον τη φέτα, τι τη λέμε, λευκό χρυσό. Και είναι οι εξαγωγές φτάνουν το 1 δις όσον αφορά την Ελλάδα. 1 δις. Είναι πολύτιμη συνεισφορά της φέτας στις εξαγωγές της χώρας, ότι κινδυνεύουν έτσι να μειωθούν πάρα πολύ, καθώς δεν θα υπάρχει προϊόν να το εξάγουμε.
0: Και ταυτόχρονα, όπως λένε οι παραγωγοί, η ζήτηση για εξαγωγές δεν έχει μειωθεί καθόλου, ίσα ίσα έχει αυξηθεί.
1: Ναι,
0: οπότε εντείνει το πρόβλημα.
1: Γιατί πολύ απλά και πολλές χώρες πια, σε όλο τον κόσμο, έχουν μάθει τη φέτα και από τον τουρισμό και που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά θεωρείται και τα τυριά που δεν είναι και πολύ αμφιγεινά. Θεωρείται ένα καλό τυρί και υγιεινό η φέτα. Ωραία, τι πάθαμε, ωραία, ωραία, τι πάθαμε.
0: Η φέτα σε όλες τις μορφές, είτε είναι σκληρή, είτε είναι μαλακή.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει συγκεκριμένη.
0: Όπου φέτα, ρε παιδί μου, πεθαίνω.
1: Ναι, εσύ είσαι
0: αρέσει πάρα πολύ. Καλαβρίτων, Κεφαλονιάς, Δοδόνης, φανταστικά τυριά όλα τα ελληνικά. Καλημέρα στο Φάνη. Όλαλα, λέει, με γερμανικά τυριά να βοηθήσουμε και την οικονομία της Γερμανίας. Ωραίες οι μάντολες, αλλά δεν ξέρω από πού βγήκε η έκφραση. Να είσαι καλά, Φάνη, καλή σου ημέρα.
1: Ναι, δεν έχει μας στείλει κάποιος ακροατής πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
0: Ναι, κανένα.
1: Μάλλον το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ψάξει πώς προέκυψε.
0: Μήνυμα από τη Μαρία που μας ακούει στο Σάλτσμπουργκ. Εδώ, λέει, έχουμε έλλειψη εδώ και 2 μήνες. Δεν υπάρχει φέτα στα 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μόνο κάποιες πολύ μικρές ποσότητες και σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Καλημέρα, Μαρία.
1: Και ο Βασίλης λέει ότι πάει και η φέτα, πάει και το μοσχάρα και μας βλέπω να έρχονται τα γρίλι και τα σκουλίκια.
0: Και ο Real Blogger, άντε τώρα, λέει, να φας γεμιστά χωρίς συνοδεία φέτα.
1: Ναι.
0: Τρώγονται τα γεμιστά χωρίς φέτα.
1: Και τα φασολάκια.
0: Καλά, τα φασολάκια δεν τρώω.
1: Αλλά... Τι, δεν τρως εσύ.
0: Εγώ.
1: Τα λαδερά φαγητά ή τα όσπρια τρώγονται χωρίς
0: φέτα.
1: Θέλει φέτα,
0: ρε παιδί.
1: Ναι, φέτα. Τι να πούμε τώρα.
0: Καλημέρα και στο Σοκράτη, καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, να είσαι
1: καλημέρα,
0: καλά,
1: Παύλο,
0: αγαπητέ φίλε. Και στον Αντώνη στην Στουτγκάρδη, μάλλον, λέει, η έκφραση συγκεκριμένη με τις μάντολες είναι συνώνυμο του δεν υπάρχει, καθώς όντως δεν υπάρχει. Καλημέρα, Αντώνη. Η Αρετή από την άλλη διαμαρτύρεται. Έρε, κάτι λιγούρες πρωί-πρωί με πεθάνατε. Τι να κάνουμε, Αρετή μου, θυμηθήκαμε εδώ και τα γεμιστά και τα φασολάκια με τη φέτα. Δεν πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Η χωριά
1: δηλαδή εσύ
0: για
1: μακαρόνια τρως και φέτα μαζί.
0: Δεν υπάρχει
1: παστίτσιο
0: φαγητό
1: με φέτα.
0: Άκουσε με, δεν υπάρχει φαγητό κυριολεκτό,
1: ναι,
0: που να μην το τρώω με φέτα.
1: Α,
0: τι να σου πω ρε πουλάκι μου, γκρατέν τυριών να μου βάλεις, ναι, θα φάω και φέτα μας. Δεν μπορώ, αν δεν υπάρχει φέτα, ναι, στο τραπέζι δεν μπορώ, δηλαδή τη λατρεύω, είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Και πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο, γιατί δεν μίλησαν μόνο για τις ελλείψεις,
1: ναι,
0: είπανε και κάτι άλλο, ότι η χωριάτικη σαλάτα για πολλά χρόνια έπρεπε υποχρεωτικά να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας. Υποχρεωτικά όταν πήγαινες έξω,
1: ναι,
0: και έκανες παραγγελία.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν καταργήθηκε μετά την κρίση και από τότε δεν έχει αλλάξει νομοθεσία. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Α, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ή ενδεχομένως να μην μπαίνει η φέτα και να μπαίνει αυτό που λέμε το λευκό τυρί.
1: Ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε, μου λέει: έχω κάνει τα κουμάντα μου, έχω βάλει σε θηρίδα 3 δενεκέδες φέτα και το ανταλλάσσω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις αυτό, επιχειρηματικό πνεύμα και μυαλό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα.
0: Καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Τάκης από την άλλη, αν δεν έχουμε φέτα, λέει, μπορούμε να τρώμε ροκφόρ. Θα το γυρίσεις, ναι, στο ροκφόρο.
1: Ο Δυτικός λέει για το λευκό τυρί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση η γεύση, καμία σχέση της φέτας με το λευκό τυρί. Είναι άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό.
0: Καλό και το λευκό τυρί, αλλά δεν είναι
1: φέτα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο Στουτγκάρδη με 7 βαθμούς αυτή την ώρα.
1: Χειμώνας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Παλιάτσο. Εμένα πειράζει, λέει, που μου αρέσει η παπάρα στη σαλάτα και όχι οι μάντολες. Καθόλου, είσαι πάρα πολύ σωστός. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ζορμπαλά. Μόνο τη φέτα με φέτα, μου λέει, δεν τρως. Κυριολεκτικά. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς, Γιώργο.
1: Και η Γεωργία, καλημέρα, Γεωργία μου. Λέει ότι ακόμα και με κινέζικο, ρε παιδί μου, όταν έχει παραγγείλει κινέζικο, δίπλα βάζει φέτα. Είναι
0: παιδί,
1: στο δικό σου κλαμπ.
0: Είμαστε πολλοί.
1: Η Γεωργία και ο Γιώργος
0: Καλαμαράκης. Τη φέτα, ναι. Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν η φέτα, οι ελλείψεις που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην αγορά και η επικείμενη αύξηση της τιμής της. Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά είναι τα καύσιμα. Πού σε πονά και πού σε σφάζει. 2,20 τουλάχιστον μέση τιμή εδώ στην Αθήνα.
1: Α, στην Αθήνα, γιατί
0: στην
1: άκουσα,
0: Αθήνα.
1: Γιατί στην περιφέρεια ακούω τιμές και πραγματικά είναι εξωπραγματικές, έτσι.
0: 2,20 τουλάχιστον. Σήμερα είδα και 2,22, 2,23,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σε πρατήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε γιατί η τιμή του βαρελιού υποχωρεί.
1: 101 τώρα, 7, έχει ανεβαίνει σήμερα το πετρέλαιο. Έπεσε κάτω από το 100 δολάρια χθες. Σήμερα έχει αναρριχθεί πάνω από το 100 δολάρια. Με μια αύξηση 1,38% σήμερα, να δούμε. Πάντως αυτή η ανταραχή στην αγορά ενέργειας δεν φαίνεται να τελειώνει. Νομίζω ότι έτσι θα βαδίσουμε και τους επόμενους μήνες.
0: Ταυτόχρονα ανησυχία και για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Από την κυβέρνηση λένε ότι θα υπάρξει στήριξη. Ο Υπουργός Οικονομικών χθες είπε ότι θα υπάρξει διπλή ασπίδα προστασίας για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμπλήρωσε: δεν μας νοιάζει εάν αυτή θα προκύπτει από τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ΦΠΑ. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τον πολίτη και έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Επειδή μιλάμε όμως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη μείωση και αν επιτρέπει η Ευρώπη ή αν θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις δαπάνες,
1: ναι,
0: και όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η,
1: ναι,
0: πρόεδρος των Βενζινοπολών, χθες έκανε μία αναδρομή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς μπήκε στη ζωή μας. Για να θυμηθούμε λοιπόν, γιατί η κυρία Ζάγκα τα είπε πάρα πολύ ωραία στην τηλεοπτική εμφάνιση που έκανε στην τηλεόραση του Sky. Για να την ακούσουμε λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
10: Το 56% της τελικής τιμής που πληρώνεται, ναι, για το
11: είναι
10: καύσιμο
11: φόροι.
10: Είναι φόρος.
11: Δεν το ξέρουμε αυτό.
10: Θυμάστε, το 2010 με κυβέρνηση Παπανδρέου αποφασίσανε, ναι, τότε να αυξήσουν τον ειδικό φόρο για πρώτη φορά με ένα στόχο, πάταξη του λαθρεμπορίου. Το παιχνίδι αυτό το συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις.
11: Και το ίδιο έκανε
10: στο κεφάλι η κυβέρνηση
11: τώρα.
10: Μετά Σαμαρά. Το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πήγε και το φόρο, το ΦΠΑ από
11: 1994.
10: Βέβαια. Μόνο αυτό δεν σκοτώσανε.
11: Όχι.
0: Το 2010 λοιπόν αποφασίστηκε να αυξηθεί ο ειδικός φόρος για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο.
1: Ναι.
0: Το λαθρεμπόριο δεν το καταπολεμήσαμε σε καμία περίπτωση, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα, όπως είπε η κυρία Ζάγκα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ο ΦΠΑ από το 19 στο 24%. Και έτσι το έχουν διατηρήσει όλοι, γιατί βολεύει. Γιατί τα δημόσια έσοδα
1: αυξάνονται.
0: Ακριβώς,
1: αλλά τώρα
0: όταν περίπου 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, άκουγα τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή, χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι τα έσοδα από τους φόρους.
1: Τα καύσιμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε για βάλε τι γίνεται. Και μία άλλη λοιπόν παρατήρηση από την κυρία Ζάγκα σε σύγκριση με το πετρέλαιο και την τιμή που έχει στο βαρέλι.
10: Θυμάστε το 2008 που ήταν πολύ πιο πάνω. Θυμάστε το βαρέλι. Τώρα έχουμε 110, ναι. 108, 105, ανάλογα με το δηλώσεις γίνονται έξω. Mm-hmm. Τότε δεν ήταν το καημένο τόσο. Είχε πάει 147.
11: 110.
10: Ναι, αλλά τότε η βενζίνη δεν είχε 2 ευρώ.
11: Ναι, ναι, έτσι είναι.
10: Είχε 1,27. Αν το καταλαβαίνετε.
11: Σωστά.
10: Γιατί ο ειδικός φόρος δεν γιατί... είχε φτάσει ταβάνι.
1: Πολύ καλά τα λέει η κυρία Ζάγκα.
0: Το 2008 λοιπόν,
1: ναι.
0: Το βαρέλι είχε 147 και η βενζίνη είχε 1,26.
1: Ναι, αλλά δεν είχε φτάσει τα βάνη, λέει, η Ford δεν είχε φτάσει
0: δεν
1: τα βάνη.
0: Δεν είχε στον εφουκού.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Θα
1: τα πούμε γιατί έχει κάνει παρέμβαση πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας για το πλαφόν, για πλαφόν σε πετρελοθέρμανσης και πετρελοκίνησης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
12: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μια ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχθηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι, γεγονός που εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένου εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε κανένας. Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χωρών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Η καημένη Κάτζου είχε ξεκινήσει να τραγουδάει το λογαριασμό του Γιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Μπερδεύτηκε όμως, άκουσε εκεί πέρα για τον ντίζελ 2 ευρώ, για τη βενζίνη 2 ευρώ. Πάνε να πετάξει το αυτοκίνητο στο κρεμό.
1: Τι να κάνω.
0: Σε παρακαλώ Κάτζου, γιατί εγώ δεν παίζω εδώ ό,τι και ό,τι τραγούδια. Εγώ παίζω μόνο μεγάλες επιτυχίες.
2: Παπάρια Μάντωνης.
0: Πρωί-πρωί τώρα πετάγει συνέχεια.
1: Τι γίνεται.
0: Έχουν έρθει πολλές απαντήσεις για τις Μάντωνες.
1: Το ψέξα κι εγώ λίγο.
0: Ναι. Ο Γιάννης από την Κρήτη, καλημέρα Γιάννη. Δεν ξέρω, λέει, τι σημαίνει, αλλά όταν το λες σε κάποιον, γεμίζει το στόμα σου. Που περνάς τη βαρύτητα αυτού που νιώθεις. Δηλαδή, ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει να του πεις. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη. Φθινοπορεινές, λέει, καλημέρες και στο φίλο μας τον Βολάνιο. Θα τον ακούσετε σε λίγο. 9 παρα 20 θα είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και στον Τάσο. Γιατί ρε Τάσο, τουλάχιστον λέει χωρίς τη φέτα θα πέσει και λίγο η χοληστερίνη μας. Όχι ρε Τάσο, μην ξυγιέσαι. Είπαμε, δεν μπορούμε χωρίς φέτα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ναι, την χρησιμοποιούσε ο συγχωρεμένος στη συγκεκριμένη έκφραση, ο Γεωργίου. Καλημέρα και στον Στέφανο. Έχει στείλει μια επιστημονική εξήγηση για το πώς βγαίνει η συγκεκριμένη έκφραση και λέει: πρόκειται για ένα λαϊκό σχήμα λόγου που δημιουργήθηκε για χάρη της έμφασης και του αστείου ή ηρωνικού τόνου. Συνδυάζει μια υβριστική λέξη με ένα άσχετο γλυκό ή καθημερινό προϊόν, για παράδειγμα εδώ σε αυτή την περίπτωση τις μάντολες, για να δώσει μια σκοπτική απάντηση σε κάποιον που λέει ψέματα ή περηφανεύεται άσκοπα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ναι. Και το Αρμενάκι λέει: καλημέρα, καλά μου παιδιά. Πρόταση σε μελλοντικούς γαμπρούς. Αντί για γλυκά και λουλούδια, να πηγαίνουμε στο σπίτι του πεθερού με ένα τενεκέ φέτα και ένα τενεκέ βενζίνη.
0: Α, γεμίσουμε τενεκέδες.
1: Ναι, τενεκέδες
0: δηλαδή.
1: Και ξεγάνοντος κιόλας. Πολλούς. Του τενεκέ θα γίνει.
0: Θα γίνει του τενεκέ, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω. Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, έχω το κατάλληλο ραντεβού για σένα. Η Lidl Rush σε περιμένει σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκη Speakers. Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένα top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις. Θα σε περιμένουν.
0: Καλημέρα και στον Μάρκο στα Χανιά. Τι γίνεται, παιδιά, πολλά μηνύματα σήμερα από τα Χανιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Στο Γιώργο τον γείτονα από την Εθέλ. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, και τους 300 για την ενέργεια που κάνουν για το λαό να περάσει όσο πιο ανώδυνα την κρίση των καυσίμων που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, γείτονα. Και ο Αντώνης, όσο για τον πόνο, λέει, στη μέση της αμαλίας, απορώ γιατί το ξεχνάτε, παιδιά. Τελοπών. Ας πάρει ένα τελοπών και θα τις περάσουν όλα.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Πάρεις ένα τελοπών και δεν ξαναπονέσεις ποτέ
1: μακάρι,
0: στη μέση.
1: Μακάρι.
0: Μόνο στην τσέπη, όταν θα πηγαίνει στο πρατήριο να βάλει βενζίνη.
1: Μην λες για πρατήριο, άστο να πάει το πρατήριο. Άστο και έβαλα 40 ευρώ και δεν έφτασε μέχρι τη μέση. Άσε τώρα.
0: Δεν θα βάλει και πετρέλαιο. Θα βάλει. Πού θα πάει, δεν θα βγάλει όλο το χειμώνα με αυτό που έχει βάλει τώρα, θα χρειαστεί να ξαναβάλει.
1: Θα χρειαστεί, αλλά δεν ξέρω πόσα λίτρα θα βάλω πραγματικά.
0: Εκείνας εδώ. Περιμένοντας λοιπόν να δούμε και την εξέλιξη που θα υπάρξει σχετικά με το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
1: Ναι. Ανοιχτό παράθυρο έχει αφήσει ο Πρωθυπουργός εφόσον υπάρξει ένα okay από την Ευρώπη. Να το δούμε λοιπόν αυτά και μέσα σε αυτά και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί ανέβασε ένα βίντεο στα social media και προτείνει πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί μέσα από βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει στα social media. Είναι 4 λέει διαφορετικοί τρόποι.
1: Ναι, επιλέξει
0: ακόμα και μείωση του ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, ακούσαμε την κυρία Ζάγκα πριν που είπε ότι είχε ανέβει ΦΠΑ από το 19 στο 24.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει τιμή ανώτερη από 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι όλο αυτό που γίνεται με τις τιμές των καυσίμων έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα ρεπορτάζ από Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, πραγματικά οι καταναλωτές, οι πολίτες είναι έξαλλοι. Στη Γερμανία υπάρχουν και συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πάντες. Δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα. Θα μου πεις εμένα με νοιάζει τι κάνουμε εμείς εδώ. Θα συμφωνήσω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως να το κάνει και αυτό.
1: Θα πρέπει, ναι.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Η μεγαλύτερη αδικία, λέει, είναι ότι οι έμεσοι φόροι αποφέρουν περισσότερα έσοδα από τους άμεσους φόρους. Άλλη μία ελληνική αποκλειστικότητα. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο και μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Πανικός επικρατεί. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαμε σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από τη γέφυρα του Εγάλεω. Τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εξαιτίας της σύγκρουσης που είπα νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρη μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Τα απόνερα συνεχίζονται και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, με ουρές χιλιομέτρων από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου στην Ομόνια, ανάλογη εικόνα και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ύψος του Μοσχάτου και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Αργεδές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δύο ειδήσεις από το μέτωπο του καιρού. Ο Μαργαρίτης στέλνει μήνυμα από την Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Αγρίεψε, λέει ο καιρός, 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Ο Νικόλας από το Διόνυσο που βρέθηκε πριν λίγο, ναι, είχε μια μπόρα εκεί.
1: Ναι, ναι, ήταν κλεισμένος ο καιρός, πολύ κλειστός την ώρα που έφυγα, άρα έδειξε και εκεί. Μπόρα.
0: Μια μπόρα ήταν λοιπόν, του ενός λεπτού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθώς όπως ακούσατε από τον Τάσο αρνιακό νωρίτερα, περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο, όχι μεγάλης έντασης, κυρίως το απόγευμα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε σήμερα το πρωί με την Αμαλία, την ώρα που κάναμε σύσκεψη, το πρώτο σέλιδο των νέων. 6 νομοί, ναι, της χώρας είναι προς εξαφάνιση, καθώς υπάρχει πάνω από 50% μείωση των γεννήσεων.
1: Η Ελλάδα γερνάει και γερνάει επικίνδυνα, θα πω εγώ, έτσι.
0: Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων.
1: Σε 6 νομούς είναι τα νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δηλαδή είναι επίσημα τα στοιχεία.
0: Ο μέσος όρος μείωσης γεννήσεων πανελλαδικά φτάνει στο 42%. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Φθιώτιδα, η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα, που φτάνει το 50%. Ναι. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες, ναι, και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%.
1: Αυτό είναι ενθαρρυντικό για τα συγκεκριμένα νησιά.
0: Μέσα σε μόλις λοιπόν 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και όπως γράφει και η Καθημερινή σήμερα στο πρώτο σελίδο της, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ οι περιοχές που αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες. Γιατί εκεί η οικονομία είναι πιο ζωήρη.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί πέρα λοιπόν έχουν περισσότερες ευκαιρίες, είναι καλύτερα τα οικονομικά τους, οπότε αντιστέκονται ακόμα στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
1: Και είναι σημαντικό, αλλά με 3.000, 2.000, 5.000 επιδόματα δεν φαίνεται να λύνει το δημογραφικό, που για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που έχει και προεκτάσεις και οικονομικές και πάρα πολλές πολυεπίπεδες συνέπειες. Άρα κάτι άλλο πρέπει να γίνει κεντρικά και έτσι ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το δημογραφικό πρόβλημα.
0: 6 νομοί της χώρας λοιπόν προς εξαφάνιση.
1: Ναι.
0: Δραματικός τίτλος, αλλά αληθινός. Καλημέρα και στον Ηλία. Ένα 10 λέει δεν ήταν πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης και μας λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας ένα 40. Ή Μαρτον λέει φοβερή αντιπολίτευση. Καλημέρα και σε σένα Ηλία.
1: Και ο Θεόδωρος σχολιάζει αυτά που είπαμε, τα στοιχεία για το δημογραφικό. Εάν δεν αναπτύξει το κράτος την Ήπεθρο, η Ελλάδα θα σβήσει. Θα συμφωνήσω με τον Θεόδωρο. Ότι εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, νέο παραγωγικό μοντέλο, ενίσχυση της περιφέρειας. Τα ακούω δεκαετίες.
0: Παιδάκι μου, Αμαλία, παιδάκι. Ήμουν ένα παιδάκι.
1: Κι εγώ.
0: Αυτό γιατί για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση και όλα τα υπόλοιπα. Έχει καταντήσει τόσο ξύλινος λόγος, χωρίς ουσία, γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει κάτι.
1: Εγώ βλέπω στα μέρη στην Ηλία, στα μικρά χωριά. Δεν εννοώ τώρα να πας στην Αμαλιάδα ή στον Πύργο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πια. Μόνο ηλικιωμένοι, 10-20 άτομα το χειμώνα. Έτσι, όλοι οι νέοι, τα παιδιά έχουν φύγει. Και αυτοί που έχουν μείνει, πάλι προσπαθούν να βρουν κάτι να φύγουν, να πάνε σε μια κομμόπολη, σε ένα πιο μεγάλο χωριό. Άρα σβήνουν τα σχολεία, δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει τα περισσότερα χωριά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση σε όλη την επαρχία. Δεν είναι μόνο στην Ηλία, στον νομό Ηλίας.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Καθώς εκεί, παιδιά, ακούγονται απίστευτα πράγματα. Έρχονται απίστευτες αποκαλύψεις πλέον στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τους συγκεκριμένους γιατρούς, αλλά γενικότερα για το τι συμβαίνει στη χώρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chillout τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Που έδινε πελάτες και πληρωνόταν 40 ευρώ ανά πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, ο κοινοθεραπευτής κατέθεσε γιατί η γιατρός του είχε στείλει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση και εκείνος είχε αντιδράσει με μια καρδούλα. Δηλαδή, πώς κάνουμε εμείς στα post, ας πούμε, που βλέπουμε στο Instagram και στο Facebook. Είχε βάλει μια καρδούλα, λοιπόν, στη φωτογραφία που του είχε στείλει γιατρός. Για την οποία γιατρός συνεχίζονται οι καταγγελίες. Χθες, λοιπόν, στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη στο Open υπήρξε καταγγελία ασθενούς για την συγκεκριμένη γιατρό, λέγοντας ότι την είχε βάλει να πιει νεύτη, όπως το ακούτε.
14: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
15: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
14: Τι σας έδωσε?
15: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
14: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
15: Μου το είπε η ίδια.
14: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή?
15: Ναι, είπατε... γιατί μύριζε αυτό.
14: Ναι.
15: Κατάλαβα ότι, ναι, κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
14: περίεργη
15: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Τα... Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
13: Τα μαύρα μαμούνια.
16: Εγώ λέω πώς μπορεί να πάρεις νεύτη. Ο καθένας πηγαίνει.
13: Σωστό.
16: Επιλέγει το γιατρό που θα πάει. Ξέρω εγώ τώρα αν αυτή είναι γιατρή. Η τσαρλατάνη είναι περισσότερο. Και ένα κύκλωμα από ό,τι καταλαβαίνω. Που μεταξύ τους ο ασθενής, τον κάποιος του έλεγε κάτι. Μετά τον έστελνα σε κάπου αλλού. Και του έπαιρναν τα χρήματα. Αλλά τώρα όταν σου λέει ο άλλος θα πάρεις νεύτη γιατί έχεις μαμούνια.
13: Μαύρα μαμούνια.
16: Α, και μαύρα κιόλα.
13: Μπορέλι. Εν τω μεταξύ τι είναι η Μπορέλι. Εγώ μόνο τον Μπορέλι ξέρω. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό.
16: Εγώ το ξέρω αυτό.
13: Η Μπορέλι τι είναι τώρα? Μαύρα μαμούνια. Λέει,
16: ναι,
13: θα πεθάνουν με νεύτη.
16: Ναι, τώρα αυτά όμως είναι απίστευτα πράγματα να τα ακούς από ανθρώπους. Και δεν εννοώ, μιλάμε τώρα, υποτίθεται επιστήμονες, ο Θεός να τους κάνει, λέω εγώ. Και απ' την άλλη να το πιστεύουν και οι ασθενείς που είναι εκεί.
13: Δηλαδή, να σου λέει. Είναι και η ευθύνη.
16: Δεν μπορεί.
13: Η ευθύνη η δική
16: δηλαδή,
13: μας. Εμένα δεν μπορεί να σου δίνει τώρα νεύτη.
16: Δηλαδή, μπορεί να είναι η μέση μου. Να πω κάποιον που έχει μαμούνια στη μέση, πάρε νεύτη. Ξέρω εγώ, το συνδυάζουμε με το πρόβλημα που έχω
13: λες,
16: τώρα.
13: Λες να έχεις μαύρα μαμούνια, να έχεις μπορέλιες στη μέση.
16: Έχω, σίγουρα.
13: Και εσύ.
16: Και πάρω νεύτη.
13: Ρε τι ακούω.
16: Δηλαδή,
13: εντάξει, υπάρχουν οι απατεώνες, υπάρχουν οι τσαρλατάνοι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τους πιστεύουν.
16: Την ίατρη λέει που κάνουν μπότοξ, μου λέει ο Ιωσήφ. Άλλοι οδοντίατροι που κάνουν. Ναι, μέσα
13: παιδί μου, συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο.
16: Απίστευτο.
13: Το έπαιξε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ρεπορτάζ. Συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο. Κάνει υδροθεραπεία εντέρου και όχι απλά την κάνει. Τη διαφημίζει κιόλας. Κανονικά στα social media έχει φτιάξει βίντεο και διαφημίζει. Και επικοινώνησαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα μαζί της και θα ακούσετε τι απάντησε στο τέλος.
17: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες. Είμαι εδώ για να σου τις δεις όλες.
18: Είναι οδοντίατρος στην Κρήτη, συνταξιούχος. Εκείνη όμως συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίους εντέρου. Μετά τον σάλο για τις θεραπείες που έλαβε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου, η υδροθεραπεύτρια και πρώην οδοντίατρος σπέβδει να κάμψει τις όποιες αμφιβολίες σε βίντεό της, το οποίο πλέον γίνεται φύλο και φτερό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.
17: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσης πετσέτες.
18: Η συνταξιούχος οδοντίατρος και επισυντονίστρια μίλησε στον Αντένα υποστηρίζοντας ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός με πτυχίο από Ακαδημία Ομοιοπαθητικών που εδρεύει σε νησί των Σποράδων και δίνει τίτλους και πτυχία.
19: Ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας, πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσουμε τις δυνάμεις αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός. Έχουμε σχέση εμείς με ιατρικές πράξεις. Ο υδροκαθαρισμός είναι ένα πείσμα. Δεν είναι ιατρική πράξη. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ασχολούμαστε με ιατρικές αμαρτίες.
16: Εγώ έχω να πω ένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ανοίγει ένα νυχάδικο, κάνει καθαρισμούς προσώπου και δεν ξέρω τι, και μπότοξ. Ανοίγει κτηνιατρίο, κάνει και ένα μποτοξάκι. Ανοίγει ένα στούντιο αισθητικής, κάνει και μια υδροθεραπεία. Δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι. Νομίζω έτσι λέγεται. Λοιπόν, και λέει ο Σάκης που μας ακούει, καλημέρα Σακούλη, και εγώ θέλω να δώσω νεύτη σε πολύ, ντροπή σου. Το πήρε αλλιώς ο αδερφός μου. Λέει, ντροπή
13: καλημέρα,
16: σου.
13: Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Α, ο Δημήτρης έχει απάντηση για τις μπορέλιες, ρε. Είναι, λέει, κάτι σαν τις ρουβίτσες. Θαυμάστριες του Μπορέλι. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάντως, κάποιος, παιδιά, πρέπει να μας προστατεύσει από όλους αυτούς.
16: Έλεγχος.
13: Εκεί να πούμε στο Ηράκλειο, υπήρξε παρέμβαση ήδη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και για τη συγκεκριμένη και για άλλες δύο περιπτώσεις. Αλλά η κυρία διαφημίζει στα social media υδροθεραπεία εντέρου. Αλλά λέει τι κάνω, ένα κλείσμα κάνω. Λέει δεν πονάει καθόλου. Το θυμάσαι τον πλατή που έλεγε θα σου κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα.
16: Ναι.
13: Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
20: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Isomat Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Isomat Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
23: Isomat Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
27: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
26: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
27: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
28: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
29: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
26: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
27: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
28: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
29: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά.

0: καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ουρουγουανού ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 1975 έως το 1977, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Από το 1977 μέχρι το 1979 είχε παίξει στην ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Νοσταλγός του rock and roll, ναι, ναι. Από τα εφηβικά μας χρόνια. Αμαλία, γυμνάσιο πηγαίναμε τότε. Όταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά και δημιουργικά.
1: Κοίτα να δεις τώρα, θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει καθημερινά πηγαίνοντας το παιδί του στο σχολείο. Λέει: καλημέρα, άφησα το παιδί την Ηλιάνα του στο σχολείο και ανεβαίνω προς Μαρούς και σας ακούω. Ειλικρινά είστε άψογοι, το καλύτερο πρωινό δίδυμο. Όταν φεύγω για το σχολείο από το σπίτι βάζω το ραδιόφωνο στο Real μέχρι να φτάσω στο πρώτο θέμα στο Μαρούσι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Και καλημέρα, να φιλήσει την Ηλιάνα.
1: Ηλιάνα, βέβαια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Όχι,
0: στο ένα
1: σου μιλάω,
0: μικρόφωνο.
1: Σου έχω μούτρα.
0: Η οποία, παιδιά, έχει ξεπεράσει προς το παρόν τουλάχιστον τα προβλήματα που έχει με τη μέση της. Από ό,τι μου είπε, θα κάνει και μασάζ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα σου δώσω μία συμβουλή όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Τραγουδιστά, επειδή θέλεις να κάνεις μασάζ.

0: Το στραβό κορμί δεν σας.
1: Όχι, έχω να σου πω ότι χθες έκανε ειδικές ασκήσεις και είμαι καλύτερα. Ναι. Και μου πρότεινε ο γυμναστής να πω να κάνω και ένα μασάζ. Εννοώ θεραπευτικό.
0: Ναι, όχι, αλλά σου λέει
1: δεν
0: εδώ πέρα.
1: Αυτά εμένα, ναι.
0: Ο ερμηνευτής.
1: Δεν σας. Πώς το λένε?
0: Από το μασάζ στη γιόγκα και από τη γιόγκα στο μασάζ, ναι. Το στραβό κορμί δεν σας.
1: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
0: Μεγάλος ερμηνευτής.
1: Αυτό το στίχο. Το έτσι, έχει
0: νευρά. Ουδαίος ερμηνευτής.
1: Ναι, ναι, έχει μονόημα. Αυτά που βρίσκεις.
0: Οπότε δεν έχεις ελπίδες. Δεν σας με τίποτα.
1: Πάντως νεύτη δεν θα πάρω, να ξέρεις.
0: Νεύτη μην πάρεις, όχι άστο. Γιατί αυτές τις μεθόδους τις χρησιμοποιούν άλλοι, μάλλον άλλες. Και άστο μακριά από μας. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου από νωρίς το πρωί. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Α, το ξεχάσαμε το Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Δεν πειράζει.
1: Την κολόνα της εκπομπής. Ιωσήφ Καλαμαράκη στο κεντρικό μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Εγώ είμαι η κολόνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο μου.
1: Άμα δεν
2: είσαι. Πάρια
0: τώρα.
1: Δεν το παγώ. Δεν το παγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Δεν το που ακούστηκε μια καλή κουβέντα για μένα τώρα. Κατευθείαν να πέσουμε στις μάντολες. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Έχω μια απορία. Την υδροθεραπεία εντέρου με νεύτη την κάνουν οι ολιστικοί σαμανοβιοσυντονιστές.
1: Δίκιο έχει γυναίκα. Εντάξει τώρα.
0: Αυτή την κάνουν.
1: Ακούμε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Μια αγορά άναρχη. Ο καθένας έκανε ό,τι γούσταρε. Δηλαδή άνοιγε, έκανε θεραπείες, τι θεραπείες, τι υδροθεραπείες, τι να τα πλασμαφαιρέσεις, ό,τι να είναι.
0: Και για την πλασμαφαίρεση θέλει ένα μήνυμα εκλειό και λέει: χθες παρακολούθησα τον κύριο Ηλιάδη, τον ιδιοθετή ΜΕΘ Παίδων στο Ρείο. Ένας εξαιρετικός γιατρός και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο άνθρωπος λέει: το είπε ξεκάθαρα ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους και ότι ο ίδιος μέχρι να μάθει το συγκεκριμένο μηχάνημα έκανε πολλά χρόνια.
1: Ιδέες.
0: Αυτό είναι. Καλημέρα, Κλειό.
1: Καλημέρα, Κλειό μας.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Βάσο, δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στην ομοιοπαθητική ούτε στον βελονισμό.
1: Όχι,
0: είναι κάτι ξεχωριστό
1: τελείως
0: από αυτό το οποίο αναφερθήκαμε με τους γιατρούς αυτούς του κολονοϊκού. Καλημέρα στον Απόστολο. Το πιάσε, αγόρι μου, εσύ το τραγουδάκι κατευθείαν έτσι με τον πρόδρομο. Καλημέρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, τι μας λέτε, λέει, για τους νομούς και την υποκινητικότητα και τις τιμές των καυσίμων. Εδώ μας αναβάθμισε η Moody's. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Καλημέρα.
1: Έλα
0: και σε εσένα, Νίκο.
1: Πο, το καρφί.
0: Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας ήδη από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από ό,τι βλέπουμε, και το θέμα του δημογραφικού.
1: Ναι.
0: Σας αγγίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Αλλά φυσικά και το θέμα της τιμής των καυσίμων. Και το θέμα με τις ελλείψεις στη φέτα που ενδεχομένως να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν είναι απλό και για τις ελληνικές εξαγωγές, έτσι. Έχει και οικονομική προέκταση. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά τώρα να μην έχεις φέτα στην Ελλάδα, να μην έχουμε φέτα, να υπάρχει έλλειψη. Τα είπαμε όλα αυτά στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Και πάμε και για αυξήσεις στην τιμή λόγω αυτών των ελλείψεων. Καλημέρα και στο Βασίλη με τον καλό το λόγο. Ο Βασίλης σε αυτή την ηλικία δεν είναι κολόνα. Ο Καλαμαράκης διακείωνας δωρικού ρυθμού, λέει τον κόμπο.
1: Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Μέλη στάζει η γλώσσα σου. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Ο Δημήτρης εδώ απλά θυμάται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε προτείνει να πίνουν οι άνθρωποι απολυμαντικά για τον COVID. Ναι, έλεγε να πίνουν χλωρίνη. Το θυμάσαι αυτό που έλεγε ο Τραμπ? Να πίνουν χλωρίνη. Είχε βγει στους Αμερικάνους και τους έλεγε: πίνετε χλωρίνη για να καταπολεμήσετε τον COVID. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Καθώς συζητάμε λοιπόν για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν, έχει έρθει στο προσκήνιο το θέμα της κβαντικής ιατρικής.
1: Ναι, που δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, έτσι. Αυτός ο όρος είναι στον τομέα της φυσικής, από ό,τι έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει και σωστά.
0: Βέβαια, είναι ένας κλάδος της φυσικής επιστήμης. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, είναι ο κύριος Ιωάννης Αντωνίου. Τι λέει λοιπόν για τον όρο κβαντική ιατρική?
3: Υπάρχει όρος κουβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός όρος?
4: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρί ερμηνεία. Δηλαδή κάποιος λέει ότι κάνω κουβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Συνειδητή απάτη ο όρος κβαντική ιατρική, μίλησε στο Earth News. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο Παύλος Πολάκης χθες στη συνέντευξή του που έδωσε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου στο Open.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είπε όμως συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Όπως τοποθετήθηκε, ξέρεις. Εγώ πολλές φορές έχω κάνει κριτική στον κύριο Πολάκη. Αυτό που λέει είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, κάποιοι τσαρλατάνοι έτσι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία κάποιων ανθρώπων να αισθανθούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ειλικρινά, γιατί ακούω διάφορες καταστάσεις που καταλήγουν σε αυτά τα παραϊατρία. Και εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία τους, το πόδο, νεύτη, υδροθεραπείες, πλασμαφαίρεσεις και τι άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Και από την άλλη και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αναφέρθηκε στην κβαντική ιατρική και τη Μαρία Καριστιανού, γιατί είχε ξεκινήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Ακούσαμε χθες και την κυρία Καριστιανού τι είχε απαντήσει για την κβαντική ιατρική, που είπε ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την εξέλιξη και το μέλλον στον τομέα της ιατρικής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν χθες από το Open έδωσε τη δική του απάντηση.
5: Τώρα θα βάλω το MedWatch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού είχε άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε άδεια στην Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στο πλατφόρμα. Κυρία Καριστιανού, διαφημίζει η κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει.
6: Γιατί
5: χθες ήρθε εδώ και μας είπε
6: ότι είναι επιστήμη,
5: ότι είναι επιστήμη και τη μαγνητική τομογράφη και η κυβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κυβαντική φυσική και κυβάντου υπάρχουν, μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό, άλλο η κυβαντική ιατρική. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάτι, κάτι θα το κοιτάξω χθες. Διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι.
1: Έχω μπερδευτεί. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Ότι τα μηχανήματα, λέει, τα ιατρικά, κάποια στοιχεία γίνονται μέσω, με τη μέθοδο της κβαντικής ιατρικής, ναι, φυσικής ουσιαστικά. Άρα πώς το επικαλείσαι.
0: Άλλο η τεχνολογία.
1: Α, μπράβο.
0: Άλλο η επιστήμη που είναι ένας κλάδος της φυσικής.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Όπως λένε όλοι όμως οι επιστήμονες, κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
1: Οπότε άρα, να είστε προσεκτικοί.
0: Κβαντικοί γιατροί. Δεν ξέρω, θα έχει από ό,τι καταλαβαίνω και συνέχεια αυτό το θέμα.
1: Ναι, θα έχει συνέχεια σίγουρα. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα, τον μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
0: Καλημέρα στο Θάνο, τον άνθρωπό μου, το παλικάρι εδώ πέρα, το αγαπημένο, που γράφει στο μήνυμά του. Όχι και δωρικού ρυθμού Κίωνας ο Ιωσήφ, τέτοιος καλλιτέχνης μόνο ιωνικού ρυθμού μπορεί να είναι και μάλιστα αριστούργημα. Να σε καλά αγαπητέ Θάνο, σου στέλνω την αγάπη μου. Δεν σχολιάζεις τίποτα, έτσι?
1: Όχι, εγώ δεν ακούω.
0: Κατάβγες τη γλώσσα σου,
1: όχι,
0: Κάτζου, κακίστρο.
1: Μπράβο, εγώ είπα για τους δωρικούς ρυθμούς και τα λοιπά.
0: Όχι, γιατί με το που άκουσες Κιώνες. Εδώ ένα καλό λόγο για μένα, πήρε μια περίεργη έκφραση το προσωπάκι.
1: Όχι, παιδί.
7: Κάνε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοκονάκης.
0: Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Είδες που πήγε ο πρωθυπουργός στη Silicon Valley.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην Καλιφόρνια.
0: Στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είδα και το χαιρετισμό με το ρομπότ. Είναι μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει. Έτσι. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις σε AI και καινοτομία. Αλλά κοιτά να δεις, παιδί μου. Απίστευτο τώρα πόσα είναι εκεί, Silicon Valley τώρα. Κολοσσή, τεχνολογική.
0: Είναι η επόμενη μέρα, ναι. Είναι αυτό το οποίο συζητάμε, η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί βέβαια και με τις ανησυχίες που υπάρχουν βέβαια. Σχετικά με την εξέλιξή της.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Και πού μπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη.
1: Ναι, να σας πω ότι ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Ξεναγήθηκε, λέει, από τον Κωνσταντίνο Λάσκα, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες εργαζόμενους στην εταιρεία. Έχει η Τέσλα, έχει εργαζόμενους Έλληνες. Πάρα πολλούς και διευθυντικά στελέχη, αλλά αν δείτε τις φωτογραφίες. Πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Ότι είναι κάτι άλλο.
0: Να σας στείλουμε ένα ταξίδι εκεί πέρα και εσύ να ξαναγηθείς εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: ξέρεις.
1: Πήγαινε,
0: μου αρέσει. Καμιά ελπίδα.
1: Όχι να μείνω εκεί.
0: Ναι, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου. Λέω, μήπως σου αρέσει και μείνει.
1: Μαμάν.
0: Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι υπόθηκε ακριβώς μεταξύ τους. Αλλά η κυρία Δούκου έχει ζητήσει την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη από το Πασόκ, γιατί χρησιμοποίησε μια έκφραση.
1: Ότι
0: χαριεζόταν με υπουργούς.
1: Χαριεζόταν με υπουργούς, ναι. Δεν το λες και ωραίο αυτό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έτσι, καθόλου. Μπράβο, δηλαδή, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Αλλά θα ακούσουμε ακριβώς τι έγινε. Από εκεί και πέρα, είχαμε χθες και την εμφάνιση του Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξει και θα συμμετέχει, θα είναι η Συμμαχία Ελλήνων, και μάλιστα υπήρξε και βουλευτής πρώην Σπαρτιάτης
1: στη
0: Βουλή, ο Μανούσος, ο οποίος είπε ότι εκπροσωπούν τη Συμμαχία Ελλήνων.
1: Που προκάλεσε και αντιδράσεις αυτή την
0: και από τον
1: του,
0: κύριο Κατσότη που ήταν στην αίθουσα και από τον κύριο Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είχαμε και δημοσκόπηση.
0: Και δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, με πρόθεση ψήφου στο 24%. Στη δεύτερη θέση σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι, ναι.
0: Με μια διαφορά περίπου 9,5 μονάδων.
1: 9,9 νομίζω, 9,9. Αν θυμάμαι καλά, 9,9 μονάδες
0: και
1: είναι.
0: Και τρίτη θέση το Πασόκ, το οποίο όμως φαίνεται
1: τσιμπάει το Πασόκ.
0: Ότι τσιμπάει.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά και την πολιτική επικαιρότητα και αυτό που έγινε μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρ θα τα συζητήσουμε με τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή. Βαγγέλη μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά τα χιόνια, είχαμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, χάλασε ο καιρός τώρα. Τα χιόνια δεν έρχονται, αλλά θα έρθει η βροχή σήμερα το απόγευμα τουλάχιστον.
8: Λοιπόν, ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι. Βαγγέλη μου, θέλω να κάνεις ένα σχόλιο για αυτή την έκφραση του κυρίου Φαραντούρη προς την κυρία Δούκου που έχει ανάψει φωτιές.
8: Κοίταξε να σου πω τώρα, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, Αμαλία μου, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, τα λέγονται πράγματα τα οποία δεν αντιχούν καλά στην κοινή γνώμη και εν πάση περιπτώσει είναι και υπερβολές τα πράγματα τα οποία λέγονται. Ο κύριος Φαραντούρης έχει και ένα ειδικό ταπεραμέντο επειδή είναι και κεφαλονίτης.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο βαρύ να το λες σε έναν άνθρωπο αυτό, σε μια γυναίκα.
8: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Έτσι?
8: Επειδή ο Φαραντούρης δεν χρησιμοποιεί τόσο τοξικό λόγο, τώρα έχουμε δει. Έτσι, τώρα αυτό μπορεί να του ξέφυγε. Η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως δεν τον δικαιολογώ. Περιμένω να πει ότι δεν τον νόησε, είναι μια συγγνώμη.
8: Να ζητήσει μια συγγνώμη ακριβώς για να λήξει το θέμα εκεί, γιατί έχει δίκιο η κυρία Δούκου να αντιδρά.
1: Βέβαια.
8: Και να αντιδρά μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο ζητώντας την αποπομπή του από το Πασόκ. Τώρα πήγε ο κύριος Φαραντούρης να τον διώξουν, ναι, δεν γίνεται.
1: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
8: Δεν γίνεται. Οπότε νομίζω κάπως έτσι θα λήξει το θέμα. Ίσως ενδεχομένως ο κύριος Φαραντούρης να ζητήσει μια συγγνώμη έμεση ή άμεση για να λήξει εκεί το θέμα. Το ζήτημα είναι πολιτικά τι γίνεται από εδώ και πέρα.
0: Εκεί πάμε λοιπόν. Ακριβώς.
8: Γιατί ο τοξικός λόγος θα έρχεται και θα αντιπαρέρχεται. Δηλαδή, θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι τις εκλογές και υποσχέσεις και δεσμεύσεις και οράματα και προτάσεις και ιδέες. Λύσεις περιμένουμε όμως να δούμε για μας τους πολίτες και τις λύσεις τις έχει η κυβέρνηση, δεν τις έχει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση απλά προτείνει μια εναλλακτική λύση. Το αν προτείνει ό,τι θα το δούμε, γιατί και εκεί είναι λιγάκι όλα τα πράγματα. Στην αντιπολίτευση, γιατί εκεί γίνεται και ένας διαγωνισμός το οποίο θα είναι δεύτερος, τρίτος κτλ. Έχουν άλλο καημό εκεί πέρα οι σύντροφοι. Ωστόσο όμως σε κάθε περίπτωση εμείς που περιμένουμε ως απλοί πολίτες λύσεις από την κυβέρνηση περιμένουμε για να αξιολογήσουμε αυτές τις λύσεις που θα μας δώσει. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τώρα για τα καύσιμα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και πραγματικά είναι μια ουσιαστική συζήτηση που γίνεται γιατί η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται όπως τουλάχιστον όλοι λένε θα μείνει για αρκετό καιρό. να δούμε στο πακέτο των λύσεων που θα προτείνει η κυβέρνηση ποιες θα είναι αυτές οι μειώσεις και ποιες θα είναι οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες θα είναι το επίδομα θέρμανσης, πόσο θα ανοίξει η Αγγλία κτλ. Όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα. Τα επόμενα 24 ώρα, μάλλον στην ουσία, θα ανακοινωθούν, έτσι.
1: Ναι, πάντως, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, εντάξει, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητείται. Όμως, δεν φαίνεται να μπορεί να προσεγγίσει ακόμα ανθρώπους που το σκέφτονται να πάνε στην κάλπη, Βαγγέλη, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Τι θέλει να κάνει, ότι είναι κρίσιμη η πρώτη κάλπη.
8: Όλες οι δημοσκοπήσεις μηδενός εξαιρουμένου δείχνουν το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διπλάσιο νούμερο,
1: ναι,
8: από τους άλλους, ναι, υπερέχει δηλαδή πολιτικά και δημοσκοπικά από τους πολιτικούς του αντιπάλους, και αυτό που του καταλογίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, η ακρίβεια, η διαφθορά, το ένα το άλλο, δεν μεταμορφώνεται και δεν διαμορφώνεται σε πρόταση εναλλακτική προς όφελος της αντιπολίτευσης. Παραμένει ο Μητσοτάκης ως ο πιο αξιόπιστος πρωθυπουργός που μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν, ναι, γίνεται δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, δεν δείχνουν κάτι άλλο. Δείχνουν μεν την αντίδραση του κόσμου, αλλά όταν πάει ο κόσμος στο επόμενο ερώτημα να απαντήσει ποιο θες καλύτερα, θα δει Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και για το ενδεχόμενο συνεργασιών την επόμενη ημέρα, ακούσαμε χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει, για παράδειγμα, ότι εμείς μόνο με το Πασόκ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά εκείνο δεν θέλει με κανέναν τρόπο να,
1: ναι,
0: συνεργαστεί.
1: Και τον κύριο Αυλονίτη ακούσαμε.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Αυλονίτη να ανοίγει ένα παράθυρο και να λέει ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά,
1: τα
0: Μαρουφάκη, ακόμα και Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια, βέβαια, έκανε διορθωτική δήλωση.
8: Λέτε τον βουλευτή, τον κύριο Αυλονίτη.
0: Τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
8: ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήγε Κασελάκη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και τώρα είναι στο Πασόκ.
8: Και τώρα είναι στο Πασόκ.
1: Ναι.
8: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και στο Τσίπρα, αν τον έπαιρνε Τσίπρα. Εννοώ κάτι τέτοιο. Αν είχε μια συμφωνία μαζί.
1: Κάτσε να δούμε ποιο θα πάρει ο Τσίπρας, γιατί δεν βλέπω να παίρνει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους. Λέω εγώ το ρεπορτάζ.
8: Θέλω να σου πω το εξής, ότι το θέμα των συνεργασιών υπάρχουν. Αυτό θα το δείξουν.
1: Και έτσι να κλείσουμε, Βαγγέλη μου.
8: Θα το δείξουν οι πολίτες. Δηλαδή, αν το Πασόκ είναι δεύτερο, θα μπορεί να επιμείνει σε αυτό που λέει. Εάν όμως είναι τρίτο και εκεί διακυβεύεται και το πολιτικό μέλλον του κυρίου Ανδρουλάκη, πείτε μου εσείς τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με την Νέα Δημοκρατία και πάω σπίτι μου.
1: Ναι.
8: Για πείτε μου.
1: Το βράδυ των εκλογών, όλα εκείνη την ώρα είναι η κρίσιμη,
8: βέβαια,
1: νομίζω.
8: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Μια ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχθηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι, γεγονός που εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένου εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε κανένας. Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χωρών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
13: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
14: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
14: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
17: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
16: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
17: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
18: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
17: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
18: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
17: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
18: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
17: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
18: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνο 2682-089-100.
19: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
20: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
21: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
21: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
21: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
21: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
21: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
22: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
23: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
22: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
23: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
22: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
24: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
25: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
24: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
25: My Nutri Health.
24: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Αυτές πραγματικά με ξεπερνά.
4: Εντάξει ρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι δηλαδή.
3: Με συγκεκριμένες διαστάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι.
4: Ακριβώς, ναι.
5: Όλα είναι ατμός. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
3: Παναγία μου, πρωί-πρωί, λέει παιδί μου.
4: Κάτσε ρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι ρε πουλάκι μου.
3: Νίκο μου, σε παρακαλώ.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο όλους μας αφορά, ρε παιδί.
5: Έχει κάνει τσάλτης. Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδεία. Μπράβο. Και τι θέλεις τώρα να παρακολουθήσεις και τη δική μου? Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις. Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου. Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίδι.
4: Τα έλεγε ο Θρασίβουλας, λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά και κλείνω εδώ το θέμα με τον περίεργο αυτό διαγωνισμό. Χθες, σε εθνική οδό εδώ στην Ελλάδα, εμφανίστηκε ένας οδηγός, ο οποίος είχε τρέιλερ σε σχήμα φέρετρο, φερέτρου.
3: Έλα πάνω.
4: Πήγαινε το φέρετρο κανονικά στην εθνική οδό, το τραβούσε ο άλλος με το αυτοκίνητο, το βγάλανε βίντεο οι άλλοι οδηγοί, το ανεβάσανε. Οπότε ένα φέρετρο κυκλοφορούσε σαν τρέιλερ στην εθνική οδό.
3: Έλα Παναγία.
4: Είναι σημάδια αυτά, Κάτζου, είναι σημάδια.
3: Με Παναγία μου, πρωί-πρωί, ανατρίχιασα. Πανά, θεμάσαι.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Όχι, την πόλη δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Μόνο ότι έγινε στην Ουγγαρία. Τώρα, όπως λεγόταν η πόλη, όχι, δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, γιατί αναφερθήκαμε νωρίτερα.
3: Στην κυρία Σδούκου.
4: Στην αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στην κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη. Να ακούσουμε ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν προλάβαμε νωρίτερα.
3: Ναι, να το ακούσουμε.
4: Ήταν λοιπόν στον αέρα, στο Open, όταν ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι οι κυβερνητικά στελέχη εμπλέκονται με αυτούς τους τσαρλατάνους.
3: Ναι, αυτό είναι βαρύ. Έπρεπε να πει και ποια είναι όμως, έτσι δεν είναι?
4: Του ζήτησε η κυρία Σδούκου να πει ποια είναι αυτά τα στελέχη.
3: Ακριβώς.
4: Ο κύριος Φαραντούρης απέφυγε, δεν έδωσε απάντηση. Η κυρία Σδούκου επανήλθε και του λέει: σας παρακαλώ, όταν κάνετε μια καταγγελία, να είστε συγκεκριμένος. Είπατε για κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται με τσαρλατάνους. Ποια είναι αυτά? Δεν απάντησε λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και εκεί λοιπόν η κυρία Σδούκου πήρε το λόγο και του είπε:
6: δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
4: Αυτή ήταν η τοποθέτηση της κυρίας Δούκου.
3: Φλέρταρε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είπε η Αλεξάνδρα Δούκου.
4: Ότι χαριεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Για να πάει.
4: Εννοώντας προφανώς την πολιτική,
3: ακριβώς,
4: το πολιτικό φλερτ.
3: Ακριβώς.
4: Έτσι. Και ο κύριος Φαραντούρης απάντησε με τον δικό του τρόπο.
7: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
6: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
7: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ και στη συνέχεια.
6: Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
7: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
6: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
7: Την περίοδο που
6: επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
7: Με συγχωρείτε.
6: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
7: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
6: Από το 2004.
7: Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
6: και
7: νομικός σύμβουλος, εσείς χαριοντιζετήσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
3: Όχι, εγώ ξέρεις ότι καταλαβαίνω την πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μπορείς να λες σε μια γυναίκα μητέρα τριών παιδιών, νομίζω τρία είναι τα παιδιά από κυρία Σδούκου, αυτή την έκφραση, ότι χαριοντιζόταν με υπουργούς. Εντάξει. Δεν είναι. Αυτό είναι. Ξεπερνά τα όρια. Πώς να το πούμε τώρα. Και πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος έχει τρόπους. Είναι ένας άνθρωπος που έχει επίπεδο. Να το καταλάβει. καταλάβει ότι αυτό ήταν προσβλητικό για την κυρία Ζδούκου. Πώς θα το κάνουμε, και για κάθε γυναίκα θα ήταν προσβλητικό. Τι είναι
4: άλλο
3: αυτό?
4: Το Χαριέτη ζώσουν με την Καριθιανού για να πάει στο κόμμα.
3: Πολιτικό φλερτ
4: αυτό
3: το είπες.
4: Είναι πολιτικό. Και άλλο είσαι υπάλληλο.
3: Ακριβώς.
4: Στα υπουργεία και Χαριέτη ζώσουν με υπουργούς. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
3: Όχι, θέλω να το καταλάβατε. Θεοδόρε, ναι, η κυρία Ζδούκου τη χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Αλλά για το πολιτικό φλερτ με την κυρία Καριθιανού. Όχι έτσι όπως το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης για την Αλεξάνδρα Ζδούκου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Και να δεχτώ ότι του ξέφυγε. Και να δεχτώ ότι του ξέφυγε. Ζήτας ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Να το δεχτώ, ξαναλέω, ότι εντάξει, πάνω σε έναν έντονο διάλογο λες και κάτι που ακούγεται κάπως. Ζήτα ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε?
4: Καλημέρα Διονυσία, να είσαι καλά, μας έκανες να χαμογελάσουμε, ευχαριστούμε πολύ. Θερμές ευχαριστίες στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά βρε Αβραάμ, για τη φωτογραφία που μας έστειλες. Θα την κάνουμε αύριο το πρωί ανάρτηση, αυτό το οποίο έχεις φτιάξει.
3: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Θα μιλήσουμε, ευχαριστώ πολύ.
4: Τώρα, πριν έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Παναγιώτης Βολάνιος, καλώς τον...
3: Παναγιώτη μου έξω.
8: Καλημέρα και πάλι, αν και έχει αρκετή κίνηση, κατάφερα και ήρθα.
3: Έχει κίνηση, ε?
8: Πάρα πολύ.
3: Μάλιστα.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κεφισό από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών η κίνηση από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στέψου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο Νέο Φάληρο από το ύψος του Γεώργιος Χαραϊσκάκης. Να το διευκρινίσουμε για τον Ιωσήφ αυτό. Και στην Αττική Οδό καθυστερείς στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και καθυστερείς στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
4: Μας τρέλανε στους κόμβους, ρε φίλε. Μας τρέλανε στους κόμβους. Εντάξει, να είσαι καλά,
3: Παναγιώτη.
4: Καλή συνέχεια.
3: Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα. Το βίντεο που έκανε ο Αλέξη Τσίπρας με τις προτάσεις του για τις τιμές των καυσίμων έδωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι παλιό κόλπο του να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά, μεταξύ άλλων, είπε ο κύριος Μαρινάκης, από τότε που έβγαινε στο 2015 είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση και αναφέρεται στις αυξήσεις. Λέει στοιχεία, ο Τσίπρας ως κυβέρνηση αύξησε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και στην αμόλυβδη από 670 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα και λέει παραθέτει όλα τα στοιχεία. Έχουμε λοιπόν μία κόντρα του κύριου Μαρινάκη με τον κύριο Τσίπρα μετά τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα για τις τιμές των καυσίμων.
4: Που τις ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Οπότε αυτή είναι η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Είμαι, λέει, ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής, δηλαδή φυσικός που ασχολείται με εφαρμογές της φυσικής στην ιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία. Αρχές της κβαντικής μηχανικής βρίσκουν εφαρμογή, λέει, στην ιατρική με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό που οδήγησε στο μαγνητικό τομογράφο. Για τα υπόλοιπα, λέει, ο κύριος Πολάκης τα είπε όλα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Πολάκης? Ότι επί της ουσίας είναι απάτη η κβαντική ιατρική. Ο Λευτέρης, ο οποίος έχει στείλει επώνυμα μήνυμά του, και ο άνθρωπος είναι ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής, επιβεβαιώνει και λέει ναι. η κβαντική έχει τις εφαρμογές της στην τεχνολογία που βοηθάει την ιατρική. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο ακούμε πάλι το τελευταίο διάστημα.
3: Σαν ειδικότητα, εντάξει.
4: Περί κβαντικής ιατρικής.
3: Πολλά τα μηνύματα από τους ακροατές για αυτή την κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη, άλλη με την πλευρά του κυρίου Φαραντούρη, άλλη με την πλευρά της κυρίας Δούκου. Ξαναλέω ότι ναι, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ρήμα, το χαριεντίζονταν η κυρία Σδούκου, αλλά όσον αφορά το πολιτικό φλερτ του κυρίου Φαραντούρη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης, δεν ακούστηκε καλά. Είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Εμένα δεν μου ακούστηκε καλά ότι χαριεντίζονταν με υπουργούς η κυρία Σδούκου. Ως γυναίκα δεν μου άρεσε. Αυτό είπα.
4: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αλήθεια λέει πιστεύετε ότι για την υπογεννητικότητα φταίει ο μισθός? Εγώ ξέρω λέει παλιά στις γενιές του πατέρα μου και του παππού μου κάνανε όλοι παιδιά και δεν είχαν φράγκο. Ο πατέρας μου είχε 7 αδέλφια, η μάνα μου 5 αδέλφια. Ο λόγος είναι ο τρόπος ζωής που έχουμε επιλέξει για να ζούμε. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Εν μέρη νομίζω ότι έχεις δίκιο.
3: Έχει δίκιο.
4: Αλλά σίγουρα
3: παίζει, και το
4: παίζει ρόλο και το οικονομικό, αλλά παίζει ρόλο και αυτό που
3: λέει. Έχει δίκιο Κωνσταντίνος βέβαια. Και ο Τόλης λέει καλημέρα σας φίλοι μου, μόλις πληροφορήθηκα ότι χρωματοπολείο κάνει θεραπείες με νεύτη και διαλυτικό νήτρου, λέει ο Τόλης. Εκεί έχουμε φτάσει.
4: Είναι σαν τον κτηνίατρο που κάνει μπότοξ.
3: Ναι.
4: Καλημέρα και στον Χρήστο. Αγαπητέ Χρήστο, σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, εάν έχεις παρατηρήσει, σε καθημερινή βάση φιλοξενούμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, έναν πολιτικό αναλυτή, έναν σχολιαστή, για να μας μεταφέρει τις δικές του οπτικές, πώς προσεγγίζει εκείνος την επικαιρότητα. Είναι από όλες τις απόψεις, από όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν είναι ενός συγκεκριμένου χώρου.
3: Σωστά.
4: Αν έχεις παρατηρήσει λοιπόν, δίνεται βήμα καθημερινά σε όλες τις απόψεις. Καλή σου ημέρα. Έβγαλε κάτι σου τα ακουστικά που σημαίνει ότι πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ναι, γιατί δεν την ώρα, γιατί είμαι επαγγελματίας εγώ.
4: Εννοείται.
3: Έτσι.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
10: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
9: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
0: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
11: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682-029-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο.
12: Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Δεν αντιγράφονται. Δεν παραβιάζονται.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας και δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον Χριστόφορο. Εντάξει, τώρα η πολιτική διαδρομή του κυρίου Φαραντούρη είναι γνωστή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Άλλωστε δεν είναι νομίζω και ο μοναδικός ο οποίος έχει αλλάξει τόσα πολλά κόμματα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην πολιτική σκηνή. Καλημέρα στον Πέτρο, αναφέρεται και εκείνο στο δημογραφικό, μα ο τρόπος ζωής, λέει, που έχουμε επιλέξει έχει να κάνει με τα οικονομικά. Βγαίνει μια οικογένεια αν δουλεύει μόνο ένα στο σπίτι. Όχι, Πέτρο, ούτε για αστείο πλέον στις ημέρες μας. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας πήγαινε στον ελληνικό κινηματογράφο. Φαντάζεσαι, λέει, να ζούσε ο Ρέστης Μακρύς και η Γεωργία Βασιλιάδου και να σχολίασαν τους Κοπογιαννίτες. Α, ειδικά από την κυρά μας τη μαμή, εκείνα δις ατάκες που θα βγαίνανε. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Τελικά, λέει, σε αυτή τη χώρα ζούμε αποτύχει και αποτύχει δεν έχει καταστραφεί από τους ευκολόπιστους που περιμένουν να τους σώσει ο απομηχανής Θεός. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Αντώνη. Και ο Πάνος, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και η πυρηνική φυσική λέει χρησιμοποιείται σε διαγνώσεις με ραδιοϊσότοπα, αλλά δεν υπάρχει πυρηνολόγος ή πυρηνικός γιατρός. Έχεις δίκιο και εσύ, Πάνο. Τώρα, Μαλία μου, έχουμε νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο, τριήμερο στη Μονεμβασιά. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλοστρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το πολύ χαριτωμένο GR λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Για τον Τραμπ τον καημένο ρε Αμαλία, ναι, δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε. Κάνει δική του τηλεόραση.
0: Κάνει βοβό κινηματογράφο, ναι, πλέον.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Παιδιά, υπάρχει μποϊκότα στον Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Από όλα τα μεγάλα κανάλια στις ΗΠΑ μετά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εκείνο σε συγκεκριμένα
1: μέσα ακριβώς. Και τώρα έφτιαξε δική του TV όμως. Τραμπ TV.
0: Τραμπ TV.
1: Και θα μεταδίδει και τις τοποθετήσεις του και παλαιότερες τοποθετήσεις του κτλ.
0: Προς το παρόν δεν ακούγεται πάντως.
1: Όχι, δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγονταν. Μίλαγε, ανοιγόκουνε το στόμα του, αλλά δεν ακούγονταν τίποτα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ξεχάσαμε να πούμε και για το ρεύμα. Πώς μας διέφυγε.
1: Ας θα το πούμε αύριο. Όλα τα μαζεμένα θες να τα πεις.
0: Χοντρική
1: και για
0: τιμή
1: ρεύματος. Ρεύμα.
0: 177% πάνω η χοντρική τιμή σε σχέση με πέρσι.
1: Κάτσε να δούμε τώρα γιατί θα έχουμε και μέτρα στηρίξης και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε, έτσι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, αλλά φυσικά θα μας επηρεάσει και εμάς. Φτάνουμε στο τέλος, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Τελευταίο για σήμερα, με τη φωνή του Αντρέα Μποτσέλη, γεννημένος σαν σήμερα το 1958, ο Ιταλός τενόρος, εδώ ντουέτο με τη Σελίν Διόν, η οποία είχε πει για τον Αντρέα Μποτσέλη ότι αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα ακουγόταν όπως του Μποτσέλη.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου.

0: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Δύο μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα. Το ένα από αυτά θα τρέχει όλο το χειμώνα. Θα τρέχει όλο το χειμώνα και θα παράγει αποτελέσματα, επιπτώσεις και στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία. Μιλώ για την ακρίβεια στην ενέργεια, όπου δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που έχει εκτιναχθεί, έχει εκτιναχθεί και η τιμή του ρεύματος. Ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι το Σεπτέμβριο, διαβάζω σήμερα εδώ στην Καθημερινή, κατά 177% η χοντρεμπορική του ηλεκτρικού ρεύματος. Πέρυσι, 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή της μεγαβατόρας στη χοντρική αγορά ενέργειας ήταν 76 ευρώ, φέτος την ίδια μέρα 211. Το ακούσατε αυτό. Από 76, 211, 177,6% ακριβότερη. Και βέβαια ανεβαίνουν και τα καύσιμα, η μέση πανελλαδική τιμή είναι πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη, το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη. Και βέβαια προτεραιότητα για το χειμώνα που έρχεται είναι αναμφίβολα, τα λέγαμε και χθες το πρωί, η θέρμανση. Το οικονομικό επιτελείο ψάχνει τη συνταγή, ψάχνει με ποιον τρόπο θα ρίξει την τιμή του πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Γιατί βάζουν εκεί τον πύχη, τον βάζουν εκεί γιατί πέρυσι έκλεισε εκεί η τιμή. Αλλά δεν άνοιξε εκεί, άνοιξε στο 1,10 πέρυσι. Σήμερα το πρωί είχαμε και παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση, της λέει ποιοι είναι οι τρόποι για να μειώσει την τιμή και την καλεί να μειώσει την τιμή κάτω από το 1,40. Κάτω από το 1,40 βάζει τον πύχη για την κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και κάτω από το 1,80 σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά τα μολύβια και τα κομπιουτεράκια στο Υπουργείο Οικονομικών για να δουν αν και πώς μπορούν να κατεβάσουν σε βιώσιμα επίπεδα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και να μην παγώσει η Ελλάδα το χειμώνα που έρχεται. Είναι το μεγάλο θέμα και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν οι τιμές μείνουν εκεί, γιατί τώρα θα αρχίσει και το ντόμινο των αυξήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, των οποίων η παραγωγή, και αυτά είναι σχεδόν όλα στηρίζεται στο πετρέλαιο, στηρίζεται στο ηλεκτρικό ρεύμα, στηρίζεται στην ενέργεια. Όσο ακριβαίνει το κόστος παραγωγής, ανεβαίνουν και οι τιμές για τον καταναλωτή. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας και φυσικό είναι ακριβώς γι' αυτό όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στο τι θα πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα πει ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ελπίδα να έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, να έχει κοιμηθεί καλά, να ξυπνήσει με πλήρη διάβγεια και να δει ότι αυτό που έρχεται βλάπτει πολιτικά και τον ίδιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αντιδράσεις για την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια γενικότερα είναι πολύ μεγάλες και θα έχει, φαντάζομαι, επίπτωση και στο εκλογικό αποτέλεσμα για τον ίδιο στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε 1-1,5 μήνα.

μια φήμη που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ώρες ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δημιούργησε κάποιες ελπίδες και σχεδόν αυτόματα αποκλιμακώθηκε κάπως η τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Προσωπικά το θεωρώ πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Αλλά επίσης σημείωναν έμπειροι διπλωμάτες χθες ότι ο πρόεδρος του Ιράν ούτως ή άλλως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Ότι δεν είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Και ότι επομένως μια συνάντηση μαζί του δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα, καθώς δεν έχει την εξουσία, δεν έχει την αρμοδιότητα να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια συμφωνία, μια προσέγγιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες και μέρες. Νομίζω καμιά λαμπάδα να ανάψουμε, καμιά προσευχή να κάνουμε, να έρθει στα συγκαλά του ο πρόεδρος Τραμπ και να δει ότι οδηγεί όχι μόνο τον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά και τη δική του χώρα σε μεγάλα προβλήματα, σε τεράστια προβλήματα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα, φθινοπορεινή καλημέρα, συννεφιασμένη σήμερα καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε και τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, λίγο μετά τις 10.30, Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, ευρωβουλευτής, έκανε δρυμύτατη επίθεση στη Φόντερ Λάιεν, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τη χαρακτήρισε ρατσίστρια, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το ακούσουμε μαζί της λίγο μετά τις 10.30 και θα τη ρωτήσω αν αυτό ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή αν στηρίζει με επιχειρήματα το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα ασχοληθούμε σήμερα με την υγεία. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας για το οποίο σας μίλησα πριν. Θα έχουμε τον Τομεάρχη Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, και τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα που μένει στην επικαιρότητα πολλές μέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, διότι είναι προφανές ότι έχει ανοίξει με το θάνατό του ο ασκός του Αιώλου. Ήταν η κορυφή του παγόβουνου αυτό που είδαμε με το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, ανάλογες περιπτώσεις και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες και μικρές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αποκαλύπτεται καθημερινά ένα παραϊατρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με άκρατο κομπογιανιτισμό, τσαρλατανισμό, μια βιομηχανία μαύρου χρήματος γύρω από αυτά τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και αιώνιας νεότητας και κυρίως αφήστε το οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης στο πλάι, απειλείται η ζωή πολλών συμπολιτών μας που προσφεύγουν σε αυτές τις μονάδες, σε αυτές τις ιδιωτικές παρακλινικές, σε αυτά τα ιδιωτικά παραϊατρία, είτε από ευπιστία είτε από απελπισία, και κινδυνεύει η ζωή τους, κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτού του συστήματος από το κράτος. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τους κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν και χρειάζονται αυστηροί κανόνες για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών κέντρων αισθητικής. Είναι ένα θέμα στο οποίο αν δεν υπάρξει μια σοβαρή, συγκροτημένη παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, θα το βρει μπροστά της. Το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί συναισθηματικά έχει κινητοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού μετά την πολύ άδικη απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, και όλοι τώρα αντιλαμβάνονται καθημερινά από τα όσα αποκαλύπτονται πόσο μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν για την ανθρώπινη ζωή εκατοντάδων ή και χιλιάδων συμπολιτών μας. Take my friend away.
Αναμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση να δούμε συγκεκριμένο πλαίσιο και για τους ελέγχους και για τους κανόνες, επαναλαμβάνω, λειτουργίας των συγκεκριμένων κέντρων. Κατά τα άλλα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Απρίλιο, είτε το Μάιο, είτε στις αρχές Ιουνίου, όπως έντονα ακούγεται το τελευταίο διάστημα, και είναι φανερό από τον τρόπο με τον οποίο πλέον ανταλλάσσουν τους πολιτικούς και προσωπικούς δυστυχώς διαξηφισμούς στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα τα πολιτικά στελέχη. Χθες είχαμε και αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου. Εγώ θα απευθυνθώ στον κύριο Φαραντούρη και θα του πω ότι καλά θα κάνει να ζητήσει αντρίκια μια συγγνώμη από την κυρία Σδούκου για να κλείσει το θέμα. Και να το κάνει άμεσα αυτό και με καθαρό τρόπο, διότι έσφαλε. Έκανε σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν λέω πολιτικό φάουλ, λέω σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν είναι τρόπος αυτός για να αντιπαρατίθεσαι με μια κυρία πολιτικά. Δεν είναι τρόπος αυτός να προσβάλλεις τον συνομιλητή σου χυδαία προκειμένου να δώσεις απάντηση σε ένα πολιτικό επιχείρημα που σε ενόχλησε ή που σε πλήγωσε. Ο κύριος Φαραντούρης, που έχει αξία και τον έχουμε παρακολουθήσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού με καλές πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι η πολιτική του απειρία τον έχει οδηγήσει και σε λάθη, κατά τη γνώμη μου, έδωσε δηλαδή μια εικόνα πολιτικού περιπλανητή, ανθρώπου που περιπλανάται από κόμμα σε κόμμα και από χώρο σε χώρο, έδωσε μια τέτοια εικόνα, είτε το ήθελε είτε όχι. Λοιπόν, επειδή όμως έχει και αξία πολιτική και το είδαμε στο Ευρωκοινοβούλιο σε σειρά παρεμβάσεών του και πρωτοβουλιών του, καλά θα κάνει να άρει αυτή τη σκιά από πάνω του, ζητώντας γενναία μια συγγνώμη από την κυρία Σδούκου.

Τώρα, αγαπητέ Γιώργο, που μου στέλνει το μήνυμα με το τι έχουμε πάθει όλοι με τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων. Τι να έχουμε πάθει, ρε εσύ, Γιώργο, όταν το 42,9% των δανείων, των συνολικών δανείων, καταλήγει στο 1,2% των επιχειρήσεων. Τι άλλο πρέπει να σου πω για να καταλάβεις τι έχουμε πάθει? Το 42, το ξαναλέω, στα 100 ευρώ που δανείζουν οι τράπεζες, τα 42,9 πάνε στο 1,2% των επιχειρήσεων. Δηλαδή έχει η τράπεζα 100 ευρώ και δίνει τα 43 στον έναν από τους 100 επιχειρηματίες. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό? Είναι δυνατόν? Στηρίζουν έτσι την οικονομία? Χρειάζεται άλλο επιχείρημα πέραν αυτού? Και ο κίνδυνος μεγαλώνει για τις ίδιες τις τράπεζες, και η οικονομία δεν βοηθιέται με τον τρόπο αυτό. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά στοιχεία και στα site μας και στην εφημερίδα μας για το τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό. Νομίζω ήταν αρκούντος αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή που πέρασε, που ήταν και στηριγμένο σε επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

0: Δεν παρετείται, λέει ο Μέρτς, παρά τα αποτελέσματα. Στο ένα κρατήδιο, στο κρατήδιο του Βερολίνου, που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι και η μεγαλύτερη πόλη, είναι η πρωτεύουσα, είναι το κέντρο των εξελίξεων, κέρδισε η αριστερά, τον Die Linke. Στο άλλο κρατήδιο που είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, σάρωσε δυστυχώς πάλι η ακροδεξιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι έμεινε σε αυτό το κρατήδιο εκτός κοινοβουλίου για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το CDU. Οι χριστιανοκοινωνιστές, που ήταν το σκληρό δεξιό κόμμα της προηγουμένης περίοδου, διότι προφανώς του έφυγε όλο το αίμα, πήγε στο AfD. Θέλετε τη γνώμη μου? Θα αναγκαστεί ο Μέρτς να παραιτηθεί το επόμενο διάστημα, διότι μέχρι στιγμής οι χριστιανοδημοκράτες εμφανίζουν μια εικόνα διάλυσης και γρήγορης διάλυσης, και δεν φαίνεται ικανός να την ανακόψει, δεν φαίνεται να διαθέτει ούτε το πολιτικό εκτόπισμα ούτε την κυβερνητική στρατηγική. Νομίζω λοιπόν ότι σύντομα οι ηγετικές προσωπικότητες των χριστιανοδημοκρατών θα τον αναγκάσουν να οδηγηθεί στην παραίτηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, και θα ξεκινήσω, σας είπα, με ποιο ερώτημα. Θα ακούσουμε την παρέμβασή της στο Ευρωκοινοβούλιο, όσα είπε για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα τη ρωτήσω αν αυτή ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή έχει συγκεκριμένα επιχειρήματα να παραθέσει.
1: Radio Preveza, Real FM, ENI.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μια ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχθηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι, γεγονός που εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένου εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε κανένας. Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χωρών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Προς Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις της εξόδου για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Πρόεδρε,
1: σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω με μια παρέμβαση που κάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Θέλω να ακούσουμε αυτή την παρέμβαση, είναι ένα λεπτό, και θέλω αμέσως μετά να ρωτήσω ευθέως. Είναι μια έκρηξη λαϊκισμού εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών ή έχετε επιχειρήματα για αυτό που είπατε?
1: Έχουμε επιχειρήματα.
0: Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα επιχειρήματα για να αποκαλέσει η αρχηγός ενός πολύ δεξιού, θα πω εγώ, κόμματος, εσείς δηλαδή, ρατσίστρια, την Φόντερ Λάιεν?
1: Καταρχάς, υπάρχει κάτι από αυτά τα οποία υπόθηκαν που μπορεί έστω και ένας ή εσείς να πείτε ότι είναι ψέματα?
0: Δεν θα δώσω εγώ τη συνέντευξη σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς θα μου πείτε ποια είναι τα επιχειρήματα με βάση τα οποία χαρακτηρίζεται ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Είναι πάρα πολύ απλά. Καταρχάς, θα ξεκινήσω απαντώντας την ερώτησή σας ότι λαϊκισμό τον αποκαλούν τις αλήθειες κάποιες ελίτ και κάποιοι ελιτιστές που απέχουν πάρα πολύ από τα προβλήματα του κόσμου και των πολιτών. Τα επιχειρήματα λοιπόν σχετικά με αυτήν την ομιλία είναι ότι πρέπει να μισθεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους για να εισάγει μέσα το Ισλαμαμπάτ και να εγκεντοποιεί τις γειτονιές τους. Πρέπει να μισθεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, με τη Μερκοσούρ, με τις φορολογικούς συντελεστές και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Πρέπει να μισθεί πάρα πολύ κάποιους Ευρωπαίους επιχειρηματίες για να εισάγει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία, να κλείνει τα βιομηχανία και τα εργοστάσια και να γίνεται όλο και λιγότερο ανταγωνιστική η Ευρώπη απέναντι στην Κίνα. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν αντί να βοηθήσει το δημογραφικό και να βοηθήσει τους νέους γονείς, τις μανούλες, τους μπαμπάδες, εισάγει νέους πληθυσμούς από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν και τους τροφοδοτεί με τα επιδόματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη φορολογία μας. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους που αντί να βοηθήσει στο να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κλείνεται όλο ένα και περισσότερο σε ένα σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη με πολύ υψηλή αφέμαξη και υψηλούς φορολογικούς
0: συντελεστές,
1: με αποτέλεσμα οι νέοι όλο ένα και περισσότερο να μην μπορούν να βρουν
0: στις οικονομικές προτεραιότητες και στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορώ να την καταλάβω και να δεχθώ και κάποια από αυτά που λέτε. Αλλά εδώ εσείς τη χαρακτηρίσατε ρατσίστρια και σας άκουσα τώρα να λέτε ότι εισάγει εκείνη πληθυσμούς από το Αφγανιστάν. Πώς εισάγει πληθυσμούς από το Αφγανιστάν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?
1: Όταν έχεις δημιουργήσει, όταν είσαι η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ, όπως είπα και στην ομιλία μου, γιατί αυτό ξεκίνησε από τη δασκάλα της, από τη Μέρκελ, να φέρνει, να ανοίγει τα σύνορα, να θέλει μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, γιατί δεν μας άρεσε η Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Θέλαμε μια πακιστανική, μια ισλαμική Ευρώπη προφανώς. Αυτή την ήθελαν. Και συνεχίζει λοιπόν πιστή στα χνάρια της δασκάλας της Μέρκελ Φόντερ Λάιν να δημιουργεί μια γη επαγγελίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έρχονται, να αιτούνται άσυλο εισβολής ουσιαστικά, οι οποίοι πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους. Λοιπόν, για τους λαθρομετανάστες, η Ευρώπη έχει γίνει με τις ευλογίες της Φόντερ Λάιν και πιο πριν της Μέρκελ η γη της επαγγελίας. Άρα λοιπόν, όταν ξέρεις ότι θα έρθεις στην Ευρώπη, θα σου δώσουμε σπίτι, επιδόματα, θα γεννήσεις παιδιά και θα παίρνεις επιδόματα, ότι κανείς δεν θα σε ελέγχει, ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις, θα δημιουργείς παρεμπόριο, και κανένας δεν θα σου πει τίποτα και φτάνεις στο σημείο ακόμα και να βγαίνεις, να μαχαιρώνεις, να κάνεις τρομοκρατικά χτυπήματα, να βιάζεις, να εγκληματίσεις. Γιατί έτσι έχει συνηθίσει το Πακιστάν και στο Αφγανιστάν από όπου προέρχεσαι. Αυτή ήταν η κουλτούρα τους. Αυτός ήταν ο φοβερός πολιτισμός τους. Και αν θέλετε, πάμε και μια βόλτα.
0: Η κουλτούρα όλου του λαού είναι.
1: Να ζούνε.
0: Με συγχωρείτε, ένα λεπτό τώρα. Η κουλτούρα ενός ολόκληρου λαού είναι, ναι, να είναι μαχαιροβγάλτες. Αυτό μας λέτε.
1: Σας λέω ότι δυστυχώς, πρώτον, δεν ελέγχεται όταν μπαίνουν και εισβάλλουν στις χώρες μας αν είναι μαχαιροβγάλτες. Άρα λοιπόν, ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι είναι. Αν είχαμε σοβαρό κράτος, θα μας επιβεβαίωνε ότι δεν είναι, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και ούτε στην Ευρώπη. Πρώτον, άρα λοιπόν δεν έχουμε ποινικό μητρό όταν εισβάλλουν. Και δεύτερον, ναι, σε αυτές τις χώρες οι γυναίκες έχουν αξία ως ένα σκαμπό, τα ΛΟΑΤΚΙ τα πετάνε από τις ταράτσες, βιάζουν και εγκληματούν, ακόμα και εις βάρος ζώων. Έχουν υποθεί όλα αυτά ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αποδείξεις. Όλοι τα γνωρίζουμε. Και αν θέλετε τις αποδείξεις, κύριε Χατζηνικολάου, για
0: πάντως και εσάς για τους ΛΟΑΤΚΙ. Για τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε. Για τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε για τη συμπεριφορά που αυτές οι χώρες τους επιφυλάσσουν, σας άκουσα να κατηγορείτε την Φόντερ Λάιεν και για τα Gay Pride κλπ.
1: Ξεκάθαρα. Είναι εντελώς διαφορετικό το να θέλεις να σταματήσει η επιβολή της ΛΟΑΤΚΙ παράνοιας στα σχολεία και στα παιδιά και εντελώς διαφορετικό το να τους έχουν και να τους πετάνε από τις ταράτσες. Και μάλιστα οι ίδιοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι ίδιοι θέλουν και τους λαθρομετανάστες. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε λογική στην παράνοια της αριστεράς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αλλά σίγουρα εγώ ανήκω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει επιτέλους να τηρούνται οι νόμοι για όλους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν όμως κόκκινες γραμμές. Όταν υπάρχει μια παράνοια η οποία με το ζόρι προσπαθεί να επιβληθεί στα μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν την ικανότητα σε αυτή την αθώα παιδική ηλικία να κρίνουν τι είναι το να προσπαθείς να μεταφέρεις στα παιδιά ότι έχεις 4 μπαμπάδες ή 5 μαμάδες και 2 γλάστρες και ότι αυτό είναι οικογένεια.
0: Κυρία Λατινοπούλου,
1: λοιπόν,
0: καταλαβαίνω καλά.
1: Αυτό που υπόθηκαν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αλήθεια.
0: Καταλαβαίνω καλά ότι αν ήσασταν Γερμανοί πολίτης, αν ζούσατε στη Γερμανία, θα ψηφίζατε AfD και όχι τους Χριστιανοδημοκράτες.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι μια κατάσταση όπου δεκαετίες τώρα έχουν ανοιχτεί οι Ευρωπαίοι πολίτες, είτε Γάλλοι, είτε Γερμανοί, είτε Ιταλοί, είτε οτιδήποτε άλλο, μια κατάσταση λαθροεισβολής και μια κατάσταση αδικίας εις βάρος τους. Άρα λοιπόν, αν ήμουν στη Γερμανία, θα είχα φτιάξει μια φωνή λογικής Γερμανίας. Αυτό θα ήταν το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, οι Γερμανοί επιλέγουν επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο τους εκφράζει περισσότερο. Οι Γάλλοι θα επιλέξουν πρώτο φως όταν έρθει η περίοδος των εθνικών εκλογών τι τους εκφράζει περισσότερο.
0: Την κεντροδεξιά Λεπέν.
1: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω και για την Νικολάου είναι το ότι είναι η κλασική μας διαφωνία. Θα σας πάω στο Βερολίνο, όπου το 82% των μουσουλμάνων στο Βερολίνο ήταν αριστερά. Άρα λοιπόν αυτό είναι τυχαίο. Τυχαίο είναι το ότι νομιμοποιούνται, παίρνουν χαρτιά και ψηφίζουν αριστερά κόμματα, ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι τους νομιμοποιούν και τυχαία τους νομιμοποιούν και τους δίνουν χαρτιά όλοι αυτοί. Και επίσης, όλα αυτά τα οποία είπα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που παίξατε το βίντεο της ομιλίας μου, είχαν μια τεράστια αποδοχή η οποία δεν είχε προηγούμενο. Ήταν μια αποδοχή η οποία είχε παγκόσμια αποδοχή. Μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν παγκόσμια. Επικροτήθηκε από όλες τις χώρες, από δεκάδες εκατομμύρια.
0: Από τη διεθνή ακροδεξιά. Από τη διεθνή ακροδεξιά.
1: Από διεθνή site. Όχι. Από απλούς πολίτες, καμία ακροδεξιά. Έγινε ρεκόρ όλων των εποχών στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν είχε ξαναυποθεί, δεν είχε ξαναακουστεί και μάλιστα είναι το αυτονόητο και το λογικό. Δεν είναι ακροδεξιό το να θέλεις το καλό της χώρας σου. Επικίνδυνος είναι αυτός ο οποίος κρίνει ότι το να λες την αλήθεια και τη λογική είναι επικίνδυνο για τη χώρα σου. Αυτός είναι ο επικίνδυνος πραγματικά.
0: Όχι
1: μόνο στην Ελλάδα.
0: Κυρία Λατινοπούλου.
1: Και στις χώρες και γενικότερα στη Δύση.
0: Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη.
1: Βεβαίως.
0: Και η επανεμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να είναι υποψήφιος. Το νομοθετικό πλαίσιο το απαγορεύει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η αποφυλάκησή του επηρεάζει τις εξελίξεις στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και σε ποιο βαθμό? Και μήπως η αποφυλάκηση και η επανεμφάνιση Κασιδιάρη οθεί τώρα πολιτικούς σχηματισμούς όπως τον δικό σας και πολιτικά πρόσωπα όπως εσείς σε ακόμη πιο σκληρές ακροδεξιές θέσεις, για να μην έχετε απώλειες από το σχήμα που εκείνος θα υποστηρίξει?
1: Κύριε Γιαντζηνικολάου, η αλήθεια είναι μία και το έχω πει, θα το ξαναπώ και θα το λέω πάντοτε. Η φωνή λογικής δεν ετεροκαθορίζεται, δεν επηρεάζεται και δεν εξαρτάται από το τι κάνουν άλλοι. Έχουμε την αυτόνομη πορεία μας, αυτές είναι οι θέσεις μας απαράλλαχτες από την ίδρυση της φωνής λογικής έως σήμερα και έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Είμαστε, να θυμίσω, το μόνο οικονομικά φιλελεύθερο κόμμα στην Ελλάδα με οικονομικό φιλελεύθερο πρόγραμμα και μείωση των δαπανών του κράτους, κάτι το οποίο κανένας άλλος δεν μιλάει για το σημάδεμα του κράτους πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν ούτε φοβόμαστε, ούτε επηρεαζόμαστε, ούτε θα αλλάξουμε κάτι. Και προσωπικά εγώ ποτέ δεν ετεροκαθορίστηκα έτσι ώστε να πω ότι κάτι έγινε και θα αλλάξω εξαιτίας κάποιου άλλου. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουμε χώρες όπως η Κίνα, όπως γενικά εκτός Ευρώπης χώρες, οι οποίες τρέχουν με άλματα οικονομικά και τεχνολογικά, και στην Ελλάδα δυστυχώς αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περί πολιτικής ανάλυσης, περί ποιος θα κάνει κόμμα, και αυτό το πράγμα δεν είναι που κρατάει ένα και δύο μήνες, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Συνέχεια κάποιος θα κάνει κόμμα, κάποιος κάπως θα πάει τα ποσοστά του, κάποιος ανέβηκε, κάποιος άλλαξε κόμμα, κάποιος επέστρεψε σε κάποιο κόμμα. Και όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς μονοπολεί την επικαιρότητα, αντί να συζητάμε για τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τα πραγματικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία απασχολούν τον Έλληνα. Δηλαδή, ζούμε σε ένα ντεζαβού μονίμως των ίδιων συζητήσεων, χωρίς αυτές να δίνουν καμία πρακτική λύση στο ότι σήμερα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα σταματήσουν το βενζινάδικο, θα δουν τη τιμή στα 2,20 και το 70% της τιμής θα πάει στις τσέπες του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα κράτος.
0: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
1: Είναι το οποίο μιλάει με πραγματικές λύσεις.
0: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
1: Το ταμείο είναι, γιατί από αυτό ο ίδιος
0: επιλέγει. Ναι, αλλά δεν είναι τσέπες του Μητσοτάκη το κρατικό ταμείο, κυρία Λατινοπούλου. Αυτό είναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω με τη λογική της κυβέρνησης. Όταν ο Μητσοτάκης δίνει, λέει ότι το δώσαμε από την τσέπη μας. Άρα όταν το παίρνει, δεν πηγαίνει στην τσέπη του. Δεν θα πηγαίνουμε με τα μέτρα για τα σταθμά του Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα. Όπως όταν βάζει και έδωσε στη ΔΕΣΤΑ 2,2, είπε από την τσέπη μας τα βάζουμε. Εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη, λένε. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ποιανού τσέπη βάζουμε?
0: Φορολογούμενοι, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, αφού το βάζουν το χέρι στην τσέπη και δίνουν τα 2,2 δις. Όχι, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση λένε.
0: Είπε ο Μητσοτάκης, έβαλα από την τσέπη μου τα 2,2 δις. Δεν το άκουσα εγώ κάπου αυτό.
1: Λένε όλα τα κυβερνά στελέχη, λένε ότι βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ναι, το λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη μας και δίνουμε στους πολίτες. Άρα λοιπόν, Αυτό έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα, ότι βάζουν το χέρι στην τσέπη. Επειδή λοιπόν δεν είναι η τσέπη τους, όπως πολύ σωστά τονίσατε, α, η ίδια τσέπη που έχει η κυβέρνηση, άρα δηλαδή διαχειρίζεται τα κρατικά ταμεία, άρα διαχειρίζεται τη φορολογία μας, άρα επιλέγει σε ποιον θα δώσει και πότε θα δώσει. Με τη λογική λοιπόν που επιλέγει να κρατήσει υψηλά τον ειδικό φορό κατανάλωσης, με την ίδια λογική επιλέγει να δώσει στις συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες και μετακλητούς και φίλους και κολλητούς και ούτω καθεξής. Επιλέγει. Άρα αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει το μαχαίρι και επιλέγει από τη μία να κρατάει πολύ υψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ, ταυτόχρονα να διατηρεί τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τις οποίες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει αυτή την περίοδο. Μιλάμε για την Ιταλία, μιλάμε για την Πορτογαλία, μιλάμε για την Ισπανία, μιλάμε για την Κροατία. Και είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Την ώρα που στην Ευρώπη έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές βενζίνης, σε Πορτογαλία, σε Βουλγαρία 1,34, σε Ιταλία 1,36, σε Ισπανία 1,38. Εμείς είμαστε 2,20 και στα νησιά στα 2,40. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας πω είναι ότι αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους, παρατώντας εντελώς τη νέα γενιά και τις νέες οικογένειες.
0: Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89 720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hoga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hoga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Αν μετέφερα τις δικές μου απόψεις με τους μισούς από αυτούς που βγάζω στο ραδιόφωνο, θα γινόμασταν, να μην πω τη λέξη, γιατί υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό, θα γινόμασταν μπάχαλο. Με τις ερωτήσεις μου προσπαθώ να ακουστούν οι δικές τους απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται, για να κρίνουν οι νοήμονες ακροατές, δηλαδή όχι εσύ. Όχι εσύ που θεωρείς ότι ο πολιτικός της προτίμησής σου σκίζει το δημοσιογράφο που του κάνει συνέντευξη. Κωμωδία. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anachem.gr. anachem.gr. Και μαζί μας ο ελληνικός χρυσός. Ας μεταφερθούμε στη Χαλκιδική και στις Σκουριές, όπου ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Παράλληλα, μέσω του Prometheus Mining Academy, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε σύγχρονους προσομοιωτές επαυξημένης πραγματικότητας. Οι Σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Ελληνικός χρυσός. Στην υγεία θα είναι αφιερωμένη η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και κυρίως στην παραϋγεία που αποκαλύπτεται εξ αφορμής του θανάτου, του τραγικού θανάτου, της δολοφονίας θα πω καλύτερα, του Γιώργου Μαζονάκη. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο προσκεκλημένοι μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
13: να ξεχωρίζει.
12: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αφιέρωμα στον Μπάμπη Κοστούλα για την εξαιρετική παρουσία.
5: Συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
6: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Δικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και

0: σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αφιέρωμα στον Μπάμπη Κοστούλα για την εξαιρετική παρουσία του με την Brighton στην Premier League, κάνει η ισπανική εφημερίδα Marca. Με αφορμή το γκολ και την assist που είχε στο νικηφόρο παιχνίδι με την Arsenal. Στο άρθρο της η ισπανική εφημερίδα τον βαφτίζει Μπάμπη Στούτα, ως παραλλαγή του ονόματος του σπουδαίου άσου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, είμαι πολύ...
0: Αγαπητέ Αντώνη, τι γίνεται?
1: Είμαι συγκλονισμένος.
0: Γιατί με την τιμή του πετρελαίου.
1: Όχι, αυτός άκουσα το πρωί σήμερα. Ναι. Με κάτι άλλο τελείως τώρα που κάνουμε και ραδιόφωνο. Να πούμε πριν τα δύσκολα και τα στενάχωρα, να πούμε και τίποτα αλλιώτικο, ρε παιδί μου.
0: Για πες.
1: Περπατούσα χθες με το σκύλο μου, κάνα βόλτα, σταματάει μια παρέα.
0: Σε έβγαλε ο σκύλος σου βόλτα?
1: Με έβγαλε βόλτα, ο συνήθως το κάνει. Και πολύ τον ευχαριστώ. Με κρατάει στα ίσιο δρόμο.
0: Τι καλός άνθρωπος είμαι.
1: Και μου λέει, λοιπόν, σταματάει μια παρέα. Είχαν κάτι μεσήλικες εκεί, κάτι παιδάκια. Για χαρά. Με κοιτάζει ένας, μου λέει, σε ξέρω, λέει, σε βλέπω τώρα, σε θυμηθήκα. Λέω, ποιος είμαι? Λέει, έπαιζες δεξί μπακ στον Ολυμπιακό. Του λέω, τι λες, του λέω, τι τα που τα κάνεις αυτά μετά από 40 χρόνια, λέω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα είσαι καλός.
1: Ποιο με πέρασε για τον Τάσο Πάντο.
0: Εν τω μεταξύ, αν σου είχε πει ότι έπαιζες δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό, θα ήσουν χαρούμενος. Αλλά σου είπε στον Ολυμπιακό και λιποθύμησες.
1: Είδε χαμηλό κέντρο βάρους και λέει, αυτός είναι παίκτης.
0: Ποδοσφαιριστής, ναι. Τύπου Κούδας, τύπου Δωμάζος.
1: Με ανεβάζει τον πύχη, ρε.
0: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είχαν χαμηλό κέντρο βάρους. Και ο Κούδας και ο Δωμάζος και ο Παπαϊωάννου και ο Σιδέρης. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες.
1: Γι' αυτό, λοιπόν,
0: γι' αυτό θεωρείσαι και εσύ μεγάλος παίκτης. Έχεις χαμηλά το κέντρο βάρους.
1: Καλά που δεν με πέρασε γι' αυτό που πήγε στη Βραζιλία. Πώς το λέτε αυτό εσείς, τον τύπο, τον ωραίο, τον μαχητή?
0: Ποιον λες τώρα?
1: Που πήγε τώρα Βραζιλία.
0: Ροντινέι.
1: Από το μαύρισμα που είχα από τον καλοκαίρι, παραλίγο να με πει Ροντινέι. Ωραία, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, έκανε σήμερα κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το πρωί. Και πρέπει να πω ότι η κίνησή του είναι έξυπνη κίνηση. Πρώτον, διότι η πρότασή του είναι μια ρεαλιστική πρόταση, δεν είναι μια ακραία πρόταση που να προκαλέσει την αίσθηση ότι λαϊκίζει. Δεν είπε να το πάτε στο 1-10 το πετρέλαιο που ήταν πέρυσι, είπε ένα 40. Είπε ένα 40.
1: Ναι.
0: Και επιπλέον λειτουργεί και σαν μια πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση η πρότασή του.
1: Προφανώς. Και γίνεται.
0: Γιατί
1: σε...
0: άκουσα τον κύριο Κυρανάκη που του ζητήσαν το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό, στο Καλημέρα Ελλάδα, τα παιδιά, να σχολιάσει τον Τσίπρα και είπε ότι μπορεί να το πιάσουμε το 1.40 που λέει. Ναι. Δηλαδή τους έβαλε τον πύχη. Έβαλε τον πύχη
1: χαμηλά.
0: Χαμηλά για τους πολίτες, ψηλά για την κυβέρνηση.
1: Ναι. Κοίτα. Και το timing, όπως είπες, η στιγμή που έγινε, γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Και πρωί-πρωί έσκασε και η δήλωση.
1: Οπότε διαμόρφωσε την επικαιρότητα σε ένα βαθμό πάνω στα θέματα αυτά της ενέργειας. Γιατί αν πέρσι είχε το πετρέλαιο θέρμανση σε ένα 10 και τώρα έχει ένα 75, δεν το λες επιτυχία.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Της χώρας ούτε της Ευρώπης. Και κατά δεύτερο λόγο, τώρα κατά πρώτο λόγο μάλλον, θα έπρεπε στις 12 Οκτωβρίου που έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η Ευρώπη, δεν έχουμε καμία ελπίδα, εσύ το λες και συνέχεια, πρέπει να πάρει αποφάσεις.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Ή θα απελευθερώσει τα αποθέματα. Πότε θα τα απελευθερώσει, σε μια ποια κρίση δηλαδή, που να πάει πούτε 3 ευρώ.
0: Ή θα ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία.
1: Ή ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία, ή θα δώσει να μην προσμετρά τις δαπάνες μια καλή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα παρακολουθούν το θέμα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι το μεγάλο θέμα αυτό. Θα με θυμηθείς ότι αν το πράγμα αγριέψει, Αντώνη, και μείνουν οι τιμές εκεί ή πάνε ακόμη ψηλότερα, θα επηρεάσει πάρα πολύ και τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είχαμε πει, νομίζω, και
0: γιατί
1: την πρώτη
0: έρχεται
1: μέρα
0: και ντόμινο στις τιμές των προϊόντων.
1: Βέβαια, αυτό είναι επακόλουθο. Είχαμε πει την πρώτη μέρα της... νομίζω το είχα πει εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, μας δεν το σχολιάσαμε.
0: Τα ωραία τα λες εσύ πάντα.
1: Τι, όχι, ρε Νίκο, τώρα εσύ παλιός φούρναρης. Αν και γιος φούρναρη, εγώ εσύ τα λες τα ωραία. Λοιπόν, κοίτα, είχαμε πει το εξής, ότι πέρα από διάφορους παράγοντες ή απρόπτα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εκλογική αναμέτρηση και βασικά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σταθερά πρωτοκόμμα στις δημοσκοπήσεις, είναι δύο. τα ζητήματα. Το ένα είναι το οικονομικό και προφανώς η ενέργεια παίζει πρωταρχικό ρόλο για το πώς θα πάει η οικονομία και η δυνατότητα των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και το δεύτερο, στο καθαρά πολιτικό επίπεδο, είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή εδώ ο Τσίπρας πάρει 18, πάρει 19, 17,3 και 20,1. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Έχει, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία για το
0: πρακτικά,
1: μετατροπικό
0: σκηνικό. Για την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Όμως, εάν ο Σαμαράς, το έλεγα χθες σε έναν υπουργό, εάν ο Σαμαράς περάσει το, περάσει το 5%, θα σημαίνει ότι δεν έχουμε μετρήσει ακόμα καλά τα πράγματα και θα είναι αρκετά πάνω από το 5%. Εγώ λέω μέχρι στιγμής.
0: Κοίταξε, το 5 ότι... αυτό που λες το μετράγανε χωρίς κασιδιάρι.
1: Χωρίς, ναι, ναι.
0: Χωρίς κασιδιάρι. Θα δούμε τώρα κασιδιάρι. Που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και κάνει και δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένου σχήματος, στο οποίο μετέχουν και 3-4 βουλευτές.
1: Αλλάζει το διαιρέτη.
0: Σπαθιάτες. Αλλάζει ο διαιρέτης. Δηλαδή, ναι, ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα υποστεί μεταβολές σημαντικές.
1: Ναι. Για να δούμε. Οι νομικοί λένε ότι δεν θα. Ότι,
0: ότι δεν θα είναι υποψήφιο.
1: Δεν θα είναι υποψήφιο, ναι. Και το κόμμα που θα υποστηριχθεί θα κοπεί από τον αεροπάγο. Αλλά αυτά θα δούμε στην πορεία. Πάντως αυτή η άποψη που
0: το να υποστηρίξει σήμερα, κόμμα δεν οδηγεί στην ακύρωση της καθόδου του κόμματος. Το να θεωρηθεί ότι ηγείται έστω, ναι, και παρασκηνιακά του κόμματος, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Είναι το παιχνίδι ανοιχτό. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας Ελλάς. Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να ανοίξουμε και τα θέματα που προέκυψαν μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, τομεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Δρίτσα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ.
1: Καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, κύριε Δρίτσα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία. Εμείς δεν έχουμε τουλάχιστον δυο μας ξαναμιλήσει.
2: Όντως, είναι η πρώτη φορά.
0: Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα.
1: Άρχισε ο Νίκος, έκανε ένα σχόλιο ο Νίκος για τη δήλωση του κύριου Τσίπρα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώ για την ενέργεια. Να. Και παρά την αρμοδιότητα που έχετε στην υγεία, να αρχίσουμε από αυτό. Εικάζει κανείς ότι έχει υπολογιστεί το κόστος το δημοσιονομικό από αυτήν σας την πρόταση, διότι αν δεν έχει υπολογιστεί και ο διερωτάται κανείς γιατί και ο Μητσοτάκης δεν λέει να πάει όπως ήταν πέρυσι στο 1-10. Άρα έχετε υπολογίσει το κόστος και ποιο είναι αυτό?
2: Καταρχάς το θέμα είναι τεράστιο, εντάξει. ξεκινάμε με μια πολιτική κατεύθυνση από την κυβέρνηση ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει περίπου στο 1,75, το οποίο είναι περίπου 50% ακριβότερο από αυτό το περσινό Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, γενικά για τις περιοχές στις οποίες κάνει κρύο, πολύ σημαντικά έξοδα τα οποία μπορεί να φτάνουν στο ύψος ακόμα του ενός μισθού. Είναι στα πλαίσια της οικονομικής αφέμαξης. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας είναι 4 μέτρα τα οποία τα θεωρούμε μέτρα εξαιρετικά σημαντικά και αν θέλετε στο πλαίσιο θα έλεγα αυτό που λέμε της κοινής λογικής. Τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των δηληστηρίων τα οποία το προηγούμενο εξάμηνο έβγαλαν κέρδος περίπου 1,5 δις, δηλαδή έχουν φοβερά υπερκέρδη. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν πλαφόν στα πρατήρια να γίνονται έλεγχοι, αλλά τα δηληστήρια μην έχουν πλαφόν κέρδος. Το τρίτο έχει να κάνει, όπως είπε και ο πρόεδρος μας στα συγκεκριμένα μέτρα, με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που μπορεί να φτάσει στο 13%. Αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πέρα θέλω να πω τώρα ειδικά στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, mm-hmm. το οποίο από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε υπεύθυνη πολιτική στάση, να το πω έτσι απλά. Όταν είχαμε βάλει πριν από πολύ καιρό το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας είπαν ότι στην πραγματικότητα υπερασπιζόμαστε, το είπα και στο πρόεδρο σε διάφορες συνεντεύξεις, αυτούς που έχουν Porsche, Cayenne και 3 λίτρα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μην πληρώνουν καύσιμα. Στη συνέχεια η κυβέρνηση μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δεσμεύει και δεν μπορεί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα με πολιτική κρατική, με πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να κατέβει στο μισό. Δηλαδή να φτάσει στο ελάχιστο επιτεπτόριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι τα νούμερα. Αν δεν κάνω λάθος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά το λίτρο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι περίπου στα 35 με 40 το λίτρο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, τα πιο πολλά μέτρα από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή το να βάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Έχει, θα έλεγε κανείς.
1: Τα υπερκέρδη των λογιστήριων, των δηληστηρίων. Τα οποία, μισό λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ κάπως το ξέρω το θέμα.
0: Πάντως, να σου θυμίσω ότι είναι τομεάρχης υγείας ο κύριος Δρίτσας.
1: Μια ερώτηση μικρή ακόμα.
0: Εντάξει, σε ακούω, σε ακούω. Και πάμε μετά στην υγεία.
1: Ξέρετε να μας πείτε τα υπερκέρδη από πού προκύπτουν της Μοτορόλα και των ΕΛΠΕ.
2: Δεν έχουν πλαφόν κέρδος. Έχουν βγάλει 1,5 δις στο προηγούμενο εξάμηνο και πρέπει να φορολογηθούν. Όπως επίσης, το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει και αυτό πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Η μείωση του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα μέτρα έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο αντιστοιχεί σε μεγέθη τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με την κυβέρνηση, όχι το δημοσιονομικό κόστος και το αν υπάρχει δημοσιονομικό παράθυρο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αφοσιωμένη, θα έλεγε κανείς, σε ημίμετρα, μαθημένη στο να δίνει πας και αδύναμη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και με την ακρίβεια, όπως έχει φανεί σε μια σειρά από θέματα. Μόνο που το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει, βασανίζει την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει σοβαρά μέτρα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε αυτά τα 4 μέτρα. Μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε από αυτά, να δοκιμάσει πακέτα μέτρων έτσι ώστε να δούμε πώς θα αποδώσουν. Όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει το πλαφόν να είναι, δεν δικαιολογείται να είναι παραπάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και από το 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Πάμε τώρα στα θέματα, Νίκο.
2: Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καντινικολάου για το σχόλιο. Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες όντως από το μεγάλη υγεία. Αισθάνομαι σαν να δίνω εξετάσεις για την πολιτική τιμές καυσίμων. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για να
0: και σχετίζεται
2: να
0: προσθήνουμε... με την... Και σχετίζεται, κύριε Δρίτσα, με την υγεία των καταναλωτών η τιμή
2: ακριβώς,
0: των καυσίμων.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, έρχομαι σε αυτό το νασκό του αιώλου που άνοιξε, εξ αφορμής του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να σας ρωτήσω... θέλω να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό το παραϊατρικό συνονθήλευμα τσαρλατανισμού, κομπογιανιτισμού που βλέπουμε να αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας το τελευταίο διάστημα και τι κανόνες κατά τη γνώμη σας πρέπει να μπουν.
2: Καταρχάς είναι συγκλονιστική ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία έσκασε στα χέρια του κάθε Έλληνα, έσκασε στην ελληνική κοινωνία με ένα αγαπημένο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας να χάνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα δεν έχουν διευθυνιστεί. ένα ιατρείο το οποίο ασκούσε θεραπείες, τις οποίες από ό,τι ξέρουμε δεν είχε άδεια και δεν ξέρουμε καν αν ήταν θεραπείες. Και γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός αρχίζει και ξετυλίγεται ένα ολόκληρο πλέγμα διαπλοκής, όπως είπατε πολύ σωστά, μαγκανιών, κομπογιανιτισμού, υποτιθέμενων εναλλακτικών θεραπείων που δεν πλασάρονται σαν εναλλακτικές θεραπείες, αλλά πλασάρονται σαν βασικές θεραπείες ιατρικές. Και αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται όλο το πλέγμα και όλο το πέπλο, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, της καταστροφής και αποδυνάμωσης των ελεκτικών μηχανισμών την τελευταία τουλάχιστον εφταετία, σε βαθμό στον οποίο τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τρελά. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρετε και εσείς, τα ξέρει πλέον και ο κόσμος, τα έχουμε ακούσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα έχω πει και εγώ σε διάφορες συνεντεύξεις. Ότι το 2019, στα πλαίσια της συγκρότησης του επιτελικού κράτους, καταργήθηκαν μια σειρά από ηλεκτρικοί μηχανισμοί και ενώ εντάχθηκαν στην ενιάρχη διαφάνειας. Με αποτέλεσμα οι έλεγχοι γύρω από το κομμάτι των ιατρείων, των θεραπείων που δίνουν, οι οικονομικοί έλεγχοι κτλ., να πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίπατο. Δηλαδή, η ράμπο του χώρου της υγείας εξαφανίστηκαν ή αποδυναμώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα με αυτό όμως, και αυτό έχει τεράστια σημασία, κύριε Δελατόλη, κύριε Χατζηνικολάου, παράλληλα με αυτό, δεν θέλω να πω. Σας το λέω ειλικρινά, δεν μου αρέσει να κάνω προσωπικές επιθέσεις ή να προσπαθώ να φτιάχνω σενάρια καχύποπτα, ας πούμε, συνωμοσιολογικά. Παράλληλα με αυτό όμως θέλω να πω πολιτικά ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ ένα ρεύμα γύρω από την πολιτική του ιατρικού τουρισμού, που είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε, εναλλακτικών θεραπείων, ενίσχυση εναλλακτικών θεραπείων, οι οποίες πουλήθηκαν σαν βασικές θεραπείες στην περίοδο που είπαμε ότι είναι μηδαμινή, που αν δεν εξετράφει, δηλαδή αν δεν αναπτύχθηκε με κεντρική πολιτική επιλογή, τουλάχιστον είχε την ανοχή της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει τις Αττικές συνέδρια τα οποία αναφέρονται στις αντίστοιχες θεραπείες. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του Αττικού Συλλόγου ήταν μπλεγμένος σε αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να εγκαινιάζει και να διαφημίζει αντίστοιχα ιατρία. Και από εκεί πέρα και μια σειρά από άλλοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, να έχει σχέση με τέτοιου τύπου ιατρία, που είναι ένα ερωτηματικό σε τι βαθμό φτάνουν. Δηλαδή, εγώ έχω πραγματικά.
1: Καλά, λίγο να τα. Κύριε Βεδρίτσα, να μεταβάλουμε όλα μαζί ένα-ένα.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: ναι, ναι.
1: Ποιος πήρε τηλέφωνο και ποιος πάει στα συνέδρια και ποιος μιλάει και ποιος παρίσταται, δεν είναι.
2: Κύριε Γραντολά, είναι. Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης.
1: Καλά, σταματήστε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάει στα συνέδρια και
0: πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μια ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχθηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι, γεγονός που εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένου εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε κανένας. Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χωρών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant, Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
14: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα. Πάμε στον Αντώνη Δελατόλα για να θέσει το τελευταίο ερώτημα και να κλείσουμε.
15: Κύριε Δρίτσα, οι επικρίσεις και η κριτική που κι εσείς κάνατε και δράζετε στα γεγονότα δυστυχώς που έχουν συμβεί είναι μια όψη του νομίσματος. Η άλλη που είναι η πιο ενδιαφέρουσα είναι: έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση ούτως ώστε με ποιο τρόπο το καλύτερο δυνατό να λεχθεί όλο αυτό το άπλωμα του τραχανά των παραιατρικών συμβουλών, υπνοτιστών και διαφόρων τσαρλατάνων. Παριστάνω τους γιατρούς ή είναι οι γιατροί εισαγωγικά.
16: Κοιτάξτε, καταρχάς ευχαριστώ και πάλι για το ερώτημα, γιατί πριν σχολίασα πιο πολύ αυτά που έχω στηθεί και δεν είπα τη δική μας πρόταση. Σίγουρα για μας, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τον τομέα υγείας, η απάντηση είναι σαφής. Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός, εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας. Να ξανά συγκροτηθεί και να επανειδηθεί ο ΣΕΙΤ. Ο πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων και να υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της ιατρικής διαφήμισης και των ισχυρισμών υγείας, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος. Όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους. Πρέπει να υπάρχει τώρα από και πέρα η υποχρεωτική διαφάνεια προς την επιστημονική τεκμηρίωση και το έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, έχει τεράστια σημασία να καταγραφούν οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και να υπάρχουν πραγματικές κυρίως τα παραβιάζονται κανόνες. Εμένα αυτό που με φοβίζει και νομίζω ότι αυτή θα είναι, αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτή την ιστορία, το να σταματήσει αυτό το παραεμπόριο και να καταγραφεί πόσοι άνθρωποι είχαν πραγματικά σοβαρές ανεπιθυμητές ενέργειες ή πόσοι είχαν ίδιο τραγικό τέλος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και το έχω απευθύνει αυτό το ερώτημα και στον Υπουργό Υγείας. Υπάρχει τέτοια καταγραφή? Ξέρουν τι βαθμό επιλογών έχει υπάρξει και αν έχουν καταλήξει και άλλα άτομα σε αυτά τα ιατρία και για λόγους ιδιωτικότητας ή για άλλους λόγους ποτέ δεν επανήλθαν αυτά τα δεδομένα? Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός, όπως είπα και πάλι στελεχωμένος, ανεξάρτητος, έλεγχος διαφήμισης, διαφάνεια στην επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή των συμβάτων.
14: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δρίτσα.
16: Χάρηκα πολύ.
14: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
18: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
17: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
18: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
17: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
18: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
19: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
20: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
19: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
20: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
19: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
20: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
19: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
21: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
22: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
21: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
22: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
21: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
22: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
21: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
22: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
21: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
22: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
22: Software Lab, η viral επιλογή.
23: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
19: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
23: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
19: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
24: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
25: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
24: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
25: Ποιος Ανδρέας?
24: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
25: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
24: Τι εννοείς?
25: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
24: Ναι.
25: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
26: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
19: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
26: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
19: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
26: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Του συμβάντο στην Πατριάρχου Ακήμη και στο ιατρείο των γιατρών μεσαγωγικά ή χωρίς.
16: Στην Καρνέα
14: του,
16: νομίζω ήταν.
14: Στην Καρνέα
15: του, ναι. Έχουν μπλέξει με τα σημεία γιατί είχαν.
14: Όχι, είχαν και ένα δεύτερο στην Πατριάρχου Ιωακήμη.
15: Κάνατε παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, μια συγγνώμη από την πολιτεία για τυχόν παραλήψεις που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς. Τώρα λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο διατάφτα για την επόμενη μέρα που χάθηκε ο άνθρωπος, ποιο είναι το σχέδιο που έχετε για να μπορεί κανείς να ελέγξει σε ένα βαθμό τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, αυτά τα παραιατρικά επαγγέλματα με την κακή έννοια του όρου που κοστίζουν ενδεχομένως και ανθρώπινες ζωές ή προβλήματα υγείας σε διάφορους ανθρώπους, ανάλογα σε ποιον πέφτεις βέβαια.
16: Πρώτα απ' όλα η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε ήδη σε χρόνο ρεκόρ, το MedWatch, μας δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα πάντα. Οτιδήποτε γράφεται και λέγεται και διαφημίζεται έστω και αμέσως και να στέλνουμε κατευθείαν έλεγχο, όπως ήδη κάναμε για την Αθήνα, που χθες το βράδυ το κάνουμε για τον Πειραιά και από αύριο μεθαύριο για τη Θεσσαλονίκη. Άρα το πρώτο βήμα έγινε γιατί πράγματι εκεί υπήρχε μια κατάσταση αναρχίας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα, χθες συνάντησα τους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πρώτο που με ρώτησαν ήταν για αυτήν την πλατφόρμα. Είχε φτάσει η είδηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα μου ζητήσαν αρκετοί από άλλες χώρες να δουν πώς το κάνουμε για να το κάνουν και στις δικές τους χώρες. Άρα, φτιάξαμε το πρώτο βήμα. Ένα εργαλείο ελέγχου που κατηγοριοποιεί και λέει στους ιατρικούς συλλόγους ή στις αγγελικές αρχές αυτό που διαφημίζει ο κύριος αυτός απαγορεύεται. Λοιπόν, τώρα από και πέρα.
14: Αυτό δεν έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια.
16: Φυσικά έπρεπε. Δεν είναι ότι έπρεπε, αλλά δεν το είχε σκεφτεί κανένα. Το σκεφτήκαμε εμείς τώρα. Δεν το σκεφτεί κανένα στον κόσμο και δεν το σκεφτεί κανένα στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε στην πλανήτη.
14: Ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι έλεγχοι μέχρι τώρα από τους ιατρικούς συλλόγους κατά βάση ήταν αποτελεσματικός ή όχι? Αποδεικνύεται πως δεν ήταν αποτελεσματικός.
16: Κοιτάξτε,
14: και επίσης σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και οφείλεται μια καθαρή απάντηση ότι καταργήθηκαν στο ξεκίνημα της θητείας της Νέας Δημοκρατίας και όχι της δικής σας, για να είμαστε έντιμοι, καταργήθηκαν στην ουσία οι επιθεωρητές υγείας.
16: Δεν καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Τώρα, το επιχείρημα, αν υπήρχε το ΣΕΙΠ θα τους είχαν πιάσει, με συγχωρείτε, ένα λογικό άλμα. Και θέλω ένα παράδειγμα. Το 2016 με το 2019 συνελήφθη ένας γιατρός το 20 τελικά, ο οποίος μπαινόβγαινε στα δημόσια νοσοκομεία, δεν είχε καν πτυχίο ιατρικής και που έλεγε ματζούνια στους καρκινοπαθείς και σκότωσε 5. Τώρα αυτός είναι στη φυλακή. Τα 4 χρόνια που μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία υπήρχε το ΣΕΙΠ. Το πιάσανε? Όχι. Άρα η ιδέα ότι αν υπήρχε το ΣΕΙΠ ανεξάρτητο θα τους έπιανε είναι τελείως αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα και στο ΣΕΙΠ και στην ενιαία αρχή διαφάνειας έπρεπε να γίνει καταγγελία. Και καταγγελία για την πλασμαφαίρεση στην κυρία Γάκα δεν είχε γίνει δυστυχώς από κανέναν. Σε καμία υπηρεσία. Από την ώρα που δεν υπήρχε καταγγελία από κανέναν σε κανέναν, είτε είχε το ΣΕΙΠ είτε είχε την ενιαία αρχή διαφάνειας, έλεγχος εκεί δεν θα γινόταν. Τώρα, ο έλεγχος που γίνεται από τους γιατρούς, θέλω να το εξηγήσω κύριε Χατζηνικολάου και Δερατόλα, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα στην κοινή γνώμη με ψυχραιμία.
14: Ναι, αλλά να παραδεχθείτε κύριε Υπουργέ ότι εδώ πήγε 2-3 φορές ο ιατρικός σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν βρήκε μηχανήματα που τα είδα στα βίντεο και στις φωτογραφίες, γκουμούτσες, τεράστια μηχανήματα.
16: Όχι, δεν ήταν τεράστια, ήταν με ρόδες από κάτω. Και είμαι βέβαιος ότι με κάποιο τρόπο τα κρύβανε.
14: Ναι, τα βγάζαν λέει στο μπαλκόνι ή τα βάζαν στα.
16: Οι γιατροί να βλέπαν αυτό το μηχάνημα και να μην κάναν καταγγελία. Δεν θα το έκανε κανένας γιατρός. Αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα. Η απάτη.
14: Μακάρι να έχετε δίκιο.
16: Η απάτη της ΓΑΚΑ ήταν ακριβώς αυτή. Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και όταν ερχόταν ο έλεγχος φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι είναι απαταιώνω, ότι παρανομή. Αυτό δεν συζητείτε.
15: Τα μηχανήματα που εισήγαγαν είχαν νομιμοποίηση.
16: Νόμιμη εισαγωγή είχαν. Για εμπορική χρήση, για το πάρεις δηλαδή και το μεταπουλήσεις σε κάποιον άλλον. Ακούσα καταλάβεις ένα αυτό μηχάνημα. Αν η ΓΑΚΑ είχε κάνει μια σύμβαση με μια ιδιωτική κλινική
1: Είχε νοικιάσει ένα χώρο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Είχε εγκαταστήσει το μηχάνημα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που είχε κοντά μονάδα ειδικής θεραπείας. Είχε βάλει να το λειτουργούν γιατροί νεφρολόγοι, στιγμένες δηλαδή ειδικότητας, θα ήταν νόμιμη χρήση του μηχανήματος. Η ΓΑΚΑ αποφάσισε να το πάρει και το βάλει στο δικό της ιατρείο, αυτή να είναι ιατρός ανεφιδικότητας και να μην έχει καμία ιατρική προστασία. Αυτό όμως είναι παράνομο. Το μηχάνημα δεν είναι παράνομο ή νόμιμο από μόνο του. Είναι παράνομο ή νόμο ανάλογα με τη χρήση που του κάνει.
14: Πάντως οι υπουργές, συνδικαλιστές να ελέγχουν συναδέλφους τους δεν είναι καλή φάμπρικα.
1: Να το εξηγήσω λίγο και αυτό.
14: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε. Οι γιατροί ελέγχουν πράγμα τους γιατρούς. Είναι μόνο έτσι. Οι δικηγόροι ελέγχουν τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι ελέγχονται από τον δικηγορικό σύλλογο. Οι μηχανικοί ελέγχονται από το τεχνικό επιμελητήριο. Σε όλους τους επιστημονικούς συλλόγους η αρμοδιότητα του ελέγχου γίνεται στους ίδιους τους συλλόγους. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν γίνεται ως ρουσφέτης στους επιστημονικούς συλλόγους. Γίνεται γιατί όταν δεν γινόταν έτσι, έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Για ποιο λόγο, αν το εξής πρακτικά το καταλάβετε. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην καρνιά του. Αν δεν είναι γιατροί μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μηχάνημα. Όχι. Άρα αναγκαστικά γιατρούς να βάλεις μέσα στο ελεγκτικό σώμα.
14: Γιατρούς αλλά όχι συνδικαλιστές που ζητούν την ψήφο των άλλων γιατρών.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι έσως. Οι επιτροπές ελέγχου δεν παίρνουν αναγκαστικά συνδικαλιστές. Παίρνουν αυτοί που ορίζει ο ιατρικός σύλλογος. Όπως τους δικηγόρους είπα, οι δικηγόροι, όπως μηχανικούς, μηχανικοί. Έτσι γίνεται σε όλα τα επιστημονικά σωματεία. Δεν γίνεται μια διάκριση υπέρ των γιατρών. Είναι ο κανόνας που ισχύει για όλους.
14: Οι κανόνες.
1: Ο νόμος είναι του Πασόκ, το θυμίζω, δεν είναι δικό μου νόμος.
14: Οι κανόνες λειτουργίας και οι προϋποθέσεις για την άδεια των συγκεκριμένων ιδιωτικών ιατρείων και ιδιωτικών κλινικών πρέπει να αυστηροποιηθούν ή όχι και γιατί?
1: Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Πάντα μπορεί να σου βάζει τροχιά και λέει: εδώ εξόριζε ταχύτητας 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ώρα. Και πάει ένας και τρέχει με 100 και σκοτώνει. Φταίει τροχέα. Μα η τροχέα σου πήγαινε με 50. Είναι τελείως προφανές ότι εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο. Εδώ δεν είναι ότι είχε πάρει άδεια που ήταν χαλαρή άδεια και οδηγηθήκαμε στο τραγικό αυτό γεγονός. Αυτό το κάνουν χωρίς άδεια, σας λέω. Παράνομα.
14: Επομένως, δεν βλέπετε ανάγκη αλλαγής στο θεσμικό πλαίσιο.
1: Κοιτάξτε, θα συζητούσα να παίρναμε κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας ad hoc. Γιατί το συζητάω αυτό? Γιατί όπως απεδείχθηκε αυτή η περίπτωση, παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει την παραμικρή ελεγκτική αρμοδιότητα, πάλι ο Υπουργός Υγείας κατηγορείται. Εδώ μου ζητάνε να με το στέλνω να απαντηθώ. Και αρμοδιότητα που δεν έχω να ασκήσω. Όμως, ακούω και το επιχείρημα ότι, ξέρετε, όταν έγινε η νέαρχη διαφάνεια, γιατί πάντα πρέπει να βλέπει μια απόφαση στο πλαίσιο τη εποχή που ελήφθη. Η συζήτηση τότε ήταν ότι όλα τα διάφορα σώματα ελέγχου που υπήγονται ως τότε σε ένα υπουργείο, στην πραγματικότητα μπορούσαν να κατηγορηθούν ότι είναι όργανο στα χέρια του εκάστοτε υπουργού. Ενώ η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ελέγχεται από κανέναν υπουργό. Άρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, με πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα βάσει το οποίο ιδρύθηκε μια αρχή διαφάνειας. Και δεν είναι μηδέν, κύριε Χατζηνικολάου.
14: Πάμε και σε γενικότερα πολιτικά θέματα, Αντώνη.
15: Ναι, άκουσα μία...
14: Εδώ έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε.
15: Και να πούμε και κάνα δύο πολιτικά προλάβουμε στο τέλος. Άκουσα το πρωί, υπάρχει μια έρευνα τώρα, αν θυμόμουν σε πού το άκουγα θα το έλεγα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ΚΑΒ, στη διαθεσιμότητα στην Αττική, αν κάνω καλά. Τι συμβαίνει με αυτό,
1: ισχύει? Στο ΚΑΒ έχουμε πρόβλημα με τα διαθέσιμα ασθενοφόρα στην Αττική. Είδα να παραλάβουμε 255 καινούργια ασθενοφόρα μέσα από το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας. Δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν καθυστερήσει περίπου ένα εξάμηνο. 7 μέρες να το παραλαμβάνουμε από την αρχή του χρόνου. Αλλά ο σχεδιασμός μας έχει πέσει λίγο έξω, γιατί έχουμε καθυστερήσει να παραλάβουμε τα ασθενοφόρα, τα καινούργια.
15: Αυτό δημιουργεί δυσλειτουργία και επικινδυνότητα για τους ανθρώπους που καλούν, ή πώς
1: δημιουργεί
15: γίνεται να
1: μεγαλύτερη καθυστέρηση. Δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Θα θέλαμε να έχουμε τα ασθενοφόρα νωρίτερα. Δεν θέλω να πω ξανά αυτό. Πολλά... Θα ήθελα να έχω το ασθενοφόρο από τώρα.
14: Πολλά...
1: Τελικά θα έχω τον Ιανουάριο.
14: Πολλά μηνύματα ακροατών, τουλάχιστον 3 έχω μετρήσει μέχρι τώρα, για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Αν θα συνεχιστεί και πότε.
1: Για την Παξιαρχία που είναι ένα πρόγραμμα που η δική μας κυβέρνηση έκανε, άρα το πιστεύουμε το πρόγραμμα. Και έχει παράδειγμα πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγαλύτερη από του υπολογισμού μα, για να είμαι ειλικρινή. Εμεί υπολογίζουμε θα μπαίναμε περίπου 25.000 και μπήκαν 43.000. Έληξε στην ώρα του. Από την αρχή είχε ανακοινωθεί θα λήξει 39ου. Θέσουν 36ου. Ήταν Ταμείο Ανάκαμψη και Αθλητικότητα τότε. Όμω, πράγματι, η μεγάλη ανάγκη του κόμμα έχει πείσει πρέπει να το συνεχίσουμε και τώρα έχουμε ξεκινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων βάσει του νόμου που ψηφίσαμε τι εταιρείε για να ξεκινήσουμε καινούριο κύκλο του προγράμματο.
14: Πάμε στο πετρέλαιο. Πώς ακούσατε την πρόταση Τσίπρα το πρωί?
1: Τι ωραία που είναι να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να σου λέει για την ανάγκη του να μειωθούν και την πρότασή του να μειωθούν
14: οι
1: φόροι. Ένα τότε. Πρώτα απ' όλα πάντα στη ζωή είναι και ποιος λέει κάτι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός ο ίδιος, παντά με το θυμόμαστε όλοι, αύξησε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αύξησε και... το ΦΠΑ.
15: Άλλη περίοδος τότε. Τώρα υπάρχει ευημερία.
1: 21,
15: τώρα λέτε εσείς είμαστε πολύ καλοί. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, αυτά κρίθηκαν πολιτικά. Κρίθηκαν πολιτικά, κύριε Γεωργιάδη.
1: 30,3 στο υγραέριο.
15: Μη μας πάτε πίσω. Εσείς είπατε ότι... Αφήσε με να πω μια κουβέντα, Ράδωνη. Εσύ έχεις δηλώσει ότι από το 19 μέχρι σήμερα ζούμε την ευτυχέστερη περίοδο της ελληνικής δημοκρατίας ως προς την ευημερία. Άσε τον Τσίπρα, κρίθηκε, έφαγε τρεις αναμετρήσεις στο κεφάλι για τους φόρους, για τον Τζακαλώτο, για όλο αυτό το πράγμα, για το συνοθήλευμα διαφορετικών αντιλήψεων και προτάσεων στον χώρο του. Τώρα είστε εσείς με τη φοβερή ευημερία. Είχε το πετρέλαιο ένα 10 και το θα είναι ένα 75 και είναι μειωμένο. Δηλαδή αυτή η εξίσωση. Τι να σου πω, δεν βγαίνει.
1: Λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δήλωσα ότι είχαμε και έχουμε τη συγκλονιστικότερη περίοδο ευημερίας σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι είναι η μοναδική εξαετία από την πρώτη μέρα που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που ταυτόχρονα μειώνουμε ανεργία. Έχουμε αύξηση περισσότερο από τους άλλους και μεγάλη μείωση του χρέους μεγαλύτερη από τους άλλους. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ παρά μόνο τα 6 χρόνια Μητσοτάκη. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε στον κόμμα τι συμβαίνει. Η τιμή του ντίζελ, ειδικά του ντίζελ, αλλά και της βενζίνης, ανεβαίνει λόγω παγκόσμιων γεγονότων και όχι λόγω Μητσοτάκη. Όταν βλέπει να βομβαρδίζει π.χ. το δηληστήριο στη Μόσχα, καταλαβαίνει ότι αυτό θα φέρει αύξηση στο ντίζελ. Μικρότερη παραγωγή ντίζελ στον κόσμο. Άρα μικρότερη προσφορά, άρα αυξημένη τιμή με βάση του νόμου του Άνταμ Σμιθ της προσφοράς και της ζήτησης. Ούτε ο Μητσοτάκης θέλει για τους Χούτι, ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για τίποτα. Άρα η τιμή αυξάνει και ας ελπίζουμε να μην αυξηθεί κι άλλο, γιατί εγώ αυτό που πραγματικά φοβάμαι. Δεύτερον, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι θα ζητήσω από τη Φοντερ Λάιμεν να λάβουμε πανευρωπαϊκή απόφαση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Βγαίνει το Πασόκ και σήμερα ο κύριος Τσίπρας και λένε ότι μπορεί να το μειώσει η Ελλάδα μονομερώς. Αυτό που λένε είναι η μισή αλήθεια. Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με νόμο και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπάνε στο όριο δαπανών. Και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα, άρα αν πεις ότι θα μειώσεις το φόρο χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση, πρέπει να πεις τι θα κόψει. Όταν πει το Πασόκ τι προτείνει να μην δώσουμε, τι ας πούμε, προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα και να μην δώσεις το επίδομα που προσχέθηκες στον Α, στον Β και στον Γ. Αν το πεις αυτό, λες αλήθεια. Αν δεν πεις αυτό και πεις σου προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες θέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση, τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι.
15: Οι άλλες χώρες, ορισμένες χώρες που έχουν κάνει έστω και μικρή μείωση του ειδικού χώρου.
1: Οι άλλες χώρες το πληρώσανε τη δαπάνη του. Αποφασίσανε ότι από τα λεφτά που έχουν θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τέκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους αξιούχους. Καλά, σας λέω. Μπορεί να πεις, ας πούμε, μην δώσεις τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, μην δώσεις τα 400 ευρώ στους ταξιούχους και μείωσε τον ειδικό φόρο. Αυτό γίνεται. Καλά, δεν θέλω. Αλλά το να πεις, δώσε όσα υποσχέθηκες και μείωσε τον ειδικό φόρο είναι ψέματα. Μπορείς να δώσεις όσα υποσχέθηκες και να μειώσει τον ειδικό φόρο μόνο αν ληφθεί η ευρωπαϊκή απόφαση όπως είπε ο Μητσοτάκης.
14: Ευχαριστούμε.
1: Θέλω να πω κάτι να ακουστεί, κύριε Χατζηκολάκη. Το άκουσα πάλι το τσίπρα το πρωί και γίνομαι έξω.
14: Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε μισό λεπτό.
1: Δευτερόλεπτα. Όλο το παραμύθι της προπαγάνδας στην Ελλάδα γίνεται γιατί έχουν πιτυλί στο μυαλό του ανθρώπου ότι έχουμε καρτέλ, τα δηληστήρια και θα κάψουμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Όποιος δεν με πιστεύει θα μπει τώρα στην αρμόδια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τις τιμές των καυσίμων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και την αύξησή του την 1η-1η του 26 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αφαιρουμένων των φόρων, δηλαδή την τιμή δηληστηρίου. Την τιμή δηληστηρίου η Ελλάδα είναι στην 21η θέση της αυξήσης. Έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς της αυξήσης. Για να έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς της αυξήσης, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Τερατώνα, δεν έχουμε καρτέλ στα καύσιμα. Γιατί αν είχαμε εμείς καρτέλ στα καύσιμα και οι άλλοι δεν είχαν, θα ήμασταν πρώτοι, όχι τελευταίοι. Το λέω και να συνεννοούμαστε.
14: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
15: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
14: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα, η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση.
8: να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΜΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia. Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: κατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονοτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού
1: και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Στο κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός.

0: σειρά του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Στο κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: και που λες Μπάμπη.
1: Ψύχρεμα, έτσι.
0: 7:56 το πρωί κοιτάω το τηλέφωνο μου, τιν, χτυπάει μήνυμα.
1: Οπα.
0: Βλέπω δήλωση Αλέξη Τσίπρα.
1: Το σκεφτόμουν τώρα, θα ξεκινήσει έτσι και θα...
0: Όχι, βλέπω δήλωση Αλέξη Τσίπρα και διαπιστώνω τι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας όχι απλά σε ακούει φανατικά.
1: Αχα.
0: Υιοθετεί και τις απόψεις και παύλα προτάσεις τις οποίες διατυπώνεις στην εκπομπή. Τις συσκευάζει πολιτικά και τις πουλάει ο ίδιος.
1: Οπα.
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδή αν δεν είναι copy-paste αυτό που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας του Μπαμπ Παπαδημητρίου, τι είναι? Για παράδειγμα, είσαι ο πρώτος και ο μοναδικός ο οποίος μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία για πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων. Μόνο εσύ και ο Τσίπρας το έχετε κάνει στην Ελλάδα.
1: Ε, όχι, οι κουκουέδες.
0: Α, μπράβο. Το έκανες πιο λύσα τώρα. Το έχεις κάνει λύσα εντελώς. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε, γιατί χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας ακριβώς την ίδια διατύπωση που χρησιμοποιεί. Λέει, επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Ό,τι ακριβώς έλεγε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πριν καν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι μην βγάζουμε τα πράγματα out of context, που λέει και ο Τσίπρας.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, ένα πράγμα ισχύει σε μια συγκεκριμένη στιγμή, για συγκεκριμένους λόγους, για συγκεκριμένη διάρκεια. Εγώ το είχα πει αυτό εκείνη την εβδομάδα που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του Νετανιάχου και του Τραμπ στο Ιράν, διότι κατάλαβα ότι θα γίνει σπέκουλα τεράστια που θα στηριχθεί σε αυτό τον κίνδυνο να ανέβουν πολύ γρήγορα οι τιμές των καυσίμων.
0: Παύση. Ερώτηση. Δηλαδή σήμερα λες ότι δεν έχει εφαρμογή, δεν πρέπει να γίνει?

0: Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό.
1: Α, όχι, πλαφώνουν στο παλιθώριο κέρδος των δηληστήριων. Και γιατί
0: δεν
1: όχι.
0: Έχει έννοια. Τα δηληστήρια λίγο πολύ τώρα,
1: ναι,
0: μα και τότε, δούλευαν με το ίδιο περίπου ποσοστό κέρδους. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα.
1: Κάτσε ρε μπάμπι. Εδώ άκουγα πριν τον τομεάρχη υγείας της Ελλάς, που μιλούσε τον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, και έλεγε, και το αναφέρει μάλλον και στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρας, ότι το περασμένο εξάμηνο τα υπερκέρδη των δηληστηρίων ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο.
0: Δεν είναι υπερκέρδη, είναι όλα τα κέρδη στα οποία αναφέρεται.
1: Ναι, αλλά λέει υπερκέρδη.
0: Εγώ, καλά, αυτό μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Αν
0: τώρα
1: αυτός...
0: νεοφώτιστος είναι. Δεν...
1: Α, ό, δεν είναι. Εσύ είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Λέει έκτακτη φορολογία.
0: Α, για τον Τσίπρα έλεγε τώρα ή για τον άνθρωπό του.
1: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι. Κοίτα να δεις. Το χειρότερο ψέμα είναι το μισό ψέμα.
1: Δηλαδή.
0: Τα δηληστήρια, οι εταιρείες μάλλον πετρελοειδών, τα μεγάλα τους κέρδη τα κάνουν επειδή διηλίζουν ένα πράγμα. Διηλίζουν το πετρέλαιο, το Brent, βγάζουν διηλισμένο καύσιμο,
1: okay,
0: βενζίνη, πετρέλαιο, και πάνε και αυξάνουν το κέρδος τους σε κάθε ένα λίτρο χωριστά.
1: Ωραία.
0: Δεν τα βγάζουν έτσι τα κέρδη.
1: Ωραία.
0: Το περιθώριο κέρδος που εφαρμόζουν τα δηληστήρια όλου του κόσμου και τα δικά μας πάνω σε αυτή τη διαδικασία είναι περίπου το ίδιο και είναι πολύ μικρό.
1: Το κέρδος.
0: Ναι. Πού βγάζουν τα κέρδη τους αυτές οι εταιρείες? Οι εταιρείες αυτές αγοράζουν πετρέλαιο, Brent ή ό,τι άλλο, crude και όλα αυτά, σε κάποιες τιμές. Και επίσης διηλίζουν τα καύσιμα και τα φυλάνε. Αν ας πούμε έχουν μια δεξαμενή με 1 εκατομμύριο λίτρα και ανέβει 10% η τιμή του διηλισμένου, βγάλαν 10% εκείνη τη μέρα. Από αυτό το διηλισμένο.
1: Ναι.
0: Άρα τα υπερκέρδη που βγαίνουν όπως ας πούμε μια μετοχή που κάτι ανακοινώνει, κάτι πηγαίνει καλά και αυξάνεται.
1: Δεν βρε καλέ μου άνθρωπε, αλλά ξαναλέω.
0: Δεν λέει αυτό ο Τσίπρας.
1: Γιατί όμως όταν εσύ πρότεινες το πλαφόν κέρδος στα δηληστήρια ήταν κατάλληλη περίοδος και τώρα...
0: Εγώ έλεγα να κλειδώσουν τις τιμές για κάποιες μέρες.
1: Ωραία.
0: Για να μην υπάρξει αυτό το κύμα κερδοσκοπίας που εκδηλώθηκε.
1: Εκδηλώθηκε.
0: Ναι, για κάποιες λοιπόν μέρες, μέχρι να ελέγξουν την κατάσταση.
1: Τώρα
0: δεν υπάρχει λόγος.
1: Ωραία,
0: και αυτό που λέει ο Τσίπρας, εντάξει ρε παιδιά, τώρα ξύπνησε το πρωί και είπε ας πω μια...
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, να
1: πάμε
0: σου
1: παρακάτω.
0: Πω το άλλο.
1: Προτείνει επίσης τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Αυτό το έχουμε, όχι, δεν το έχουμε εξαντλήσει, θα το συζητήσουμε, αλλά ένα κομμάτι το οποίο το έχει προτείνει και το Πασό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κουβέντα που είναι σε εξέλιξη. Ενώ μην σταθούμε. Όμως, επίσης το λέει το Πασό και εδώ θέλω να σταθώ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Δεν λέει στο μισό.
1: Όχι, όχι. Λέει για τη μείωση. Λέω ότι ο καθένας κάνει την πρόσθετη του για τον ειδικό φόρο, ναι, κατανάλωσης. Το Πασόκ λέει μείωση στο επιτρεπτό.
0: Στο εφουκού.
1: Στο εφουκού, στο επιτρεπτό για 4 μήνες.
0: 10 λεπτά.
1: Για ένα χρονικό διάστημα. Και το πετρέλαιο 10 λεπτά. 30 κάτι στη βενζίνη.
0: 30 λεπτά στη βενζίνη, λέει,
1: ναι,
0: η μείωση.
1: Όχι, λέω το όριο, τη διαφορά.
0: Κάτσε με μπέρδεψε τώρα. Το Πασόκ τι προτείνει, να μειωθεί ο εφουκού πόσο στη βενζίνη?
1: Να πάει στο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Α, δεν το έχω καταλάβει έτσι.
1: Πώς το έχεις καταλάβει?
0: Εγώ καταλάβει 10 λεπτά στη βενζίνη και δεν θυμάμαι πόσο στο πετρέλαιο. Να κοπεί ο ειδικός φόρος. Από εκεί που είναι 10 κάτω. Όχι να
1: μπορεί,
0: πάει στο,
1: ναι, ναι, μπορεί,
0: στο
1: μπορεί,
0: κατώτατο.
1: Μπορεί. Γιατί εγώ έχω κολλήσει με το χρονικό όριο. Όμως μην κολλήσουμε εκεί, γιατί είπαμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι ανάλογος, έτσι δεν αυξάνει ανάλογα με την τιμή. Okay,
0: είναι ο ίδιος, 70 λεπτά.
1: 70 λεπτά το ένα βενζίνη, 10 λεπτά το
0: 41 στο πετρέλαιο.
1: Δεν επιπλέουν 41 στο πετρέλαιο, είναι λιγότερα, πολύ λιγότερα.
0: Λόγω της επιδότησης.
1: Όχι ρε συμπάμπη, γιατί με... Το χθες πάλι το βλέπεις. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 33 λεπτά στο που.
0: Πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο.
0: Και 36 στη βενζίνη.
1: 36 στη βενζίνη. Okay.
0: Okay.
1: Εσύ είσαι 41 λεπτά στο πετρέλαιο. Εντάξει, και είσαι 70
0: τώρα,
1: κάτι. Ναι, τη διαφορά σου λέω.
0: Α, εμείς μπερδέψεις. Τη μία μου λες τη διαφορά. Την άλλη μου λες την άλλη. Με μπέρδεψες.
1: Ρε συ Μαρία, αλήθεια.
0: Δεν τα παίρνω και εύκολα.
1: Στο γιο σου, αλήθεια, δεν τζαντίζεσαι όταν ξέρει το πισκάκι και διακόπτει εκεί και δεν καταλαβαίνει τι του λες. Γιατί δεν θέλει να ακούσει.
0: Καλά, τιμώρησε με μπαμπά.
1: Πήγαινε στο δωμάτιο σου και θα σου πω εγώ πού θα βγεις. Πάμε λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουμε εξηγήσει, λέγαμε χθες, τα κάναμε λιανά, τα κάναμε πενταράκια, ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το όριο δαπανών. Σωστά, το έχουμε κλείσει το κουτάκι αυτό.
0: Όσο θα μειώσουμε το φόρο, τόσο είναι σαν να έχεις αυξήσει μια δαπάνη, θα τους ενημερώσουμε.
1: Μην μένουμε εκεί. Έχει,
0: okay, χρειάζεται, ενημερώσαμε.
1: Χρειάζεται συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στο άλλο κομμάτι.
0: Κάτσε. Okay, πάμε παρακάτω. Θα τα ξεχάσω, έλα, συνέχισε.
1: Για να καταλήξω έπειτα από 14 λεπτά. Το ΦΠΑ χρειάζεται κάποια συνεννόηση ή έγκριση για να το μειώσουμε.
0: Θα τους ενημερώσουμε.
1: Γιατί θα τους ενημερώσουμε?
0: Γιατί έτσι είναι ο κανόνας. Όχι, θα το κάνουμε, αλλά
1: δεν
0: θα
1: νομίζω,
0: τους ενημερώσουμε.
1: Δεν νομίζω, Μπάμπη. Τους ενημέρωσε όταν μείωσε το ΦΠΑ στα νησιά.
0: Δεν είπα ότι θα πάρουμε άδεια. Είπα θα τους ενημερώσουμε.
1: Τους ενημέρωσες όταν μείωσε το ΦΠΑ στα νησιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν περίμενες άδεια.
0: Όχι, δεν τους χρειάζεται. Ενημέρωσες.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι. Άρα λοιπόν η ουσία αυτή είναι ότι δεν χρειάζεται.
0: Όχι. Και μάλιστα έχουν βγάλει και πριν από ένα χρόνο, δεν θυμάμαι πότε, έχουν βγάλει και μία παρότρινση ότι αν νομίζετε ότι αυτό είναι καλύτερο από κάτι άλλο, κάντε αυτό. Δεν είναι.
1: Okay. Ναι. Λέω λοιπόν τώρα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει προϋπολογίσει ότι θα σου έρθει τόσο. Και έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι τόσο το δικό μου και από αυτό θα έχω αυτό το όφελος για να μπορέσω να πληρώσω και το χρέος μου. Σωστά.
0: Okay. Okay.
1: Αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να αντιστοιχίσεις, αν δεν πάρεις την έγκριση, γιατί πρέπει να πάρεις αυτό το κομμάτι και να ζητήσεις έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο ποσό να μην το πάρεις από το ΦΠΑ, που δεν θέλεις έγκριση.
0: Να δηλαδή, μειώσει το ΦΠΑ. Αυτό που έκανε η Γερμανία.
1: Το έκανε η Γερμανία.
0: Η Γερμανία okay. ήδη τώρα έκανε αυτό. Το έχουν κάνει και κάνα δύο άλλοι. Η Ισπανία το είχε κάνει, το σταμάτησε για ένα διάστημα, μετά το ξαναέκανε για ένα διάστημα. Και ενδεχομένως θα το κάνουν και άλλοι. Τα κρίσιμα όλα αυτά ζητήματα, το πιο μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη να πει μειώνω το ελάχιστο. Αυτό. Και πρέπει να το πει όλη η Ευρώπη μαζί, ώστε ναι, να γίνει παντού.
1: Εγώ το ακούω αυτό που λες. Αλλά αυτό φαντάζομαι έχει μια εξίσωση. Λέει ο Μπάμπης που έχει να λύσει την εξίσωση. Πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέω: γεια σας. Εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και από αυτό θα έχω την χασούρα σε εισαγωγικά, οκ, okay. 300 εκατομμύρια. Εντάξει. Προκειμένου να μπω σε αυτή τη διαδικασία, με τον κίνδυνο να μου πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ρε φίλε, θα έχεις πρόβλημα δημοσιονομικό και τα λοιπά, ξεπερνάς τους δείκτες, κάνεις δείχνεις και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνω την εξίσωση αυτά να τα πάρω από τη μείωση του ΦΠΑ, να τα χάσω από τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, γιατί καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλλά δεν θέλεις όμως έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα ούτε στο άλλο θέλεις, Μάνον. Δηλαδή, αν της πεις ότι εγώ θα μειώσω το 70 λεπτά. Θα σου πω το εξής. Πάμε αλλού, στο πάνω στο πετρέλαιο. Τα 41 λεπτά είναι αυτά που πήγαμε το 2017. Τα πήγε ο Τσίπρας εκεί.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το είχε μειώσει. Σε σύγκριση με το πρώτο μνημόνιο, το είχε μειώσει κατά ένα μεγάλο ποσό. Το είχε πάει στο 33. Προηγουμένως ήταν πιο ακριβό, ναι, διότι ναι, ναι, το είχε βάλει ψηλά η κυβέρνηση Παπανδρέου για να τα βγάλει πέρα με τη μεγάλη κρίση τη δημοσιονομική. Άρα βάζει ο Παπανδρέου ψηλό συντελεστή, ειδικό φόρο, το χαμηλώνει Σαμαράς Βενιζέλος, το ξαναψηλώνει και παραπάνω από όσο ήταν πριν ο Τσίπρας. Αυτή είναι η σειρά. Έρχεται ο Μητσοτάκης. Δεν το πειράζει. Το αφήνει εκεί. Τον Μητσοτάκη τον ελέγχουμε. Γιατί το άφησες εκεί και δεν το μείωσες? Γι' αυτό τον ελέγχουμε.
1: Σύμφωνοι.
0: Άρα τώρα μπορεί να αποφασίζει ο Μητσοτάκης να πει το μειώνω. Δεν θα του πει κανείς τίποτα στην Ευρώπη. Όμως αν στο μεταξύ έχεις μειώσει άλλους φόρους, έχεις αυξήσει άλλες δαπάνες και έχεις φτάσει στο ανώτατο επίπεδο δαπανών το οποίο επιτρέπεται. Όλα μαζί όμως τώρα πια, όχι μόνο αυτό, όλα, γιατί είναι διάφορα πράγματα, έτσι. Αν όλα αυτά μαζί έχουν πάει στο ανώτατο επίπεδο δαπανών, τότε χρειάζεται την άδεια, τη σύμφωνη γνώμη.
1: Άρα λοιπόν, ισχύει αυτό τότε που λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή δεν ισχύει?
0: Ισχύει. Τώρα εδώ γίνεται ένας διάλογος κοφών. Εάν πεις ότι εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν δίνω τις αυξήσεις στους συνταξιούχους, δεν δίνω το επίδομα ενοικίου, δεν αυτό και έχω δυνατότητα να αυξήσω τις δαπάνες μου, το όριο δαπανών που λέει η κυβέρνηση, τότε το κάνω με αυτόν τον τρόπο, μειώνοντας τον ειδικό φόρο. Το μείωσα, άρα είναι μια αύξηση δαπάνης δημοσιονομικά.
1: Μισό λεπτό για να μην
0: το πήγα πάνω.
1: Μην πελαγοδρόμου, είναι πλήρως αντιληπτό αυτό που λες. Είναι πολιτική.
0: Δεν φαίνεται να είναι.
1: Από μένα είναι.
0: Από σένα.
1: Σου λέω όμως το εξής. Γιατί και δικαίως μπορεί να μην είναι αντιληπτό από τον πολύ κόσμο, γιατί έχει δοθεί μία ίσως λάθος απάντηση, δεν ξέρω τι. Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι πολιτική επιλογή. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Είναι πολιτική επιλογή. Απαντάω ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εμείς κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, ενισχύουμε κτλ. Θα πάμε να ζητήσουμε από την Ευρώπη στο σύνολο να μπορέσουμε να πειράξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Τα κατώτατα.
1: Τα κατώτατα. Έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση και σου λέει γιατί δεν μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η απάντηση του Μητσοτάκη είναι ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Άρα τώρα τι ισχύει, ισχύει ή δεν ισχύει.
0: Ναι,
1: μισό λεπτό. Είναι πολιτική επιλογή του Μητσοτάκη πολύ. Ακούστε, εγώ δεν θα πειράξω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά θα σας μοιράζω 50 ευρώ στην. Μόλις σας βλέπω στο Βενζέκο, θα σας δίνω από 50 ευρώ. Πολιτική επιλογή είναι αυτό. Okay. Απαντάει όμως ότι θέλω να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά δεν μπορώ γιατί πρέπει να συνοηθώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά αυτό για το οποίο πρέπει να συνοηθεί είναι ότι αν το μειώσει, θα ξεπεράσουμε το ανώτατο όριο δαπανών. Διότι με αυτά που έχει υπολογίσει να κάνει η κυβέρνηση, το έχει πιάσει το ανώτατο. Το γάμι, να μην πω.
1: Ναι, και καλά κάνεις. Και άμα το, αν το πεις, να υπογράψω κι εγώ επάνω. Αλλά θέλω να σου πω, αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό.
0: Δεν
1: και
0: έχει να σου πω γίνει.
1: Κάτι, με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχει γίνει.
0: Μα προφανώς. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μας λέει συνεχώς πόσο καλά τα πήγα και πόσο ωραία είναι τα δημοσιονομικά μου περιθώρια.
1: Να γιάσει το στόμα.
0: Τι τρελά λεφτά βγάζουμε το κράτος όταν είμαι εγώ αρχηγός.
1: Άρα πάμε, για να το καταλάβω κι εγώ ο αδαής, λέει το εξής. Ότι εγώ είχα 10 ευρώ, τα οποία έχω επιλέξει και τα έχω δώσει σε μορφή επιδομάτων.
0: Okay. Με διάφορα κόλπα.
1: Σύμφωνοι.
0: Ναι.
1: Ας τα κόλπα. Λέω πολιτική επιλογή. Τα έχω δώσει με επιδόματα. Και όταν πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τη πω, άσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα μου πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λες ρε φίλε, αφού τα έχεις δώσει εκεί.
0: Τα έχεις δώσει.
1: Άναγια.
0: Πρέπει κάτι να αλλάξεις.
1: Άναγια.
0: Γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης ότι τώρα πρέπει στα μέσα Οκτωβρίου που θα συναντηθούμε όλοι οι αρχηγοί,
1: ναι,
0: να πάρουμε άλλες μεγάλες κρίσιμες αποφάσεις. Τι εννοεί,
1: mm-hmm,
0: να αποφασίσουν ότι θα μειώσουν τον κατώτατο όριο,
1: mm-hmm,
0: τα 33 λεπτά. 33 το πετρέλαιο, mm-hmm, 36 δεν είπαμε για τη βενζίνη. Δεν τα μάθουμε, mm-hmm, απ' έξω τελικά τι που απάει, όλοι θα τα μάθουμε.
1: Θέλω να σου πω σε
0: να
1: καλό.
0: Να πει
1: ναι,
0: η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Το 33 γίνεται 28.
1: Mm-hmm.
0: Και ταυτόχρονα,
1: mm-hmm,
0: επειδή αν το κάνουμε αυτό, θα χάσει λεφτά το κράτος, όχι μόνο το δικό μας, όλα.
1: Okay.
0: Να πει η Ευρώπη ότι δεν πειράζει που θα χάσετε,
1: mm-hmm,
0: αυτά τα λεφτά που θα χαθούν δεν θα τα προσμετρώ στα όρια δαπανών.
1: Mm-hmm.
0: Το έχει ξανακάνει. Δεν είναι και με την
1: σύμφωνη
0: πανδημία το κάναμε και σε άλλες περιστάσεις.
1: Σύμφωνοι. Άρα, λοιπόν, όποια άλλη χώρα θα μπορούσε, μη έχοντας δώσει λεφτά σε επιδόματα ή άλλους τρόπους στήριξης ή οτιδήποτε άλλο, να πάει στην Ευρώπη και να πει: παιδιά, ακούστε, εγώ έχω περιθώριο και μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το πηγαίνω στο κατώτατο όριο.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Σωστό.
1: Okay.
0: Το και, γιατί, Κύπρος.
1: Ρε, και γιατί ρε μπάμπι δεν τα λες όλα αυτά από την αρχή, σου στέλνουν εδώ, σε κράζουν συνέχεια, γιατί ξεκινάς από το Σύνταγμα για να πας στο Φάληρο. Αλλά περνάς πρώτα από Λαμία και στο μεταξύ βρίζουν εδώ ότι είσαι εκπρόσωπος κυβέρνησης. Και λέω ότι αυτό είναι η πιο σοβαρή. Όχι. Είναι η πιο σοβαρή αντιπολιτευτική σε εισαγωγικά αντίθετη άποψη που έχει ακουστεί μέχρι στιγμής. Γιατί το πας μέσω Λαμίας, ρε αδελφέ. Άκου και κομματάρα.

0: Άσε την κάνει από μέσα όλο. Don't leave me είναι. Να μην κοιτάει πάνω. Το έχει βάλει μετάφραση η Μαρία Χριστοδούλου. Έτσι. Ωραία τραγούδι.
1: Μη με καταλήφεις. Μη με αφήνεις.
0: Αφού το λέει από μέσα τον Λίβ μα.
1: Πάντως όπως το έχει πει ο Ζακ Μπρέλ. Όχι, εντάξει, το έχουν πει και άλλοι πάρα πολύ ωραία. Όχι, να είμαστε σοφείς. Ναι. Το έχουν πει πάρα πολύ ωραία. Αλλά ο κερατάς ο Μπρέλ. Τότε, πότε ήταν αυτό το τραγούδι, 60. Κάπου εκεί.
0: Με
1: αυτό το λιγμό που είχε βάλει ανάμεσα αυτή. Καλά, ήταν και ο Ζακ Μπρέλ. Φοβερός και τρομερός, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το ξεπεράσεις. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες ερμηνείες. Η ερμηνεία είναι το ωραιότερο πράγμα στη μουσική. Αυτό που λένε μερικοί ότι τίποτα σαν το πρωτότυπο. Αφήστε μας ρε παιδιά σαν το πρωτότυπο τώρα. Δηλαδή και οι ύμνοι της εκκλησίας οι ίδιοι είναι. Αλλά πας ένα παπά, πας ένα ψάλτη, το λέει διαφορετικά. Λες εγώ εκεί θα πηγαίνω σε αυτή την εκκλησία. Μ' αρέσει ο ψάλτης.
0: Από τι είπε. Πού θα σε βρούμε την Κυριακή, λέω να παίξει Άγιος Κωνσταντίνος.
1: Καλά, ξέρεις τι ψάλτες έχει.
0: Βέβαια.
1: Τι.
0: Καλά τώρα.
1: Είναι και όμορφα τα κείμενα, αξίζει τον κόπο. Θα το σκεφτώ, ίσως τώρα στα γεράματα αρχίσω να πηγαίνω στην εκκλησία. Με όλα αυτά που μου συμβαίνουν εδώ μέσα.
0: Δεν σ' αρέσει συγκεκριμένες εποχές στην εκκλησία, συγκεκριμένες περιόδους. Δηλαδή το Πάσχα δεν το απολαμβάνει στην εκκλησία.
1: Κοίτα, δεις.
0: Είναι περίοδος, θα σου πω το εξής, πρόσεχε.
1: Έκανε μια ερώτηση, να πάρεις μια απάντηση.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω για να σε προλάβω. Και θα πεις κάτι πολύ αυτό, μια, θέλω να σου πω. Ότι είναι περίοδοι που είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, η συμμετοχή σε όλο αυτό ως θεατή, ως ακροατή είναι υπέροχη.
1: Ναι, αλλά πιστεύεις.
0: Εγώ ναι, αλλά θέλω να σου πω και να μην πιστεύεις.
1: Είναι, όλοι οι πιστοί δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν οι στρατευμένοι πιστοί. Και υπάρχουν και οι αστράτευτοι, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν μια τέτοια και σου λένε εντάξει, ωραία, μια χαρά τα πάμε, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα, αλλά αν όμως υπάρχει, δεν κρατάω και μια πισινή. Ξεχνάμε και αυτούς, πάει, τελειώσαμε και με αυτούς. Υπάρχουν οι άλλοι που σου λένε, ρε παιδί μου, είναι μια ωραία στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι μια όμορφη στιγμή, είναι ωραία. Ύμνη. Θυμόμαστε μια θυσία που έγινε για το καλό της ανθρωπότητας, ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να φωνάζουν τα παιδιά, να τρέχουν αριστερά-δεξιά, να μιλάνε μεταξύ τους οι πιστοί, να κάνουν αυτά. Πρέπει. Όχι.
0: Άκου τώρα.
1: Εγώ θέλω όταν πηγαίνω στην εκκλησία να υπάρχει ησυχία. Προσοχή.
0: Πώς στο δικό του το μυαλό η ελληνική παράδοση, η χριστιανική ορθόδοξη παράδοση με τα παιδιά, με φωνές, με οτιδήποτε άλλο, μετατρέπεται στο δικό του το μυαλό του νεοφιλελεύθερου σε μπρασερί.
1: Έτσι, δηλαδή. Μα το κάνουν, οι μπρασεροί τα κάνουν μερικές φορές την θεία λειτουργία. Υποχρεώνονται οι ιερείς να βάλουν τάξη, να πούνε μια κουβέντα.
0: Γκρίνια, άκου λίγο. Ναι, με κοίτε πά, γιατί με έβαλε στη διαδικασία, το ψάξα. Έπεσε κατά μήνες έξω. Κυκλοφόρησε το 1959 και μάλιστα Σεπτέμβριο, 11 Σεπτεμβρίου του 59.
1: Τέτοια εποχή, δηλαδή.
0: Τέτοια εποχή το 59. Πάμε.
1: Il faut oublier.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Καλιφόρνια, αλλά να καταστεί μια καινοτόμος και εξωστρεφής χώρα, η οποία θα προσελκύει επενδύσεις και θα εξάγει τεχνογνωσία διεθνώς. Επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών στο Κάιρο. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 27χρονο γυναικοκτόνο της Ιγουμενίτσας, την πέμπτη η απολογία του. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικής διαχείρισης στο στενό του Ορμούζ, με δύο μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται ελαφρά. Μαθητής εξαπέλυσε πυροβολισμούς σε λύκειο της Τουρκίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μαθητές. Δεύτερο κύμα αυξήσεων των τιμών των πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: δεν μου έχει σχολιάσει καθόλου δύο θέματα, γιατί σε λίγο θα πάμε στην πρώτη συνέντευξή μας. Αλλά θέλω να μου σχολιάσεις Τραμπ με CNN και τα άλλα δύο μέσα τώρα που κόλλησε το μυαλό μου και δεν θυμάμαι
1: MS Now τον... και Πολίτικο.
0: Ναι, και Πολίτικο, που κατήγγυλαν, μήνυσαν τον Τραμπ, έτσι. Και το άλλο είναι οι χθεσινές δημοσκόπησεις. Η τελευταία δημοσκόπηση, μάλλον η μία δημοσκόπηση, Τσάλκο.
1: Ναι, σε τι η Άλκο και ο Σπανγόπουλος ακολουθεί αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι ακόμη τέτοια εποχή πρέπει να κοιτάμε μόνο την πρόθεση,
0: ναι,
1: όχι την αναγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σε τι όμως είναι το εντυπωσιακό της Άλκο?
0: Όχι, δεν έχει τίποτα εντυπωσιακό. Λέω αν είδες, αν έχεις κάποια παρατήρηση. Εγώ θα επιμείνω ότι το εύρημα είναι σημαντικό για την τάση όπως καταγράφεται. Δηλαδή, ενδιαφέρον έχει το ποσοστό της ελληνικής αριστερής συμπαραταξής Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι μακριά από αυτό που έβγαλαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι μετά ΔΕΘ δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι το κομμάτι ΔΕΘ δεν το βγήκε του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι προχωράει και σε... δηλαδή,
1: καλά, γι' αυτό θα κάνει και κάποιες διορθωτικές.
0: Κάνει και τις παρεμβάσεις.
1: Μου επιτρέπεις κάτι να συμπληρώσω στην προηγούμενη συζήτηση σήμερα, γιατί το ξέχασα και θα το ξεχάσω. Ο Τσίπρας λέει και κάτι μεταξύ των άλλων πραγμάτων. Ας πούμε, το να φορολογηθούν τα windfall profits, αυτά τα ξαφνικά κέρδη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θα μπει στο τραπέζι. Το έχει ήδη πει ο Μητσοτάκης. Έτσι. Εγώ δεν λέω αυτά που λένε οι κυβερνητικοί, ότι το κάναμε ήδη. Παιδιά, αφού το κάνατε, ξέρετε και το δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά λέει ένα πράγμα το οποίο εμένα μου φαίνεται εντελώς παράδοξο ότι δεν το σχέστηκαν οι σύμβουλοι του Τσίπρα. Λέει να βάλουμε πλαφόν. Mm-hmm. Σε αυτό έρχεται δεύτερο και καταϊδρωμένο. Το έχει πει το ΚΚΕ πρώτο.
0: Ναι.
1: Okay. Το πρόβλημα με το πλαφόν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή λες ότι θα πουλάς, λες στο δηληστήριο, θα πουλάς σε αυτή την τιμή. Πρώτον, δεν μπορεί να είναι μία τιμή, γιατί οι τιμές αλλάζουν. Άρα θα πρέπει να βγαίνει μια κρατική υπηρεσία κάθε μέρα και να λέει αυτή είναι η τιμή.
0: Ναι.
1: Αλλά άστο αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι τα δηληστήρια την μισή τους και βάλε παραγωγή δηλισμένων προϊόντων την εξάγουν. Mm-hmm. Την πουλάνε αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ θα τους πεις σε ποια τιμή θα πουλάνε εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Όταν τα δηληστήρια, οι εταιρείες τους, θα ξέρουν ότι εδώ μέσα εσύ τους λες τόσο, αλλά αν το πουλήσουν έξω, στους Ιταλούς, στους Κυπρίους, στον οποιονδήποτε άλλο,
0: mm-hmm,
1: θα το πουλήσουν σε καλύτερη τιμή, έχουν κάποιο λόγο να στο δίνουν εσένα?
0: Mm-hmm.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνούμε ως εδώ?
0: Ναι.
1: Άρα δεν θα στο δίνουν. Αφού δεν θα στο δίνουν, θα πρέπει να πάνε το πάρεις. Αφού θα πάνε το πάρεις, πρέπει να τα δημεύσεις. Δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, εύκολα σηκώνομαι 7 και 4 το πρωί, γράφω ένα TikTok. Άλλη δουλειά όμως το να κυβερνήσεις. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έλα, γιατί έλα, έχουμε τον καλεσμένο.
0: Έχουμε ενδιαφέρουσα κουβέντα. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρεσβευτής. Αφορμή της κουβέντας μας αυτής είναι το άρθρο του στα νέα, με τίτλο, υπό τον τίτλο, γιατί είναι ενδιαφέρον ο τίτλος πολύ. Είναι δυνατή τώρα η αποκλιμάκωση στο Αιγαίο? Αυτό είναι και το ερώτημα με το οποίο θα ξεκινήσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Ακημίδη, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Είναι δυνατή η αποκλιμάκωση?
2: Κοιτάξτε, η απάντηση που θα λάβετε γενικώς,
0: mm-hmm,
2: είναι ότι δεν είναι δυνατή η αποκλιμάκωση.
0: Mm-hmm.
2: Η δική μου όμως η απάντηση, και ελπίζω να μην φανώ ότι είμαι αφελής, είναι ότι η αποκλιμάκωση είναι δυνατή.
0: Ναι.
2: Εάν βεβαίως υπάρχει η βούληση για αποκλιμάκωση. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, εάν if there is a will, there is a way. Εάν υπάρχει η βούληση, υπάρχει και ο τρόπος προκειμένου να επιτευχθεί η αποκλιμάκωση, με την απαραίτητη διευκρίνηση, χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα ελληνικών θέσεων που αναφέρονται στην ελληνική κυριαρχία.
0: Ναι.
2: Και ως εκ τούτου, αυτό κατά κάποιο τρόπο θέλει να υποστηρίξει το άρθρο με τον δικό του τρόπο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο η διπλωματική διαδικασία να χρησιμοποιηθεί με έναν δημιουργικό και ευρηματικό τρόπο, προκειμένου να εκτονώσει την δυναμική της κλιμάκωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την άλλη μεριά, από την πλευρά της Τουρκίας, και να κατά κάποιο τρόπο πειθαρχήσει την Τουρκία σε μία λογική περισσότερο θα έλεγα συμπεριφοράς, η οποία δεν οδηγεί σε τέτοιου είδους όξυνση και τέτοιου είδους εντάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και τι θέλω να πω, παραδείγματος χάρη ο αναγκαίος διάλογος. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Ναι.
2: Ή αν γίνεται είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά πάντως ουσιαστικός διάλογος πάνω στα ζητήματα δεν γίνεται παρά μόνο μέσω των ανακοινώσεων των Υπουργείων Εξωτερικών, ο οποίος είναι, δεν είναι διάλογος, είναι μία μέθοδος η οποία περισσότερο συμβάλλει στην κλιμάκωση και λιγότερο στην αποκλιμάκωση της όλης κατάστασης. Πραγματικός διάλογος που σημαίνει ότι οι δύο αντιπροσωπείες κάθονται σε ένα τραπέζι και θέτουν τα προβλήματα και ανταλλάσσουν την άποψη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παραδείγματος χάρη, η Τουρκία έχει ενστάσεις και φόβους και ανησυχίες, δικαιολογημένες ή όχι, αλλά πάντως προσλαμβάνει ένα πρόβλημα με την παρουσία του Ισραήλ στο Αιγαίο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να εξηγηθεί από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δώσει μία εξήγηση τι σημαίνει η παρουσία του Ισραήλ, σε ποια έκταση, ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις, εάν έχει ως στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας που δεν έχει,
0: mm-hmm.
2: προκειμένου να έρθουν οι οποιασδήποτε, αν θέλετε, παραξηγήσεις και οι οποιασδήποτε σταλμένες προσλήψεις που οδηγούν
0: πάντως
2: στην κλιμάκωση.
0: Κύριε καθηγητά, σε όλο αυτό που περιγράφετε ανακύπτει από την τοποθέτησή σας και την ανάλυση σας που ακούμε με μεγάλη προσοχή ένα μεγάλο γιατί. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται όλο αυτό? Δηλαδή, και ξέρετε, υπενήσωμε που λέει ο λόγος και το ότι μήπως βολεύει η κλιμάκωση. Κάνω μία ανάγνωση τώρα. Ή θρέφει εκλογικά κοινά. Το τραβάω λίγο παρακάτω.
2: Νομίζω τα είπατε mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Με άλλα λόγια,
0: mm-hmm.
2: η βούληση προσδιορίζεται από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή η δυναμική των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και η κλιμάκωση, και το περιβάλλον αυτό είναι ως γνωστόν προεκλογικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως,
3: δηλαδή, κύριε Ιωακιμίδη, κακώς πήγε στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης?
2: Όχι, δεν πήγε καθόλου κακώς. Δεν νομίζω ότι πήγε. Καλώς έκανε και πήγε. Το Καστελόριζο είναι ελληνικό νησί. Η ελληνική κυριαρχία είναι και δεν αμφισβητείται.
0: Mm-hmm.
2: Τελεία και παύλα.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε προηγηθεί μια κάποια άλλη επικοινωνιακή παρουσία κτλ. Αλλά πάντως καλώς πήγε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, όπως καλώς θα πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά της ελληνικής επικράτειας.
0: Ναι.
3: Να πάρω μια ακραία θέση για να γίνει η κουβέντα τώρα.
2: Να σας πω κάτι άλλο, κάτι άλλο που είναι σχετικό. Αυτή την περίοδο στη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι παρόντες και οι δύο ηγέτες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος. Αλλά παρά τα αυτά, θα είναι δύο ξένοι στην ίδια πόλη.
0: Mm-hmm.
2: Δεν πρόκειται να γίνει συνάντηση μεταξύ των δύο.
0: Mm-hmm.
2: Ενώ θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, επειδή υπάρχουν τα προβλήματα, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση, να γίνει συνάντηση.
3: Αυτά έλεγε η Συμφωνία των Αθηνών και τα ήρεμα νερά, αλλά τι να κάνουμε, χάλαση.
2: Κοιτάξτε, η διακήρυξη των Αθηνών που ήθελε να οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων, η διακήρυξη των Αθηνών δεν ήταν απλώς να δημιουργήσει τα ήρεμα νερά, ήθελε να δημιουργήσει τα ήρεμα νερά ως προϋπόθεση για να επιλύσουμε τα προβλήματα και όχι για να σταματήσουμε σε μια ορισμένη κατάσταση και να πούμε από εδώ και πέρα διαχειριζόμαστε τα προβλήματα, δεν τα επιλύουμε.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, Το γεγονός ότι δεν γίνεται, εν πάση περιπτώσει, η συνάντηση στη Νέα Υόρκη είναι ενδεικτική της όλης ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος και της δυναμικής και της χημίας που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες και δυναμητίζει και τροφοδοτεί μάλλον έναν φαύλο κύκλο που ο φαύλος κύκλος αυτός μπορεί και πρέπει να σπάσει.
3: Κύριε Κιμίδη, αυτό που εμένα με έχει εκπλήξει είναι ότι πλέον θα ζητηθεί σε λίγο καιρό η αποστρατητικοποίηση της Λαμίας. Διότι οι Τουρκοί έχουν πάρει φόρα και σου λένε, α, γιατί έχεις, δείτε τι έγινε, είχαν όπλα οι στρατιώτες που χαιρετούσαν το Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στη Στρογγύλη. Τι κατάσταση είναι αυτή στη Σάμο που δεν πρέπει να έχει κανέναν οπλισμό. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι νιώθουν απειλούμενοι οι Τούρκοι. Απειλούνται, γι' αυτό το κάνουν, ή όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ψέμα που στείνουν για τους οποιουσδήποτε λόγους.
0: Μισό λεπτό, την ώρα που εκείνοι μεταφέρουν δυνάμεις στα παραλιά τους, στις Μήνες.
2: Πρώτο σημείο, τα ελληνικά νησιά που απειλούνται δεν αποστρατιωτικοποιούνται.
0: Σωστό.
2: Για να είναι αυτό σαφές. Επομένως, οτιδήποτε λέει η άλλη πλευρά πάνω στο ζήτημα αυτό είναι άνευ σημασίας. Mm-hmm. Αλλά πάντως θα μπορούσε να γίνει συζήτηση γύρω από το ζήτημα γιατί το θέτουν οι Τούρκοι ειδικά αυτή την περίοδο με αυτή την ένταση και γιατί ο Χαγκάν Φιντάν αναβάθμισε κατά κάποιο τρόπο την όλη πρόσληψη του ζητήματος, mm-hmm. λέγοντας ότι συνιστά απειλή η στρατιωτικοποίηση. Mm-hmm. Ενώ που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σημειωτέων αυτός ο όρος.
3: Μα ναι, αυτό είναι που μας έχει εκπλήξει όλους τώρα.
0: Γι' αυτό μιλάει ο καθηγητής για αναβάθμιση. Έτσι. Φανταστήκαμε όλοι ότι σχετίζεται με το Ισραήλ, έτσι. Δηλαδή με την...
2: Σαφώς σχετίζεται με το Ισραήλ. Mm-hmm. Διότι η Τουρκία προσλαμβάνει ότι η στρατιωτικοποίηση από εδώ και πέρα θα χτίζεται με υλικά του Ισραήλ. Mm-hmm. Mm-hmm. Με την τεχνητή νοημοσύνη του Ισραήλ, με την τεχνολογία του Ισραήλ και επομένως το Ισραήλ θα έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό μάτι μέσα στο έδαφος της Τουρκίας.
3: Okay, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα, δεν είμαστε εντάξει, μην παίζουμε και τους αθώους, αλλά απ' την άλλη μεριά, αν η Τουρκία έχει απλωμένο τραχανά στη Συρία ή δεν ξέρω που αλλού και εκεί έχει σύγκρουση με το Ισραήλ, που δεν την είχε όμως πριν λίγα χρόνια, αλλά τώρα έχει. Το να λέει ότι φταίτε εσείς που μου φέρνετε το Ισραήλ δίπλα, νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο για να καθίσει σε κάποιο τραπέζι. Το ερώτημα όμως το δικό μου, κύριο Κιμίδη, εσείς έχετε ζήσει τη διπλωματία, είναι ότι μπορεί η Ελλάδα να εξηγήσει τις θέσεις της στα άλλα κράτη και ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα κράτη με επάρκεια, ώστε να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει μια απειλή. Δεν τα κάνω από το κεφάλι μου, δεν τα κάνω γιατί ξαφνικά μου ήρθε.
2: Κοιτάξτε. Οφείλει να τις εξηγήσει και οφείλει, εντός εισαγωγικών η φράση, να μπορεί να τις εξηγήσει με πειθό τις θέσεις της, γιατί κάνει αυτό το οποίο κάνει. Με άλλα λόγια, η επικοινωνιακή, κατά κάποιο τρόπο και διπλωματική επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος να είναι πιστικός και να είναι... αυτός ο οποίος προάγει την ελληνική θέση και τις ελληνικές κατά κάποιο τρόπο απόψεις γύρω από αυτά τα ζητήματα με βάση το διεθνές δίκαιο, το σεβασμό της ελληνικής κυριαρχίας, την λογική που θα πρέπει να διέπει την εξωτερική μας πολιτική ως χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει. Mm-hmm. Αλλά πάντως όλα αυτά μπορούν να συγκροτήσουν εκείνη τη στρατηγική που να πείθει και που να εκτονώνει παράλληλα την οποιαδήποτε ένταση και την οποιαδήποτε κλιμάκωση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιμίδη.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
9: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: .gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vitos. Ρίτερα Τέγκο Φιούζο και με πωλήσεις από το 1956.
13: Track Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
15: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Άμα βλέπει βροχή έξω το στούντιο και βολάνιο μέσα στο στούντιο, δεν είναι καλά τα πράγματα. Δώσε ρε σημάρι. Έλα, Παναγιώτη μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Όσο καλό μπορεί να είναι, γιατί όταν έχει τέτοιο καιρό, συνδυάζεται και με αυξημένη κίνηση.
0: Εδώ με καλό καιρό γίνεται χαμός, φαντάσου τώρα.
1: Ναι. Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Άνοβα από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και από Χαϊδάρι μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα, στο ύψος του Θυσίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Σαλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Κλασικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.

0: Λοιπόν, το Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι αυτό. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Και Οικονομικών. Λοιπόν, έβγαλε μια απάντηση στο TikTok του κυρίου Τσίπρα. Και από την απάντηση αυτή, ένα πράγμα λοιπόν δεν το είχα μετρήσει. Λέει εδώ ότι έχει δώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ουφου, πού το ρε παιδί μου, πάρα πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Γι' αυτό με εντυπωσίασε. Τι έχει δώσει η κυβέρνηση δηλαδή, δηλαδή ο προϋπολογισμός, δηλαδή εμείς το ταμείο, τι έχουν πάρει από το ταμείο για στήριξη.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο ποσό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 800 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε λίγους μήνες.
1: Ναι.
0: Έχει διατεθεί πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
1: Λέει σε τι, α, εννοείται στην επιδότηση.
0: Με διάφορους τρόπους. Όλα αυτά.
1: Αυτούς τους τρόπους πρέπει να δούμε. Είναι, φαντάζομαι το ένα είναι η επιδότηση. Που δεν είναι 800 εκατομμύρια, αλλά πρέπει να είναι και κάτι άλλο λογικά. Με εννοεί η Fuel Pass.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι. Όλα αυτά μαζί.
0: Fuel Pass, okay. Αυτά. Γιατί το λέω, διότι εγώ έλεγα ότι. Τώρα, ας πούμε, αν κάνει αυτά τα.
1: Η απάντηση σε αυτό στην αντιπολίτευση είναι αυτή. Δώσαμε.
0: Όχι, όχι. Είναι εκτενέστατη. Okay. Έχει τα πάντα όλα.
1: Okay, okay.
0: Κάποια από αυτά τα είπαμε. Αλλά τώρα που να σας διαβάσω είναι πολύ μεγάλα. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε ήδη δώσει 800. Ότι έχουν ήδη δοθεί. Γιατί έλεγα ότι τώρα, αν κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει, κυρίως με το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά από κοντά και τα υπόλοιπα, θα θέλει καμιά 500. Τουλάχιστον. Που σημαίνει ότι. Αν βάλεις και αυτά τα 800 που έχουν ήδη δοθεί, τώρα φαντάζομαι θα μετράει και πέρυσι. Όχι, λέει μέσα σε λίγους μήνες. Ναι, αυτό είναι που με εντυπωσίασε. Αυτό σημαίνει κοντά, θα περάσουμε το δισεκατομμύριο, θα πάμε 1-200.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά.
1: Μπαμπή, λες κάτι που ναι, μεν το ακούω, όπως ακούω και την απάντηση. Γι' αυτό σου είπα ότι η απάντηση είναι δώσαμε, γιατί δεν λέει κανείς ότι μιλάς για μια ανάλγητη κυβέρνηση. Ούτε ότι κάνει τα στραβά μάτια σε αυτήν την ιστορία. Και γι' αυτό η συζήτηση, αν έχεις δει, όχι αν έχεις δει, σίγουρα έχεις δει, δεν κάνει τίποτα κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, όπως δεν σημαίνει ότι όλες οι προτάσεις αντιπολίτευσης είναι σωστές, προτείνουν τρόπο. Έτσι, εκεί γίνεται η κουβέντα. Το πώς.
0: Όχι το πώς, γιατί δώσω. Το κατάλαβα, και μέχρι και εγώ γιατί, το έχω καταλάβει.
1: Και ξέρεις σε τι θέλω να καταλήξω. Ότι, okay, μπορεί να βγάζει το Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών μάλλον, να ανακοινώσει, να δίνει απαντήσει στην αντιπολίτευση. Το ρεζουμέ είναι ένα. Ο χειμώνας που έρχεται, για λόγους κόστους, θα είναι από τους δυσκολότερους. Εγώ θα πω, ίσως και χειρότερος από πολλές χρονιές των μνημονίων.
0: Ναι, στα μνημόνια δεν
1: είχαμε.
0: Στα μνημόνια.
1: Δεν είχες παγκόσμια κρίση κτλ.
0: Ένα πράγμα που γλιτώσαμε ήταν κρίσεις παρόμοιες πετρελαίου.
1: Άρα λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή θα έρθει πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, το καρπούζι και το μαχαίρι είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Έτσι. Αυτό το ζήτημα.
0: Okay,
1: δηλαδή
0: το
1: τώρα, ό,τι
0: αυτό.
1: Και να λέμε τώρα, οκ, okay, παιδιά θα το λουστείτε. Όπως και να έχει. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ώρα στην Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε και άλλα θέματα τώρα.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
9: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Αν ανακοίνωσαν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες σε εφαρμογή των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports.
14: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get Live.
16: Βρει τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
17: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Οι Ιράν ανακοίνωσαν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες σε εφαρμογή των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: δεν ξέρουμε τίποτα. Mm-hmm. Τι μπορεί να συμβεί, πώς θα συμβεί, τι αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε μια πολύ μεγάλη κρίση, έτσι. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω καμιά κυβέρνηση. Δεν με απασχολεί.
1: Αλλά αυτό λέμε. Ζούμε μια πολύ μεγάλη κρίση και κρίνεται η εκάστοτε κυβέρνηση στις κρίσεις, κρίνεται από τον τρόπο. Δεν είπε κανείς ότι υπεύθυνη για την ακρίβεια είναι η κυβέρνηση. Δεν λέει κανείς κάτι τέτοιο.
0: Καλά, έχει κάποιες ευθύνες.
1: Όταν λέω.
0: Αλλά για αυτές τις ακρίβειες, για αυτή την ακρίβεια.
1: Λέω ότι έχει ευθύνη για την εποπτεία της αγοράς, την ευρυθμή λειτουργία της κτλ. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Λέω, δεν λέει κανείς ότι ξαφνικά ανέβασε τις τιμές η πολιτική της κυβέρνησης. Okay. Λέω ότι όντως λέει η κυβέρνηση ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια και έτσι είναι, αλλά κρίνεται για τον τρόπο που την αντιμετωπίζει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Η κρίση υπάρχει και η συζήτηση γίνεται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια.
0: Ναι, ρε, σημαίνω,
1: δεν είναι κάτι άλλο.
0: Τι με απασχολεί εμένα. Λέει ο Τσίπρας, ας πούμε, ξύπνησε το πρωί, έκανε ένα TikTok και είπε 1,80 το πετρέλαιο.
1: 1,40.
0: Το βάλαμε, όχι 1,80, 1,40 το θέρμανσης.
1: Το θέρμανσης, ναι.
0: 1,80 το δικό σου, το κίνησης.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι αυτό που βάζεις, το, ναι, ναι, το απλό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, άντε και το βάλαμε 1,80.
1: Mm-hmm.
0: Και ξαφνικά γίνεται μια από αυτές τις ανοησίες που γίνονται συνεχώς και φεύγει στο Θεό το Brent, τα δηλισμένα, τα πάντα. Τι κάνουμε, mm-hmm. το κρατάμε 1,80.
1: Mm-hmm.
0: Όχι. Δεν μπορείς να το κρατήσεις 1,80. Mm. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι τόσο απλή
1: η
0: ιστορία.
1: Εγώ νομίζω, όχι, δεν είναι καθόλου απλή. Και δεν λέω ότι η πρόταση τάδε ή δίνα που ακούγεται είναι σωστή. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι είναι λάθος η προσέγγιση που έχουν, να σου θυμίσω ότι τι λέγαν πριν από καιρό, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία της ενεργειακής κρίσης. Ότι αν εμείς πρόσεξε τι έλεγαν τώρα, γιατί μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ, θα υποφεληθεί και αυτός με την μπόρσα. Το οποίο είναι αστείο. Είναι αστείο ως επιχείρημα, καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Καλά, εντάξει,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: θέμα. Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα. Γι' αυτό επιμένω στον τρόπο αντιμετώπισης.
0: Και τι απαντήσαμε εμείς τότε.
1: Τι απαντήσαμε.
0: Ότι αυτοί που φοβούνται, mm-hmm. η κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση του Μητσοτάκη, mm-hmm. μη τυχόν και υποφεληθούν οι πλούσιοι,
1: mm-hmm.
0: έχουν ήδη ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, οκ, okay, σωστά το λες. Αλλά θέλω να πω ότι. Ή το άλλο, ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα χάσουμε έσοδο από τους τουρίστες. Και λες, παιδιά, δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά. Ακούω οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις με πόση προσοχή ακούω ευλαβικά όταν μου εξηγείς. Πρέπει να πάρουμε άδεια γι' αυτό. Πρέπει να ενημερώσουμε γι' αυτό. Πρέπει ναι, χιλιάδες πράγματα. Όμως υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα όπου λες, αδελφέ, δεν μπορείς να μου δίνεις τέτοιες απαντήσεις. Είναι αστείες αυτές οι απαντήσεις. Ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες άλλοι λόγοι που δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και θα τους ακούσω. Έχουμε συζητήσει και έχουμε τσακωθεί πολλές φορές. Δεν μπορώ να ακούσω ότι θα μειωθεί το έσοδο από τον τουρισμό.
0: Είναι... Καλά, ναι, εντάξει, είναι παιδιάστικα αυτά.
1: Είναι
0: παιδικά
1: αστεία.
0: Επιχειρήματα.
1: Είναι αστεία.
0: Τώρα που μας που το πες, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι και στο ΦΠΑ,
1: mm-hmm.
0: δεν μπορείς να πας κάτω από, δεν θυμάμαι, 13, υπάρχει ένα ποσοστό,
1: okay.
0: που δεν μπορεί να πας πιο κάτω. Αλλά να σου πω, η γενικώς η πολιτική είναι απαντήσεις σε διλήμματα. Δηλαδή λες τώρα, ας πούμε, να κάνω αυτό ή να πάω...
1: Έτσι
0: τα τρόφιμα, περισσότερα τρόφιμα στο 6.
1: Έτσι είναι.
0: Από το 13.
1: Έτσι είναι. Γεμάτη διλήμματα είναι,
0: είναι συνεχώς διλήμματα.
1: Οι πολιτικές αποφάσεις είναι διλήμματα. Γι' αυτό είναι και μεγάλες ή μικρές οι αποφάσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, λέω ότι τις μεγάλες αποφάσεις τις λαμβάνεις σε μεγάλους καιρούς, σε στιγμές κρίσης. Και κρίνεσαι γι' αυτό. Όταν η αντιμετώπιση σου είναι τέτοια, χάνεται η μπάλα και παίρνεις αποστάσεις από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και δεν θα πάψω να το φωνάζω. Συνεχίζει η οικονομική πολιτική να παίρνει αποστάσεις από την κοινωνία. Δεν έχω άγχος για το ποιος θα βγει στις εκλογές. Παρατηρώ κάτι και οφείλω να το σχολιάσω. Παίρνει τεράστιες αποστάσεις από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Έχει ενεργοποιήσει, έχει βγάλει 10 βλάκες που βγαίνουν στα TikTok και στα social media. Και είναι δεδομένο ότι είναι ένα μήνυμα που ξαφνικά άρχισε να μοιράζεται. Γιατί δεν ισχύει το επιχείρημα το ότι τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα. Ποιος σου είπε, βρε βλάκα, ότι περιμένω την ανάλυση σου για να μου πεις. Και άκουσα, θα το ξαναλέω, θα το ξαναπώ. Ένας δίθεν δημοσιογράφος, παύλα διασκεδαστής, ο οποίος βγαίνει και λέει: τι γίνεται τις υπόλοιπες μέρες, πέφτουν σε χειμηρία εναρκή αυτοί που στέλνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα.
0: Λοιπόν, καλά. Οι απόψεις είναι πολλές και εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είναι θέμα απόψεις, είναι θέμα. Παπαγαλακίων. Παπαγαλάκια πια θεωρώ.
0: Περισσότεροι.
1: Επειδή είναι όρος που δεν χρησιμοποιώ ποτέ, σχεδόν ποτέ. Παπαγαλάκια θεωρώ είναι 5-10 πρόσωπα που ξαφνικά αρχίζουν και μοιράζουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα.
0: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι όμως που το πιστεύουν αυτό. Αλλά θα σου πω τώρα τα αντικειμενικά στοιχεία. Τα στοιχεία λένε ότι περίπου 2 στους 10 έχουν παρόμοια προβλήματα. Τώρα λέμε 2 στους 10, δηλαδή 2 με 2,5 στους 10, μέχρι το 25% δεν υπάρχει άλλη μέτρηση. Που αντιμετωπίζουν δηλαδή αυτό το πρόβλημα της σχετικής φτώχειας. Που δεν σημαίνει όμως ότι δεν καταναλώνουν και αυτοί πράγματα, ούτε αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα. Αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το πώς θα καταφέρουν οι άνθρωποι, με κάποιο τρόπο πηγαίνουν μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν μπορεί ξαφνικά μία εβδομάδα να μην υπάρχουν. Έτσι, κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, κάτι κάνουν. Αλλά γενικά η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που έχει τρομακτικό πρόβλημα φτώχειας. Έχει ένα σχετικό πρόβλημα φτώχειας, όπως έχουν οι περισσότερες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά εμείς εδώ είμαστε, η γειτονιά μας. Δεν έχει πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο δεν έχει. Είμαστε περίπου στον μέσο όρο ολωνών. Εγώ πάντοτε αυτό λέω, παιδιά, καθίστε να τα βάλουμε ρεαλιστικά τα πράγματα κάτω. Γιατί όταν πηγαίνουμε στα άκρα δεν βγάζουμε συμπέρασμα και λέμε κουβέντες και τσακωνόμαστε χωρίς λόγο, αντί να τσακωνόμαστε για κάποια πιο πρακτικά ζητήματα. Λοιπόν, δεν θα έχουμε την καλεσμένη μας, διότι είναι στο ακροατήριο. Έτσι. Okay. Και δεν μπορεί να μας μιλήσει.
1: Okay,
0: διότι...
1: θα δούμε πώς μπορούμε να μιλήσουμε μετά. Okay. Ναι. Οπότε, Φράνσις, πάρε. Άλλαξε τη σειρά. Μάλιστα, κανονική συνεννόηση.
0: Αυτά, τι άλλο θέλεις να πούμε?
1: Να πούμε για Τραμπ, για αυτό που σχολιάζαμε πριν.
0: Περίμενε.
1: Μα βλέπεις? Πάντα είναι η δεύτερη προσπαθώ
0: Θα μου βρεις μία περίοδο που το βαρέλι πήγε από τα 28 δολάρια στα 148. 148 ακόμη τώρα δεν έχουμε χτυπήσει. Και μάλιστα τώρα πηγαίνει και λίγο κάτω. Και δεν συζητήσαμε γι' αυτό. Μία περίοδος υπάρχει που δεν ασχοληθήκαμε με αυτό.
1: Όταν είχαμε λεφτά.
0: Όταν μπήκαμε στο ευρώ. Ήταν εκείνα τα χρόνια.
1: Δεν ξέραμε, ρε συμπάλλη. Δεν ξέραμε, ρε μπάμπη. Τότε...
0: Μεταξύ του 2003 και του 2008 το βαρέλι έκανε διάφορες τέτοιες τρέλες.
1: Σε άλλη περίπτωση, σε άλλη συγκυρία, θα έχει έρθει πριν βγούμε στον αέρα και θα με έχει πρίξει με τον Ντόναλντ Τραμπ και θα έμπαινε μέσα και ξεκινούσε και την εκπομπή με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η δεύτερη φορά που προσπαθώ να βάλω στην κουβέντα τον Ντόναλντ Τραμπ και αυτό που έγινε στην Αμερική και μου λες, ναι, αλλά έχει συμβεί και αυτό. Ναι.
0: Τι να κάνουμε, Τραμπ είναι αυτός εσύ.
1: Έχει, να πούμε στον κόσμο τι έχει συμβεί.
0: Να το πούμε.
1: Ότι πήγε όπου πήγε, έχει αποκλείσει τα τρία δίκτυα, το CNN, το πολιτικό και το άλλο, το MS Now.
0: MSNBC.
1: Έτσι, το θέμα ποιο είναι όμως, ότι το ενδιαφέρον, ότι υπήρξε αντίδραση αυτών των δικτύων, μετέδωσαν εικόνα χωρίς ήχο του Τραμπ και το έκαναν όλοι, ακόμη και το Fox. Και παράλληλα μίμησαν και τον Τραμπ. Αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ακόμα και το Fox News κράτησε την ίδια στάση. Συντάχθηκε με τα υπόλοιπα δίκτυα. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Πρακτικά όλα τα δίκτυα κάναν το ίδιο.
1: Ναι.
0: Πήγε ένας κακομύρης, μπήκε στο press room. Ένας κακομύρης μπήκε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα. Ένα καναλάκι εκεί. Που βεβαίως δεν έκανε τίποτα. Καλά, τώρα αυτό. Τι να σου πω.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΒΓΑΠ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Έχει σημασία να δούμε λίγο το θέμα που έχει ανακύψει με την έλλειψη γαλακτοκομικών προϊόντων, της φέτας κυρίως, και έχει χτυπήσει καμπανάκι για τα αποθέματα με όλο αυτό που γίνεται στην κτηνοτροφία. Κύριε Αποστολόπουλε, κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας και εσάς, στους γραμματείς σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς. Μας δίνετε μια εικόνα. Έχουμε περιγράψει εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι τα προβλήματα της κτηνοτροφίας έχουν οδηγήσει σε μείωση της προσφοράς των προϊόντων, έτσι, μείωση παραγωγής.
2: Ναι, ισχύει αυτό και αυτό, αν το ποσοτικοποιήσει κανείς, είναι στις τάξεις του 8% μέχρι στιγμής. Είναι σημαντική ποσότητα, αν σκεφτεί κανείς ότι η ΦΕΤΑ πήγαινε με πορεία αυξητική κάθε χρόνο γύρω στο 6,5%.
1: Ναι.
2: Κάθε χρόνο 6,5%. Τώρα δεν θα είμαστε ούτε καν στο επίπεδο το ίδιο της περσινής χρονιάς, αλλά είμαστε τουλάχιστον στην πρώτη ύλη 8% κάτω.
1: 8% κάτω. Είναι μαθηματικά αυτό που λέμε, οδηγούμαστε σε αύξηση της τιμής της φέτας.
2: Ήδη η μείωση αυτή της πρώτης ύλης με την αυξημένη προσφορά έχει αυξήσει την τιμή της πρώτης ύλης, του γάλακτος δηλαδή, σημαντικά. Τόσο σημαντικά που αν κάναμε μία σύγκριση ένα μήνα, δύο μήνες πριν με τώρα, θα έλεγα ότι αυξήθηκε το κόστος της πρώτης ύλης στην παραγωγή φέτας γύρω στο 1,5 ευρώ.
1: Στο κόστος παραγωγής, έτσι.
2: Ναι, ναι, το κόστος παραγωγής μόνο. Δεν έχω βάλει καθόλου την ενέργεια, που επίσης έχουμε θέματα.
1: Μιλάτε μόνο για πρώτες ύλες. Ναι, πρώτες ύλες. Άρα έχουμε οδηγηθεί, βλέπετε και στην αγορά της τιμή πώληση.
0: Να καταλάβω, πρώτες ύλες.
1: Το γάλα
0: δηλαδή.
2: Το πρώτο γάλα.
1: Η βασική πρώτη ύλη. Αλλά τώρα, έχετε μία εικόνα έτσι από την αγορά, στην τιμή λιανικής πώλησης, αν έχει πάρει πολύ επάνω?
2: Δεν έχει πάρει τόσο όσο σας περιγράφω τώρα, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι σταδιακό, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Επίσης, μεσολογούν δύο μήνες ορίμανσης του προϊόντος, που σημαίνει όσο περνάει ο χρόνος τόσο περισσότερο θα φαίνεται. Δεν έχει βγει όλη η εικόνα προς τα έξω με την έννοια αυτή που σας είπα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι το πώς η παραγωγή της φέτας θα δώσουν προτεραιότητα στις εξαγωγές ή στην εγχώρια αγορά. Αν δώσουν προτεραιότητα στις εξαγωγές, που ακούγεται λογικό γιατί είναι δύσκολες οι αγορές αυτές και βρίσκαν δύσκολα, η μείωση ή μάλλον η μειωμένη προσφορά στην ελληνική αγορά θα είναι μεγαλύτερη.
1: Βέβαια.
0: Λέτε να δώσουμε προτεραιότητα στις εξαγωγές, που καταλαβαίνω απολύτως, διότι κερδίζεις μια αγορά, δεν πρέπει ξαφνικά να πεις δεν έχω, δεν σας δίνω γιατί πρέπει να δώσω στην Αθήνα. Αλλά εκεί πουλάτε σε καλύτερες τιμές.
2: Εξαρτάται από το είδος της φέτας και το μέγεθός της. Θα έλεγα ότι είναι περίπου ίδιες, λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα. Τώρα, πόσα λίτρα γάλακτος χρειαζόμαστε για ένα κιλό φέτα? Τέσσερα, ένα προς τέσσερα είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το 1,5 που λέτε είναι επί τέσσερα.
2: Ακριβώς, όχι. Είναι 40 λεπτά η αύξηση που έχει πάρει πάνω. Ξωσύνω. Οπότε επί τέσσερα γίνεται ως
0: ανεξήγητο. Εντάξει, ωραία. Να μην τα καταλαβαίνω λάθος. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι τόσο πιο ακριβή η φέτα σε άλμη?
2: Γιατί προφανέστατα έχει επιπλέον κόστος του ορού του γάλακτος, έχει μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς, γιατί δεν μεταφέρεις όλο αυθεντική φέτα, μεταφέρεις και τον ορό, είναι άλλη συσκευασία. Η συσκευασία της στην άλμη είναι με ένα τάπερ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο κόστος από ότι μια φέτα που είναι σε ένα πλαστικό. Όλα αυτά μαζί συμβάλλουν.
1: Τώρα, η εκτίμησή σας ποια είναι?
0: Κύριε Πρόεδρε, γελάει εδώ ο Μάνος Διφλής, σε βάρος μου βέβαια, γιατί ρωτάω τέτοιες ανόητες ερωτήσεις.
1: Δεν είναι ανόητη ερώτηση, είναι πολύ εξειδικευμένη.
0: Αλλά εγώ θέλω να πάω σπίτι και να πω: δεν θα ξαναπάρεις σε άλμη, θα πάρεις κανονικά, ρε
1: όχι,
0: παιδί
1: να
0: μου.
1: Πάρεις σε άλμη. Να
0: όχι, δεν την παίρνει, διότι θα είναι πιο ακριβή. Να πώς θα κάνω μια εξοικονόμηση.
1: Να εξοικονόμηση κάνεις, αλλά αν πάρεις σε άλμη, αντέχει περισσότερο, οπότε θα προλάβεις και τις αυξήσεις. Πάλι εξοικονόμηση είναι. Άκουμ που σου λέω. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Πρόεδρε, η εκτίμησή σας ποια είναι τώρα, πώς θα κινηθεί η αγορά αυτών των προϊόντων? Γιατί από τη μία εμείς ως καταναλωτές αντιμετωπίζουμε και την αύξηση των άλλων προϊόντων, έτσι, της κτηνοτροφίας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό. Μία εικόνα, αν μπορείτε να μας δώσετε, τι εκτιμάτε?
2: Είναι δύσκολο να σας δώσω νούμερο ακριβώς, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν την τελική τιμή, που έχουν να κάνουν με την αύξηση της πρώτης ύλης, με τη συνέχιση των ζωονώσεων και την αδυναμία ανασύσταση των κοπαδιών στην Ελλάδα, και το γεγονός της επιλογής της αγοράς της ελληνικής και της αγοράς του εξωτερικού από διάφορους παραγωγούς φέτας. Ναι. Οπότε αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημορφώσουν πολύ διαφορετική εικόνα στην τιμή της ελληνικής αγοράς.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Στα άλλα τυριά είναι η κατάσταση?
2: Τα σκατηγιά που έχουν σαν βάση πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα, επίσης είναι το ίδιο, ισχύει το ίδιο. Σκατηγιά που έχουν πρώτη ύλη το αγελαδινό γάλα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Οι γραβιέρες δηλαδή δεν πάνε για πάνω.
2: Υπάρχουν γραβιέρες με πρόβιο γάλα και υπάρχουν γραβιέρες που δεν είναι από
0: που είναι αγελάδος δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Evolution of railroad locomotives. A speed and space hungry era. He gave way as electronics, jet power and the atom were put to work on the iron trail.
0: Για να καταλάβεις, πρώτον κάνανε κόλπο πριν από αρκετό καιρό.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα κουτάκια με την άλμη.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι 400 γραμμάρια.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω με τα βεβαιότητες, να ρωτήσεις εκεί του δικού σου.
1: Mm-hmm.
0: Αν είχαν ξεκινήσει με 500 και μετά το κάνανε 400.
1: Α, μειώνουν το προϊόν.
0: Δεν ξέρω, δεν το κάνανε, δεν το θυμάμαι να σου πω. Αλλά το άλλο που αντιπαθώ με αυτά είναι το πλαστικό, ότι αγοράζω συνέχεια πλαστικό.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να πάρω τώρα πουλάνε και βγήκε πριν από μερικά.
1: Δεν παίρνει άλλη μισκέτη και να δει τη φετούλα σου.
0: Βγήκε ένα άνθρωπο, α πούμε, και πουλάει πλέον, το βρίσκει σαν σούπερ μάρκετ. Δεν έβρισκε. Παλιότερα δεν έβρισκε. Άλμη, διότι άλμη τι είναι, λατισμένο νερό είναι, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, για πες.
0: Λατισμένο νερό είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ωραία.
0: Οπότε παίρνει ένα κουτί,
1: ναι.
0: Βάζει μέσα τη χύμα φέτα που έχει πάρει,
1: ναι.
0: Με 12 και κάτι το κιλό, αντί,
1: ναι.
0: Με 16-17 το άλλο.
1: Ναι.
0: Τη βάζει ένα ωραίο ταπεράκι,
1: ναι.
0: Βάζει και. Υγρό, άλμη δηλαδή, και είσαι μια χαρά στα ίδια σου είσαι.
1: Και γιατί μας πρίζεις τόση ώρα?
0: Εγώ σε πρίζω. Ή εσύ που μου βγαίνετε κάθε πρωί στη τηλεοράση και λέτε στα 16, στα 17 η φέτα.
1: Τον άκουσε τον άνθρωπο. Τον άκουσε.
0: Ο άνθρωπος ήταν πολύ σοβαρός,
1: ναι,
0: πολύ μετρημένος.
1: Ακριβώς, και αυτό
0: γι' αυτό και δεν τον βγάζετε στη τηλεοράση σας.
1: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος και λες τώρα άρχισες να πετάς τις ανοησιούλες σου. Σου λέει λοιπόν ότι επειδή είσαι μακριά κοιμόμενος. Σου λέω ότι εδώ έχει προκύψει, φωνάζω πόσο καιρό, ότι προκύπτει πρόβλημα και στα καλλιτεχνικά και στα κρεατικά και κάνεις τον αδιάφορο. Όχι μωρέ, που δεν είναι έτσι, που δεν είναι αλλιώς, που το brand θα πάει τόσο και θα workflow και θεωρώ. Και κάνετε έφτασε, λες, γιατί οι άλμοι με κοροϊδεύουν από την άλλη με 400 γραμμάρια. Καταλαβες. Βλέπεις πόσο
0: πώς το έβλεξες το κρέας τώρα ανάμεσα.
1: Το βλέπω. Γιατί είναι εκτροτροπημα, η ίδια έλλειψη είναι, μπαμπ μου. Έχουμε μία ζωικού κεφαλαίου. Έχουμε μείωση ζωικού κεφαλαίου.
0: Ναι,
1: από εκεί,
0: ναι,
1: προκύπτει η μείωση και της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Αλλά επειδή έχεις βιώσει και παρακολουθείς τη φετούλα που σου αρέσει με την άλμη, σε ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα φταίνει οι τηλεοράσεις. Άρε μπαμπί.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Καλιφόρνια, αλλά να καταστεί μια καινοτόμος και εξωστρεφής χώρα, η οποία θα προσελκύει επενδύσεις και θα εξάγει τεχνογνωσία διεθνώς. Επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών στο Κάιρο. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 27χρονο γυναικοκτόνο της Ηγουμενίτσας, την πέμπτη η απολογία του. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικής διαχείρισης στο στενό του Ορμούζ, με δύο μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται ελαφρά. Μαθητής εξαπέλυσε πυροβολισμούς σε λύκειο της Τουρκίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μαθητές. Δεύτερο κύμα αυξήσεων των τιμών των πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
9: Γιωργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
10: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
11: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
12: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
13: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
15: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
16: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
16: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
16: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
15: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
16: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
15: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
17: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
18: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
17: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
18: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
17: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
18: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
17: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σου διαβάζω ένα μήνυμα που έστειλε τώρα ο φίλος ακροατής, περίμενε, ο Γιώργος, και λέει: καλησπέρα, μας έδωσαν 50 ευρώ fuel pass και μας παίρνουν 200 ευρώ παραπάνω καύσιμα το μήνα σε επαγγελματικό όχημα. Ρωτήστε τους βενζινοπόλες πόσο έπεσε η κατανάλωση. Έτσι. Σε συνέχεια της κουβέντας, πώς.
1: Τους έχω ρωτήσει.
0: Όλοι τους ρωτάμε. Έτσι.
1: Μα και τα έσοδα του FUQ είναι μικρότερα από αυτά που περιμένανε. Γιατί έχει πέσει η κατανάλωση, είναι λογικό. Και θα πέσει κι άλλο. Ένα θέμα που υπάρχει με τις τιμές είναι ότι η τιμή μεταφέρει πληροφορίες οι οποίες είναι εξαιρετικά πολύτιμες και δεν μπορεί να τις μεταφέρει κανείς άλλος. Έτσι, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται παρεμβάσεις, στήριξη κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αν πας να παρέμβεις απευθείας την τιμή συνεχώς, πάβει η τιμή να αποτελεί για την αγορά και για την οικονομία το πολύτιμο αυτό στοιχείο που μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε όμως την αγαπητή κυρία Φραγκάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ποτέ δεν την κατάλαβα αυτή την έκφραση.
1: Ποιο?
0: Αυτό το στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Άκουσα να δεις. Σε ενοχλεί απλά η επανάληψη. Αυτό πρέπει να το παραδεχθείς. Όπως το πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε δελτίο ειδήσεων κτλ. Σε ενοχλεί η επανάληψη διαφημίσεις. Σωστά είναι όλα αυτά στην καθομιλουμένη. Οπότε θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, πάψε να γκρινιάζεις για πράγματα ανούσια. Να γκρινιάζεις για τα πραγματικά. Έχεις γκρινιάξει μέχρι τώρα για την άλμη στη φέτα και για το, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αφού εκεί βρίσκεται.
0: Που αφού θέλεις. Εκεί είναι η κυρία
1: αφού
0: Φραγκάκη.
1: Αφού εκεί είναι η κυρία Φραγκάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άμα βάλεις καλώδιο, εκεί θα είναι.
0: Κατερίνα Φραγκάκη, γνωστή σε όλους μας δικηγόρος, που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε.
1: Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
2: Γεια σας, γεια σας. Πολύ ωραία τα λέτε, μ' αρέσει έτσι.
0: Θα τον βάλω σε άλμη εγώ, θα δείτε τι θα πάθει.
1: Αυτό το νέο εξοδικαστικό. Λοιπόν, να δούμε τι μας γίνεται τώρα, γιατί μιλάμε.
0: Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται τώρα. Τι καινούριο πάλι, γιατί έχουμε πάλι καινούριο εξοδικαστικό.
2: Έχουμε καινούργιο εξοδικαστικό γιατί τώρα θέλουμε να έχουμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή να δίνουμε την επιλογή στον πολίτη που θα κάνει την αίτηση, αν θέλει να προστατεύσει μόνο το σπίτι του και να ζητήσει την εκποίηση αν έχει κάποιο άλλο ακίνητο. Δηλαδή να εκποιηθεί το άλλο ακίνητο για να δει να μειώνεται, να υπάρξει μια διαγραφή του χρέους του. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε από χθες. Βέβαια να πω ότι το σύστημα έχει προβλήματα, γιατί τώρα από τη στιγμή που προσπάθησαν να αλλάξουν τον εξοδικαστικό έχουμε κάποια θέματα, mm-hmm. τα οποία πιστεύω θα αποκατασταθούν τις επόμενες ημέρες, και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο θα δούμε ένα διαφορετικό πλέον τρόπο, όπου θα μπορεί πλέον ο ετών να ζητήσει να σώσει μόνο το σπίτι του, να γίνει η εκποίηση από τον πιστωτή του ακινήτου, το οποίο ας πούμε είναι το εξοχικό του, είναι κάποιο ένα οικόπεδο το οποίο δεν μπορούσε να το πουλήσει από μόνος του, mm-hmm. για λόγους ας πούμε επειδή χρώσταγε στο δημόσιο, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον, mm-hmm. και με αυτόν τον τρόπο να δει μείωση της οφειλής του.
1: Ναι. Εδώ 2-3 ερωτήματα που προκύπτουν αυτόματα. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό αφορά μόνο όλους εκείνους οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια, προσφεύγουν στον εξοδικαστικό και τίποτα άλλο. Δεν είναι μια ρύθμιση δηλαδή για τους δανειολήπτες όλους. Έτσι, να το κάνουμε καθαρό αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό, απορία. Αφορά στην αξία. Σχετίζεται η αξία του υποθηκευμένου ή του σπιτιού της πρώτης κατοικίας και του εξοχικού. Δηλαδή, έστω ότι η εμπορική αξία είναι 150.000, έχω χρωστά 150.000 ευρώ στην τράπεζα και το εξοχικό μου έχει εμπορική αξία 100.000 ευρώ, για παράδειγμα. Εκποιείται στο ποσό αυτό και χρωστά όλα 50.
2: Στο ποσό που θα βγει στον πληστηριασμό. Ας πούμε, αν έβγαινε στον πληστηριασμό στις 100.000 ευρώ και υπήρχε ενδιαφέρον και μπορούσε ο πιστωτής κατά αυτόν τον τρόπο να το εκποιήσει, ναι, θα έβλεπε τόσο μεγάλη διαγραφή. Βέβαια, να πούμε ότι.
1: Θέλω να πω, δεν ξεμπερδεύεις. Δεν υποκαθιστά το ένα το άλλο. Έτσι, απλώς σου δίνει τη δυνατότητα να μειώσει την οφειλή σου.
2: Να μειώσει ουσιαστικά την οφειλή σου.
1: Ή εκτός και αν έχεις ένα τόσο ακριβό εξοχικό, ρε παιδί μου, που το.
2: Και μην ξεχνάμε ότι όταν κάποιος πλέον έχει ένα κόκκινο δάνειο, mm-hmm. λόγω του ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε, έστω και αν είχε κάνει κάποια ρύθμιση και είχε κάνει αναγνώριση χρέους, δεν μιλάμε για τόσο μικρά ποσά. Yeah. Μιλάμε για πολύ πιο μεγάλα ποσά, τα οποία θα πρέπει να τα ρυθμίσει. Και πολλές φορές έχουμε δει κάποιους υπέρογκους τόκους, άρα σπάνια θα δούμε περιπτώσεις με μία μικρή οφειλή ύψους 150.000 και θα πάει κάποιος να εκποιήσει ένα ακίνητό του για να μπορέσει να απομειώσει το χρέος. Μιλάμε για μεγάλες οφειλές, mm-hmm. όπου ουσιαστικά η εκποίηση του ακίνητου αυτού που θα κάνει θα τον βοηθήσει πάρα πολύ για να έχει μία βιώσιμη λύση.
1: Ερώτηση. Έστω και αν το εξοχικό ή το άλλο ακίνητο ή έκταση είναι υποθηκευμένη στο δάνειο αυτό.
2: Βέβαια. Okay. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί mm-hmm. να ζητήσει την εκποίηση. Βέβαια, αυτό θα το τρέξει ο πιστωτής, ο οποίος είναι πρώτος σε σειρά. Δηλαδή, αν έχει προσημείωση στην Α τράπεζα, αυτή mm-hmm. θα είναι, σε οποιαδήποτε τράπεζα, mm-hmm. Τότε θα είναι αυτή που θα τρέξει τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν είναι στο δημόσιο, αν χρωστάει δηλαδή φόρους.
2: Και το δημόσιο. Μπορεί το δημόσιο να είναι ο πιστωτής που θα εκκινήσει την όλη διαδικασία της εκποίησης, εφόσον το ετηθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Εκτίμησή σας, επειδή ασχολείστε πολλά χρόνια με το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι λύση, δηλαδή έχετε, εσείς ας πούμε για παράδειγμα έχετε τέτοιες περιπτώσεις στο γραφείο σας?
2: Έχω τέτοιες περιπτώσεις, όμως το μόνο που φοβάμαι είναι ότι θα συνεχιστεί να μην υπάρχει ενδιαφέρον εκποίησης. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν μπορεί να το πουλήσει με τον ΑΒ τρόπο, που μπορεί να μην έχει μια τεράστια οφειλή στο δημόσιο και να μην υπάρχει απλά αγοραστικό ενδιαφέρον. Θέλω να δω αυτό πώς θα λυθεί και θα μπορεί αυτό το ακίνητο να βγει στον πληστηριασμό και να υπάρξει ενδιαφέρον. Εκτός αν οι ίδιοι οι πιστωτές το εκποιούν και ουσιαστικά αυτοί είναι που το παίρνουν τελικά το ακίνητο αυτό, έστω και αν δεν υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Επίσης πρέπει να δούμε ο αλγόριθμος πώς θα υπολογίζει μετά τις δόσεις, ποιο θα είναι το ποσό που θα πρέπει να πληρώνει. Γιατί η εμπειρία μας δείχνει αυτή τη στιγμή ότι ο εξοδικαστικός μπορεί κάποιος να έχει πολύ χαμηλό εισόδημα και παρόλα αυτά να βγάζει μια μεγάλη δόση, την οποία να μην μπορεί να ανταποκριθεί, επειδή ας πούμε η ακίνητη του περιουσία είναι υψηλή ή μπορεί επειδή τα προηγούμενα 5 έτη να έχει ένα υψηλό εισόδημα.
1: Ναι.
2: Αυτά πρέπει να αποκατασταθούν και να δούμε στην πράξη πώς θα πάει αυτή η λύση της προστασίας.
0: Ναι. Αυτό, κυρία Φραγκάκη, δεν μπορούσε να το κάνει κάποιος από μόνος του. Δηλαδή έχω εγώ μια κύρια κατοικία, έχω πρόβλημα να εξυπηρετώ τις δόσεις, έχω όμως και ένα μικρό διαμέρισμα κάπου, να πάω να το πουλήσω, να πάρω τα χρήματα, να τα δώσω σε αυτό, να του πω κόψε κάτι τώρα από το δάνειο.
2: Ακριβώς. Αυτό λέω. Απλά μπορεί αυτό το ακίνητο να είναι υπερχρεωμένο. Ας πούμε να έχει βάλει πολλές προσημειώσεις και η αξία του να είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με την οφειλή του. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε αυτή η νέα ρύθμιση να βοηθήσει. Αν όμως το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν ελεύθερο βαρών, αυτό που τον συμφέρει κάποιον είναι βεβαίως να το πουλήσει ώστε να μπορέσει και να αποπληρώσει την οφειλή του ή μέρος της οφειλής του και να κάνει μια απλή αγοροπολισία χωρίς να χρειάζονται εκποιήσεις και όλες οι διαδικασίες που θα γίνουν μέσω του πληστηριασμού.
0: Τώρα μιας που σας έχουμε, πώς πάει γενικώς ο εξοδικαστικός? Μένουν οι άνθρωποι που παίρνουν τη ρύθμιση μέσα ή τη χάνουν μετά από λίγο καιρό, ξανασταματάνε να πληρώνουν, δεν μπορούν?
2: Θα σας πω ότι πολλοί κόσμος δυσκολεύεται. Δεν σας λέω ότι όλοι τη χάνουν ή οι περισσότεροι τη χάνουν, αλλά ο κόσμος δυσκολεύεται. Δηλαδή κάνει τη ρύθμιση για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του ή για να προστατεύσει τα ακίνητά του για να μπει σε μια ρύθμιση, αλλά επειδή οι ρυθμίσεις που δίδονται πολλές φορές είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με την πραγματική δυνατότητα κάποιου, πολλοί ασφιχτιούν. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο ξανά τον αλγόριθμο και να βοηθηθεί και ο κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ρυθμίσεις που γίνονται.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Σας αφήνουμε γιατί έχετε και, έχετε και τις πιέσεις τις δικές σας.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Ρεπάνης Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα.
5: Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
10: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
9: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
10: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
9: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
10: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
9: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Αν τώρα είχες τη δυνατότητα να πας σπουδάσεις, τι θα σπούδαιζες?
1: Τώρα.
0: Ναι, αν έλεγε, παιδί μου, οκ, ναι. Okay, κέρδισα το λαγείο, μια χαρά, η οικογένεια έχει χρήματα, εγώ έχω χρήματα, να πάω να σπουδάσω κάτι.
1: Είναι διαφορετικό. Τώρα θα έκανα νομικά.
0: Νομικά, ε.
1: Τώρα θα έκανα νομικά. Εάν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και εκκινούσα για να αλλάξω σπουδές, θα έκανα ναυτιλιακά.
0: Δηλαδή, κάτσε, τα νομικά είναι αυτό που σ' αρέσει?
1: Τα νομικά είναι για μένα. Για μένα.
0: Τα ναυτιλιακά είναι αυτό που θα έκανε γιατί σ' αρέσει η δουλειά.
1: Ναι, ναι. Τα νομικά θα τα ήθελα για μένα. Είναι αυτό που λέμε, έτσι όπως το περιέγραψες, τώρα που και επί τους το ερώτημά σου είναι για πάρτι σου.
0: Ναι.
1: Όχι για την επαγγελματική σου εξέλιξη οτιδήποτε.
0: Όχι.
1: Θα έκανα νομικά. Για πάρτι μου. Αν γύριζε το χρόνο πίσω για να εκκινήσω πάλι τις σπουδές από την αρχή, θα έκανα ναυτιλιακά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έρωτας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο έρωτας ποιος είναι?
1: Τα ναυτιλιακά.
0: Ο έρωτας δεν είναι τα νομικά?
1: Όχι, σου ξαναλέω. Τα νομικά είναι για μένα. Το θέλω για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Για τον τρόπο σκέψης, για τη γνώση θέματα, για πάρα πάρα πολλά πράγματα. Είναι έτσι για να υπάρχει. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Για την επαγγελματική εξέλιξη, για καριέρα κτλ. Θα έκανα ναυτιλιακά, αν γίνεται το χρόνο πίσω. Αυτό. Εσύ?
0: Εγώ την ώρα που σου έκανα την τέτοια, λέω πω τώρα άμα με ρωτήσει, εγώ δεν έχω
1: διαπέσει.
0: Αλλά όσο σου πήρε, βρήκα μία.
1: Για πες.
0: Μαθηματικά.
1: Μαθηματικά, ε. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα.
0: Λοιπόν, ξέρεις γιατί. Είναι ο κύριος Φρόιντ, έχει την απάντηση. Εγώ ήμουν σχετικά καλός. Στο πανεπιστήμιο ήμουνα πολύ καλός στην στατιστική, αλλά δεν διάβαζα αρκετά, γιατί τα μαθηματικά θέλουν διάβασμα τώρα. Δεν είναι αστείο πράγμα. Δεν διάβαζα αρκετά για να είμαι εξίσου καλός στα μαθηματικά. Εντάξει, τα οικονομικά, ένα κομμάτι των οικονομικών ή τέλος πάντων έχει μοντελοποίηση, χρειάζεται μαθηματικά.
1: Βέβαια.
0: Με ρώταγαν λοιπόν οι καθηγητές, γιατί ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι οι στατιστικοί είναι μαθηματικά κατά βάση. Και με ρώταγε εκεί, είχαμε έναν πολύ καλό άνθρωπο, τον παιδεύαμε. Μου έλεγε, μα μπαμπής, γιατί είστε καλός στην στατιστική, αλλά όχι στα μαθηματικά. Τι να του πω, του λέγα, ξέρετε, δεν παρακολουθώ αρκετά τα μαθηματικά. Μα μου λέει, αφού είστε τόσο καλό στη στατιστική, είναι πολύ εύκολο να είστε καλό στα μαθηματικά. Μάλλον από εκεί μου έχει μείνει.
1: Σου έχει μείνει, από θεμένα.
0: Υπάρχει ένας άλλος λόγος όμως. Ότι τα μαθηματικά, ρε παιδί μου, είναι μια γλώσσα.
1: Φιλοσοφία ζωής.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, φιλοσοφία ζωής.
0: Είναι μια γλώσσα. Θαυμάζω δηλαδή, τώρα έχω και κάτι γνωστούς που είναι φυσικοί επιστήμονες, πυρηνικοί επιστήμονες, αστρονόμοι κτλ. Οι οποίοι μεταξύ τους όταν μιλάνε. Λες, παιδιά, εγώ
1: δεν
0: να
1: μπορώ.
0: Πάω να φέρω κανένα σουβλάκι τώρα, κάτι λιγτό.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν. Τι λέει. Α, να σου πω, ξέρεις τι. Τώρα, βέβαια, διαπιστώνω το εξής, ότι τα μαθηματικά ή μάλλον υπάρχουν επιστήμες. Που όταν, γι' αυτό σου είπε το διαχώρισα, το τι θες να κάνεις για σένα και το τι τέλος πάντων θες να ακολουθήσεις ως καριέρα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα μαθηματικά, ακόμα και στο επίπεδο αυτό, μέσα στην οικονομική επιστήμη, είναι μία πίεση. Πρέπει να τα ξέρεις για να προχωρήσεις αυτό. Ενώ αν το κάνεις, ας πούμε, κάποια φάση της ζωής σου, γιατί λες μου αρέσει πάρα πολύ, μπαίνεις στη φιλοσοφία, στη γλώσσα, όπως είπες, των μαθηματικών, που είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
0: Εντελώς άλλο, ξεπερνάς το επίπεδο
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι άλλο, είναι άλλη γλώσσα.
0: Μάλιστα. Εγώ είχα και μεγάλη αντιπάθεια, διότι στα οικονομικά, στα οποία γενικώς ήμουν καλός, η μόδα ήταν τότε τα πάντα να μοντελοποιούνται. Δηλαδή να μπαίνουν σε μαθηματικές εξισώσεις. Που ήταν μερικές φορές ήταν πάρα πολύ αστεία η όλη η ιστορία. Και ήταν ένα λόγος που δεν αγαπούσε, δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τη νεοκλασική λεγόμενη θεωρία στην οικονομική. Γιατί τα πάντα ήταν μαθηματικά, ήταν μοντελοποιημένα. Και μ' άρεσε πολύ περισσότερο η οικονομική θεωρία, η ελεύθερη σκέψη, η φιλοσοφική πλευρά, η κοινωνική πλευρά. Μ' άρεσαν πολύ περισσότερο αυτά. Αυτά, όλοι έχουμε κάτι πάντως.
1: Ναι, βέβαια, και αποθυμένα.
0: Δεν ξεκινάς να διαβάζεις νομικά.
1: Διαβάζω νομικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέει ο Real Troller, νυφλοί αφού σου αρέσουν τα φιλιακά και νομικοί, γιατί δεν έκανες ναυτικό δίκαιο να είσαι και στα δύο μέσα.
19: Σωστός.
1: Το οποίο είναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
19: Τώρα εξαιρετικό που το κομμάτι, συζητούμε.
1: Ναυτικό δίκαιο, εξαιρετικό.
0: Ο κλάδος των ναυτιλιακών, χωρίς να έχει συζητηθεί ιδιαίτερα από όλους εμάς και γενικώς, έχει αναπτυχθεί τρομακτικά.
1: Βέβαια.
0: Έχει καλές αμοιβές, έχει πολλές ευκαιρίες και είναι λες και. Καλά, το έχουν και οι εφοπλιστές.
1: Και αναπτύσσεται.
0: Αναπτύσσεται συνεχώς.
1: Αναπτύσσεται πολύ, πολύ, πολύ.
0: Συνεχώς. Είναι πολλά παιδιά που δουλεύουν. Η προσφορά είναι μεγάλη, γι' αυτό και οι αμοιβές τώρα δεν είναι όσο καλές ήταν πριν 10 χρόνια.
1: Ναι, αλλά έχει πολλές ευκαιρίες. Έχει πολλούς δρόμους, πολλές διεξόδους. Έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80 που ο πατέρας μου ασχολείται με τα ναυτιλιακά. Έτσι. Έφυγε βέβαια το 85 ο πατέρας μου, αλλά θυμάμαι όλο το κομμάτι αυτό και μεγάλο μέρος της οικογένειάς μου ασχολείται με τα ναυτιλιακά. Έχει πολύ πολύ ωραίο αντικείμενο και πολύ ευρύ αντικείμενο. Είναι σπουδαία δουλειά. Έτσι, είτε κάνεις μπρόκινγκ, είτε τέλος πάντων όλο το κομμάτι, ακόμα και σε αυτό που λέει ο Real Troller τώρα για πλάκα για το ναυτικό δίκαιο, είναι σπουδαίο. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, είναι αυτά. Πολύ ωραία δουλειά. Να την προτιμούν όσοι ψάχνουν για δουλειές έτσι που έχουν και ευκαιρίες, έχουν και ξαφνικά. Δηλαδή κάνεις κάτι, κάνεις ένα καλό deal, βγάζεις πολλά λεφτά ξαφνικά.
1: Ποιος είναι ο Μπούζγος από τη Λεόντιο?
0: Α, ένας καθηγητής μαθηματικών.
1: Σου λέει, το θυμάσαι τον Μπούζγο?
0: Το θυμάμαι. Πού βρέθηκε ο Λεόντιδεύς?
1: Λέει ο φίλος εδώ που λέει τον Μπούζγο, το θυμάσαι Μπάμπη? Στη Λεόντιο. Το κουρτινάκι, λέει. Το κουρτινάκι σας, νέοι μου. Για το όμορφο πάλι ποτέ μαλλί σου, λέει Μπάμπη. Έτσι.
0: Μάλιστα. Να είναι λοιπόν, καλά ο φίλος που γράφει. Προφανώς έχει πολλά μυστικά να κρύψει.
1: Έλα, παιδιά, θα τα ξέρουμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Φιλιά. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχοι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λες, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Κόκκινο τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης. 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ιδανικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα.
10: Την άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αναμένουν οι αρχές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν και τα κινητά των εργαζομένων του ιατρείου που έχουν πέσει σε αντιφάσεις, κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Σήμερα καταθέτει γραμματέας που είχε βάρδια εκείνο το απόγευμα. Ανοιχτό αφήνει εκπρόσωπος της αστυνομίας το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση.
9: Με φόντο τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αρχίζει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στο Ζελένσκι ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών, δηλώνει στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.
10: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Απευθύνε νέο κάλεσμα στους ομογενείς να λάβουν μέρος στις επόμενες εκλογές, εξηγώντας ότι διεκδικεί και τρίτη θητεία με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
9: Ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές, ενώ 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 15χρονο μαζί με 3 συγγενικά του πρόσωπα.
10: Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονα από το πρωί τα φαινόμενα σε Χαλκιδική, Θεσσαλία και Εύβοια. Βρέχει εδώ και ώρα στην Αττική προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού σύμφωνα με νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
9: Και στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League. Αύριο αναχωρεί για το Βελιγράδι, όπου την Πέμπτη αντιμετωπίζει στον πρώτο αγώνα τη Σερβία. Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Το κόκκινο βρίσκονται εδώ και ώρα οι περισσότεροι δρόμοι στο λεκανοπέδιο Αττικής, κυρίως λόγω της έντονης βροχόπτωσης εδώ και ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σχετικά.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
9: Γονατίζει τους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το φράγμα των 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 211 ευρώ από 76 που ήταν πέρυσι. Η αύξηση 177% σε ένα χρόνο δημιουργεί ασφικτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες, λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κλειδονισμοί προκαλούνται επίσης από τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μετακυλίεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πλειοψηφία των πολιτών στη. Να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
12: κίνηση στους δρόμους.
10: Το κόκκινο βρίσκονται εδώ και ώρα οι περισσότεροι δρόμοι στο λεκανοπέδιο Αττικής, κυρίως λόγω της έντονης βροχόπτωσης εδώ και ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σχετικά.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο τη Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
12: Το θέμα της ημέρας.
9: Γονατίζει τους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το φράγμα των 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 211 ευρώ από 76 που ήταν πέρυσι. Η αύξηση 177% σε ένα χρόνο

0: εσόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Γονατίζει τους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το φράγμα των 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 211 ευρώ από 76 που ήταν πέρυσι. Η αύξηση 177% σε ένα χρόνο δημιουργεί ασφικτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κλειδονισμοί προκαλούνται επίσης από τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μετακυλίεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πλειοψηφία των πολιτών στη χώρα μας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Όλοι αναμένουν πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι κοντά μας για να εξετάσουμε τις παραμέτρους διεθνώς και εδώ, στη χώρα μας, Δημήτρη. Η φράση πριν από λίγο ότι μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς επηρέασε τις διεθνείς αγορές.
3: Πολύ σωστά, Βασίλη. Αξιοσημείωτη θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή η αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις τιμές τόσο του πετρελαίου Brent όσο και του φυσικού αερίου μετά την απόφαση του Ιράν να προσφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, να άρει τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούς σε αντάλλαγμα, Βασίλη, για να προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ειδικότερα το Ιράν μπορεί να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς εντός της επόμενης εβδομάδας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των
2: Ιράν. Στα κεντρικά λιμάνια, όπως δήλωσε πριν από λίγο στο Reuters, ανώτερος αξιωματούχος από την Τεχεράνη.
3: Πολύ σωστά, Βασίλη. Ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για μια ενδεχόμενη επανέναρξη της διπλωματίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, η τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν η μείωση αυτή περάσει άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων. Πάντως, σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε για άλλη μια μέρα την αντίστοιχη της αμόλυβδης της βενζίνης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,199 ευρώ ανά λίτρο. Δηλαδή, 2,20
2: ευρώ ανά λίτρο.
3: Που σημαίνει αυτό 3,9 λεπτά του ευρώ αυξημένη τιμή σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη, σχεδόν δηλαδή σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Τιμή, να σου τιμήσω, Βασίλη, που θα ξεπέρναγε τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
2: Αν δεν υπήρχε επιδότηση.
3: Ακριβώς, αν δεν υπήρχε επιδότηση. Λόγω της επιδότησης των 10 λεπτών, η τιμή έχει παραμείνει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκπρόσωποι τώρα των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα μειωθούν και πότε οι τιμές μετά από αυτή την πτώση του πετρελαίου Brent. Τώρα όμως τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση είναι χειρότερα, γιατί έχει υπάρξει αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Πλέον η τιμή, όπως είπαμε, του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει αυτή τη αμόλυβδη της βενζίνης, φτάνει στα 2,224 ανά λίτρο, δηλαδή 2 ευρώ και 22 λεπτά ανά λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα. Και εδώ, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, η τιμή στο ντίζελ θα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 37 λεπτά ανά λίτρο. να σου θυμίσω ότι ειδικά

0: για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα για την ενέργεια αποτελεί βασικό λειτουργικό κόστος για τη βιομηχανία, Βασίλη, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές και όπως καταλαβαίνεις όταν συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης θα επηρεάσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και τις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Όπως πολύ σωστά ανέφερε σήμερα Τρίτη Βασίλη, η τιμή χονδρική φτάνει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% σε σχέση με την προχθεσινή τιμή. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος παίζει και το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο όμως που αυτή τη στιγμή, λόγω της είδησης που είπαμε για το ενδεχόμενο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, καταγράφεται μείωση στα 69 ευρώ την μεγαβατόρα. Να σου θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν τα 83 ευρώ την μεγαβατόρα. Υπάρχει μια πτώση της τάξης άνω του 4%.
1: Και να δούμε αν θα συνεχιστεί, Δημήτρη, αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί είπαμε ότι οφείλεται στις δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters.
0: Ακριβώς. Είναι τα 69 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Είναι λιγότερα από τα 83 ευρώ που ήταν πριν από λίγες ημέρες, Βασίλη, αλλά είναι και πολύ υψηλότερα από τα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν η τιμή του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Και ως γνωστόν, το έχουμε πει αρκετές φορές, η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει και την χονδρική τιμή του ρεύματος και μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, ήδη το Σεπτέμβριο, η μέση τιμή της χονδρικής τιμής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αυγούστου, Βασίλη.
1: Και δεν θέλουμε να φανταζόμαστε, Δημήτρη, τι θα γινόταν αν άρχιζε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μένεις μαζί μας, Δημήτρη, δεν κλείνεις για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος για την οριζόντια παρέμβαση ώστε να δοθεί εφέτος αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
2: Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας σχεδιασμός, μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να τα μετρήσουμε και προφανώς τα οποία δεν πρέπει που δεν είναι να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, άρα και στους Έλληνες πολίτες.
3: Ναι.
2: Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση ώστε το επίδομα θέρμανσης αυξημένο να πάει στους Έλληνες με στόχο να καλυφθούν οι πολίτες και να μην έχουν κανένα πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει καταστροφολογία. Εμείς λοιπόν είμαστε μία από τις χώρες, τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχουμε τη δυνατότητα παροχών. Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
1: Να ακούσουμε και την πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να κρατάει υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει, να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή, στο δημόσιο τομέα και στο συνταξιού.
1: Μαθαίνω τώρα, Δημήτρη, πως έχεις πληροφορίες για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
0: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι όταν τέθηκε η Εθνική Συμφωνία και η Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών στις 31 Αυγούστου, είχαμε μειώσεις σε 1.750 προϊόντα. Από αυτά τα 1.750 προϊόντα, τα 400 αφορούν σχολικά, που σημαίνει ότι 1.300 προϊόντα είναι εκείνα που αφορούν τα καθημερινά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι οι εξής, Βασίλη, ότι αυτά τα 1.300 περίπου προϊόντα θα είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη συμφωνία, έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου υπήρχαν πληροφορίες αρχικά ότι θα παραμείνει αυτή η συμφωνία σε ισχύ.
0: Ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορίες ότι για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ήδη θα παραμείνουν, φαίνεται ότι θα παραμείνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες των φήμων και τους υπόλοιπους προμηθευτές. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν 400 προϊόντα, υπάρχουν 400 προϊόντα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και το τέλος του χρόνου.
1: Τα υπόλοιπα 950?
0: Πρόσεξε. Μένει να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και πόσα τελικά ακόμη προϊόντα θα προσθεθούν στη λίστα ή αν θα επεκταθούν κάποια από αυτά που βρίσκονται ήδη μέσα στη λίστα ή θα υπάρχουν κάποιες καινούργιες μειώσεις σε κάποια άλλα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε πόσα προϊόντα θα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που λέγεται στην αγορά είναι ότι με το ενεργειακό κόστος, Βασίλη, να είναι τόσο υψηλό, υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με το όχι απλά να μειωθούν τιμές, αλλά να συγκρατηθούν και στα σημερινά επίπεδα. Μένει όμως όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη.
1: Μένει να εξετάσουμε και κατά πόσο απέδωσε το μέτρο αυτό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Είναι γεγονός λοιπόν ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση εδώ και καιρό και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία πρόσφατης διεθνούς έρευνας που καταδεικνύει ότι 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς με δανεικά ή με πιστωτική κάρτα, ενώ το 37% έχει αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει. Οι καταναλωτές ψάχνουν ένα γωνίος τρόπος να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εν μέσω ακρίβειας, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
6: Πράγματι αποκαλυπτικά είναι, Ελισάβετ, τα στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία 6 στους 10 Έλληνες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δανεισμό, είτε μέσω δανείων από το περιβάλλον τους, είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών, για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών δεν επαρκεί πλέον, ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αποτυπώνοντας βέβαια το μέγεθος της οικονομικής ασφυξίας που βιώνει η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών Καταναλωτών του Τίνδρου, η αδυναμία ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από ένας στους τρεις καταναλωτές, με ποσοστό δηλαδή περίπου 37%, δηλώνουν ότι έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή λογαριασμού να καθυστερήσει μέσα σε ένα χρόνο, επειδή αδυνατούν να είναι συνεπείς στις προθεσμίες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος και φτάνει στο 29%. Παράλληλα, η ανάγκη για ρευστότητα και η προσπάθεια μετάθεσης του οικονομικού βάρους για το μέλλον έχει εκτινάξει και νέες μορφές μικροδανεισμού, θα έλεγα. Σχεδόν οι μισθοί Έλληνες, 47%, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», «buy now, play later», μέσα σε ένα χρόνο, επιλέγοντας να σπάσουν ακόμα και μικρές καθημερινές αγορές σε δόσεις για να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Και στην Ευρώπη βέβαια αυτό το ποσοστό, αλλά είναι πολύ χαμηλότερο, είναι στο 40%.
3: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες φαίνεται ότι είμαστε υψηλότερα, έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ. Και αυτή η διαρκής καταφυγή σε λύση ανάγκη τώρα συνθέτει την εικόνα βέβαια μια οικονομία όπου τα σταθερά εισοδήματα έχουν χάσει τη μάχη με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης. Και εδώ να πούμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα από την έρευνα είναι ότι μέσα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο οι καταναλωτές αναζητούν νέες σανίδες σωτηρίας στην τεχνολογία. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως αναφέρει η έκθεση, καταγράφει μια σημαντική στροφή σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με τους πολίτες να προσπαθούν τώρα πλέον μέσω της τεχνολογίας να αντιδράσουν τον προϋπολογισμό τους, να εντοπίσουν περαιτέρω τα έξοδα και να αποφύγουν περαιτέρω δανεισμό.
3: Πάντως, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο μέρη για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χιλιάδες ραβασάκια στέλνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε όσους ξέχασαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι διασταυρώσεις έβγαλαν λαβράκια και τα ειδοποιητήρια στέλνονται ηλεκτρονικά και μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό με συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων Σύση Σταυροπιεράκου θα ενημερώνονται πως έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους το 2021.
7: Πράγματι, με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, ενημερώνονται για την οφειλή πριν τους έρθει ο τελικός λογαριασμός με τα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο των τελών που ξέχασαν να πληρώσουν. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΔΕ, η βεβαίωση της οφειλής με το ποσό των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον κυβισμό, το είδος και το έτος κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με το πρόστιμο, θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα έως τις 30 Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν τέλη. Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή στο MyCar με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021 αναιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς TaxNet, ενώ μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή για τα επόμενα έτη. Αν το οχήμα ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόταν από τέλη και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τιμή οφειλή των τελών κυκλοφορίας. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2021, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στην βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το αντίστοιχο πρόστιμο. Η βεβαίωση των τελών θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στις 3 Δεκεμβρίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
3: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται κλειδί για την πορεία των ερευνών η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο γιατρών αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου. Ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος της αστυνομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Και να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Από την πρώτη στιγμή δεν αποκλείονταν αυτό το ενδεχόμενο και ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται να υπάρχει και μετά την κατάθεση που έδωσε και ο υπνοθεραπευτής, το τονίζω, ως μάρτυρας έχει δώσει την κατάθεση, δεν εμπλέκεται κάπου, δεν κατηγορείται για το. Παραμικρό όσον αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως πρόκειται για ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή και άτυχου, βεβαίως διότι βρήκε θάνατο μέσα σε εκατείο, αν είναι δυνατόν, που τον έφερε σε επαφή με τον υπνοτιστή, αλλά και ποιος του σύστησε αυτούς τους δύο γιατρούς, διότι εδώ η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι συγκεκριμένη. Ενώ φαίνεται να υπάρχει συνεργασία του υπνοτιστή με τους δύο γιατρούς, όπως τουλάχιστον υπήρξε στον ανακριτή, υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στους συγκεκριμένους ιατρούς ή ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη, επειδή έχει ακουστεί και αυτό,
3: ναι,
8: ότι ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη να πάει πρώτα εκεί, να τον καθαρίσουν, να του καθαρίσουν το αίμα και έπειτα να πάει για να ξεκινήσουν να κάνουν τις συνεδρίες. Αυτό το αρνείται. Τώρα, το τι έχει πει στον ανακριτή όσον αφορά την ανταλλαγή των γνωστών μηνυμάτων, τι γίνεται, θα έρθει με το ραντεβού που έστειλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επίμαχη ημέρα στην γιατρό και η απάντηση όλα καλά με καρδούλα και την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Προφανώς και έχει δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε,
3: αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τι έχει πει.
8: Είναι σοβαρό αντικείμενο της κύριας έρευνας που διεξάγεται τώρα.
3: Κυκλοφορούν πληροφορίες, Θεοδόση, ότι ο υπνοθεραπευτής έστειλε και ένα μήνυμα στην γιατρό και αργότερα, αφού έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι στη ζωή πια, στο οποίο αναφέρεται ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Όλα αυτά λοιπόν μένει να δούμε αν όντως αληθεύουν.
8: Εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό το μήνυμα, καθώς αυτό δεν υπάρχει στην δικογραφία.
3: Ακριβώς.
8: Και επίσης η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, ένα μεγάλο μέρος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Κατά συνέπεια, εγώ δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να το διασταυρώσω ώστε να έχω μία άποψη πάνω σε αυτό και θα μείνω στενά στην δικογραφία.
3: Τώρα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους?
8: Τι γίνεται
3: ακριβώς με τους εργαζόμενους εδώ?
8: Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών στα τηλέφωνα των τεσσάρων γυναικών που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και βρίσκονταν την επίμαχη ημέρα στο ιατρείο. Και αυτό γιατί? Διότι στις καταθέσεις τους έχουν πέσει σε αντιφάσεις όσον αφορά τις ώρες. Μία από αυτές, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι έφτασε στο σημείο να πει ότι όλο το περιστατικό, λέει, έγινε εκεί γύρω στις 10-10 και μισή το βράδυ. Όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες κατά συνέπεια όσον αφορά στην ώρα και στις καταθέσεις που έχουν δώσει για το τι επικρατούσε μέσα στο ιατρείο εκείνη την στιγμή, αλλά και πού τοποθετούν τους δύο γιατρούς στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, μία λέει ότι ο γιατρός έλειπε, επέστρεψε γιατί είχε ασθενή και έπεσε και λίγο για ύπνο στον καναπέ. Εκείνη την ώρα, λέει η έτερη, ο γιατρός ήταν στο ιατρείο, εξέταζε αυτό και ακούσαμε φωνές. Δεν είναι δηλαδή ένα ενιαίο σώμα καταθέσεων, αλλά τέσσερις διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, όχι μόνο θα ζητηθεί άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά όταν αυτή ολοκληρωθεί και έχει τα αποτελέσματα στα χέρια του εισαγγελέας, προφανώς και θα καλέσει τις τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να δώσουν κατάθεση. Η γραμματέας, πρέπει να σας πω, έδωσε σήμερα κατάθεση μετά από αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού, προκειμένου να βεβαιώσει εκ νέου, γιατί το λέει και στην προανακριτική της κατάθεση, να βεβαιώσει εκ νέου ότι δεν είναι ασθενής του ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι ασθενής της συζύγου του, κάτι που το υποστηρίζει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε με αυτή την διαδικασία και απλώς μπήκε στο γραφείο για να βοηθήσει όταν πια ο Μαζονάκης είχε υποστεί την ανακοπή καρδιά.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνο και να πούμε εμείς ότι ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολονακίου, ότι δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην προφυλακισμένη γιατρό. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, χαρακτήρισε απατεώνες που παραβίαζαν διαρκώς τον νόμο τους δύο γιατρούς.
9: η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Και όταν ερχόταν ο έλεγχος, φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι παρανομή. Έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην καρνιά του. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν ότι είναι αυτό το μηχάνημα. Όχι, είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο.
3: Να ξανασυγκροτηθεί ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, ζήτησε από την πλευρά του μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο Τομεάρχης Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Σπύρος Δρίτσας.
10: Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας. Να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ο ΣΕΙΤ. Ο πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος, όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αρχίζουν στη Νέα Υόρκη οι κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό τη βαριά σκιά της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που πυροδοτούν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Οι διμερείς συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ήδη ο Τραμπ είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ αναμένονται και συζητήσεις με τον Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Θανάση Τσίτσα επέτρεψαν επίσης την Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το ερώτημα όλων είναι πλέον εάν τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με το Μπεζεσκιάν.
11: Ναι, είναι μια συνάντηση η οποία δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν την επιθυμία για μια τέτοια επαφή μεταξύ των δύο Προέδρων. Η Νέα Υόρκη γίνεται και πάλι για λίγες μέρες στο κέντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, με περίπου 130 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συγκεντρώνονται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και φέτος η ατζέντα είναι βαριά, η πόλεμη και η διεθνής ασφάλεια. Η πυρηνική απειλή, η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια βρίσκονται ψηλά στις συζητήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν παράλληλα να απαντήσουν στις αμφισβητήσεις και το ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έρχεται στη Νέα Υόρκη μόνο για την καθιερωμένη ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης σε περίπου 2 ώρες. Θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία δεκάδων ηγετών στην ίδια πόλη για μια σειρά απευθείας επαφών με δύο κρίσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, το Ιράν και την Ουκρανία. Μετά την ομιλία του ακολουθεί ένας μαραθώνιος τουλάχιστον 11 διμερών και πολυμερών συναντήσεων. Ξεχωρίζει το ραντεβού με τους εκπροσώπους των 6 χωρών του κόλπου. Ο Τραμπ θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι πώς βλέπουν οι χώρες αυτές την επόμενη μέρα απέναντι στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ιεμένη και τους κινδύνους για τις θαλάσσιες οδούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σημαντικό είναι και το τετ-α-τετ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αναζητεί τρόπους να περιοριστούν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές ενώπιση του χειμώνα, ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να αναζητεί διπλωματικό άνοιγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, την οποία είχαν προαναγγείλει τα τουρκικά μέσα και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, χωρίς όμως να αποκλείεται κάποια επαφή στο περιθώριο των εργασιών.
1: Θανάση, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κηρύξει και πόλεμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που του ασκούν κριτική.
11: Ναι, τρία αμερικανικά μέσα, το CNN, το MS Now και το Politico, βρέθηκαν από την περασμένη Παρασκευή ξαφνικά έξω από τις πύλες του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τους αφαιρεί την πρόσβαση, κατηγορώντας το για fake news. Οι δημοσιογράφοι τους είδαν τη διαπιστεύση τους να απενεργοποιούνται και τρεις οργανισμοί απάντησαν προσφεύγοντας τα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος δεν τους αποκλείει για λόγους ασφαλείας ή κανονισμών, αλλά επειδή δεν εγκρίνει τη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Η κόντρα αυτή μεταφέρθηκε και στο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Το CNN είχε σειρά να διαθέσει το τηλεοπτικό του συνεργείο, τις κάμερες δηλαδή που ακολουθούν τον πρόεδρο και μοιράζουν την εικόνα σε όλα τα δίκτυα. Όταν αποκλείστηκε, άλλα όλα τα αμερικανικά δίκτυα σχεδόν, το ABC, το CBS, το NBC και το Fox News, αρνήθηκαν να πάρουν τη θέση του και για πρώτη φορά η εικόνα γύρω από τον πρόεδρο περιορίστηκε δραστικά, όχι για τεχνικούς λόγους, αλλά εξαιτίας μιας σύγκρουσης του Λευκού Οίκου με τον τύπο. Σε απάντηση, σε απάντηση όλων αυτών, ο Λευκός Οίκος εμφάνισε χτες σε ένα διαδικτυακό κανάλι, το Trump TV.
1: Το Trump TV, ακριβώς.
11: Το οποίο το προωθεί με ομιλίες, εμφανίσεις και επιλεγμένη εικόνα του Προέδρου, το οποίο βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί.
3: Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε μήνυμα από το Σαν Φρανσίσκο ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σε συνάντηση που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες, τους κάλεσε να λάβουν μέρος στις εκλογές, ενώ παρότρινε τους εργαζόμενους να έρθουν στη χώρα μας όχι μόνο για διακοπές αλλά και για εξαποστάσεως εργασία. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επενδυτικό το DNA της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά συνάμα με μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι μια ενδεχόμενη δημοσιονομική χαλάρωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι έθεσε μέσω πλην σαφών στο στόχαστρό του τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στον δρόμο των ταπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Δεν θα αργήσουν πολύ οι αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Στην εκδήλωση της Endeavor Greece, ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της εθνικής κάλπης, τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός δεν είναι άλλος από μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Περιλαμβάνει το πρόγραμμά του επίσης, περιελάμβανε το πρόγραμμά του καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της παρουσίας του στο Σαν Φρανσίσκο, επισκέψεις στην έδρα της Tesla αλλά και στις έδρες έτερων τεχνολογικών κολοσσών όπως είναι η Nvidia και η Sequoia Capital. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, συζητώντας με στελέχη που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τις επόμενες σελίδες που μπορούν να γραφτούν σε τομείς όπως είναι η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης. Αμέσως μετά θα λάβει μέρος σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ πριν μπει στο αεροπλάνο για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί έξω από τεχνικό λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη για περισσότερες πληροφορίες. Νίκο.
13: Βασίλη, λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένας άγνωστος άνδρας, κρατώντας στο χέρι του μια κυνηγετική καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως έξω από σχολικό συγκρότημα, έξω από ένα λύκειο στην πόλη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, μια επαρχία στη δυτική Τουρκία. Με αποτέλεσμα να επικρατήσει ο απόλυτος πανικός. Ο δράστης τράπηκε άμεσα σε φυγή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία κατάφερε να το συλλάβει. Ωστόσο από τη δράση του, από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοίνωσαν οι αρχές στην επαρχία Μανίσα, 11 άτομα έχουν τραυματιστεί και τα 11 παιδιά, τα δύο μάλιστα νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης. Είναι άγνωστα μέχρι στιγμής. Να πούμε τα κίνητρα του δράστη. Έχει συλληφθεί, όπως είπαμε και πριν, έχει συλληφθεί ωστόσο και η οικογένειά του και οι γονείς του και ο παππούς του για αμέλεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Τουρκία, οι ένοπλες επιθέσεις, δηλαδή και σε σχολεία, διότι και πέρσι, τον Απρίλιο του 2026 μάλλον, είχαμε δύο ένοπλες επιθέσεις στην Ανατολική Τουρκία, σε σχολεία, με αποτέλεσμα τότε να έχουμε και νεκρούς.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημερώνουν ότι φορτηγό προσέκρουσε στα κυκλειδώματα γέφυρας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού που εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
15: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Μπαρμπεκιού Μελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
15: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
16: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
15: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
17: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
18: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
19: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
18: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
19: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
18: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
19: Τζοέλ.
18: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
20: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
21: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
20: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
21: Ποιος Ανδρέας?
20: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
21: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
20: Τι εννοείς?
21: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
20: Ναι.
21: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
22: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
23: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
22: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
23: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
22: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
24: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτο επίσημο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική, αλλά και στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ήδη σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου βρέχει έντονα εδώ και περίπου 2,5 ώρες, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και αύριο Τετάρτη, τάσο αρνιακέ, ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα φαινόμενα.
0: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Πέμπτη Παρασκευή θα υποχωρήσουν πρόσκαιρα, γιατί Σαββατοκύριακο έχουμε ένα νέο φθινοπορεινό κύμα με νέες βροχές, καταιγίδες πάλι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια, το φθινόπωρο που επίσημα μπαίνει αύριο μας έδωσε μια πρόγευση από σήμερα με αρκετές βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες. Το πιο πολύ νερό έχει πέσει στην Κύμη, τόσο νερό όσο πέφτει σχεδόν κατά μέσο όρο ολόκληρο το μήνα. Έπεσε μέσα σε 5-6 ώρες τα ξημερώματα. Και στην Αττική έχουμε βροχές, βρέχει παντού, περισσότερο πάντως στην περιοχή των Μεγάρων. Χωρίς όμως κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τη διαφορά ότι στα δυτικά θα ανοίξει ο καιρός, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες μόνο το πρωί στην Ετωλοακαρνανία και μετά γρήγορη βελτίωση. Στα ανατολικά όμως βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, που στα βόρειο-ανατολικά κατά τόπους θα είναι έντονες, κυρίως στη Θεσσαλία, στο Πήλιο, στις ακτές κυρίως του Πηλίου στο Αιγαίο, τις Ποράδες και την Εύβοια. Ενώ το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, στα πελαγητά 6 υποφόρ, η θερμοκρασία στα βόρεια τους 24 μόλις βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές τους 25 με 26 και μόνο στα Δωδεκάνησα τους 27. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο βροχές, με βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, βοριάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 υποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βελτιωμένο καιρό με λίγες νεφώσεις το πρωί και λιακάδα αργότερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 βουφόρ 6 τα ξημερώματα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός.
1: Θα συνεχιστεί, Τάσο, θα συνεχιστεί η βροχόπτωση εδώ στο λεκανοπέδιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Όχι. Το βράδυ θα σταματήσει.
1: Γιατί επικρατεί κομφούζιο στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν τεθεί, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, φανάρια εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος στη συμβολή των οδών Φραντζή και Υπανάκτο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
0: Πάντως μέχρι στιγμή.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε ρινγκ μετατράπηκε το στούντιο τηλεοπτικού σταθμού όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκολας Φαραντούρης, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, της είπε ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς. Η ένταση πυροδοτήθηκε νωρίτερα όταν η κυρία Δούκου τον εγκάλεσε για χαργεντισμούς με τη Μαρία Καριστιανού Προμηνών. Να πάρουμε μία γεύση από την αντιπαράθεση των δύο και στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.
2: Κυρία Δούκου, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκου.
4: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ
4: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
2: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
4: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
2: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
3: Και αυτό βέβαια, Μαριτίν, ήταν το πρώτο επεισόδιο της κόντρας, γιατί αργότερα η κυρία Δούκου ζήτησε την αποπομπή ουσιαστικά του κυρίου Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.
5: Όλοι σωστά, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν ο Νίκολας Φαραντούρης που, ψεύγοντας με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με τσαρλατάνους, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από την εκπρόσωπη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Δούκου, ότι δεν πάει πολύ καιρός από τότε που ο ίδιος χαργεντιζόταν με τη Μαρία Καριστιανού, γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί, προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κυρία Στούκου δικά της χαργεντίσματα με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα, βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμίγως πολιτικά, ουδέποτε είπε προσέδωσε οποιαδήποτε αληθρία, όπως θέλει να επενήσεται η κυρία Στούκου, αλλά οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε κάνει λόγο για κόκκινες γραμμές στο δημόσιο διάλογο, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει. απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές, ενώ η ίδια κυρία Σδούκου είχε δημοσιοποιήσει την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία το 1997, μάλιστα απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναφορά του Ευρωβουλευτή για την επαγγελματική διαδρομή της, και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ζητήσει την αποπομπή του Ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα επανήλθε και ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν, ακόμη και αν έχει σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις, πάντα αντιπαρατίθεται πολιτικά. Πλην όμως προεκλείθη, είπε, με ένα τελείως αδόκιμο και απρόπιτο τρόπο, χωρίς να κατανοεί γιατί μια φράση μπορεί να είναι προσβλητική και σεξιστική όταν αναφέρεται από έναν άντρα σε μια γυναίκα, αλλά όχι το αντίστροφο, μια και την είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα η κυρία Σδούκου. Πρόκειται προφανώς για ένα ατυχές γεγονός, το οποίο όμως δεν ήταν μόνο για το ΠΑΣΟΚ χθες, καθώς και ο κύριος Αυλονίτης, άρτια φιχτής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είχε δημιουργήσει το δικό του μικρό επεισόδιο.
3: Έχει ανάψει φωτιές, ναι.
5: Όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμπορευτεί τόσο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, όσο με το ΣΥΡΙΖΑ ή και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την κλέψη ελευθερίας. Κάπου εκεί έγινε ένα τηλεφώνημα, υπήρξε μια ενόχληση από την Χαρλάου Τρικούπη και ο ίδιος προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, θέλοντας να υποστηρίξει ότι δεν τίθεται θέμα αυτονομίας για το ΠΑΣΟΚ, ότι χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή, και καλούσε με τη διευκρίνησή του αυτή το δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Έλυσα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα.

0: Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίες και κύριοι στη Βουλή μετά την επίσημη δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούς ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων, την οποία είχε ανακοινώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Όλα έγιναν χθες το βράδυ και λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα της Συμμαχίας Ελλήνων. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη οπισθοδρόμηση από ό,τι φαίνεται, ή υποχώρηση, καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνοντας από τη φυλακή είχε πει ότι θα ιδρύσει κόμμα. Φαίνεται ότι τώρα καταλήγει στο να στηρίξει κάποιο κόμμα. Λίγες ώρες αργότερα ο κύριος Μανούσος, ιδρυτής όπως δείχνουν και όπως υποστηρίζει και ο ίδιος της Συμμαχίας Ελλήνων, ένιωσε την ανάγκη από την Ολομέλεια της Βουλής να δηλώσει ότι ο ίδιος, σε μια άσχετη επικαιρή ερώτηση πρέπει να σας πω, ότι ο ίδιος εκπροσωπεί το κόμμα και τις θέσεις και θα είναι η φωνή της Συμμαχίας Ελλήνων μαζί με τους κυρίους Δημητροκάλη και Βαλτογιάννη, δύο ακόμα βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και οι οποίοι μάλλον είναι οι βουλευτές που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι έχει μέσα στη Βουλή για να τον εκπροσωπούν. Προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Ολομέλεια. Αντέδρασε πρώτος ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και το Προεδρείο να επιτρέπει να ακούγονται τέτοιες φωνές και ένα κόμμα βιτρίνα να έρχεται επί της ουσίας να ξαναφέρνει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική Βουλή. Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος, και ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έλεγε ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε ξανά να σπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά ο κύριος Μανούσος ήρθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν έχει προκαλέσει ενόχληση η δήλωση στήριξης του Κασιδιάρη, καθώς ο κύριος Μανούσος βλέπει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κοπεί και το δικό του κόμμα μετά από αυτή τη δήλωση, αν αποδειχθεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός ηγέτης και σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Μανούσος μας είπε ότι εντάξει, είναι δεκτή η στήριξη του κύριου Κασιδιάρη, είναι ένας πολίτης και μπορεί να στηρίζει όποιο κόμμα θέλει, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, είπε, και δεν μπορεί κανένας να μας ταυτίζει με αυτούς, και ότι το κόμμα του υπάρχει εδώ και 2 χρόνια.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 αναρχητών, Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Φαίνεται, Θεοδόση, μας ακούς τώρα?
4: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
3: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς. Τι ακριβώς συνέβη στη Ρόδο?
4: Για τη διάσωση δύο περιπατητών τουρίστες από την Ιταλία, είναι οι οποίοι είχαν μπει στο παράγκι, ας το ονομάσω έτσι, τη Σιδερίτσα στην Ρόδο. Προφανώς όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν εκεί την περιοχή καταλαβαίνουν και το σημείο. Ενημέρωσαν μέσω του 112 ότι έχουν χαθεί και ότι χρειάζονται βοήθεια, με αποτέλεσμα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ρόδο να φτάσει στο σημείο και να ξεκινήσει αμέσως έρευνες προκειμένου να εντοπίσει το σημείο και να φτάσουν στους 2 Ιταλούς τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι δύσκολο μάλλον εκεί το σημείο.
3: Ναι.
4: Ο άτυχος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Περιμένουμε και εμείς νεότερα, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης του πυροσβέστη από τους συναδέλφους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει αναλυτικά. Δημήτρη.
5: Την τελική ευθεία είναι η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων που έχει με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία στην πρώτη κατηγορία του Nation League, που μετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η αρχή την 5η στο Βελιγράδιο, που στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Σερβία. Αύριο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει για τη σερβική πρωτεύουσα. Απόλυτα σημαντική έχουν οι Σέρβοι, αφού δεν θα αγωνιστεί ο επιθετικός του Μπεσίκτας, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, λόγω τραυματισμού. Έτσι, βασικός αναμένεται να ξεκινήσει στην εθνική ομάδα της Σερβίας ο Λούκα Γιώβης της ΑΕΚ. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την προπόνηση, έγινε και αγιασμός στην εθνική μας ομάδα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουγουανού ποδοσφαιριστή του Μίλτον Βιέρα. Το θυμόμαστε οι παλιότεροι. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, είχε αγωνιστεί από το 1975 έως το 1977 στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Στη συνέχεια από το 1977 έως το 1979. Πήγε στην ΑΕΚ, πήρε δύο κύπελα και ένα, δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ελλάδος. Καυτική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή, το πανθαλικό στάδιο και την ένταση που προκλήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βόλος, Αχιλέα Μπέο, η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε αναφορά του Μάρκο Νίκολιτ για την φάση του πέναλτι του Γιώβιτς, όπως υποστήριξε ο Αχιλλέας Θεός. Ο τελευταίος έκανε λόγο ότι παρεμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του στην ομιλία που είχε με τον προπονητή της ΑΕΚ. Αντέδρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην Κρήτη πάμε, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με επιστολή που έστειλε στη γερμανική εφημερίδα Bild για σε υποτιμητικό σχόλιο που έκανε για τον Όφη. Η εφημερίδα είχε αναφέρει μετά το ματς με τη Hohenheim, όπου η γερμανική ομάδα είχε χάσει από τον Όφη 2-0 για το Europa League, χαρακτήρισε τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Ο χαρακτηρισμός είναι άκρος υποτιμητικός, πέρα από ανακριβείς ιστορικά στοιχεία, απάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει ιδρυθεί το 1925. Στην Ισπανία θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέχρι το 2032 ο 65χρονος προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα Handball του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το τρέμπλ, κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτρας, την περσινή φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο. Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, στο κόκκινο είναι η κάδος του Σαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα Μαζονάκη, ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, το λατρεμένο μου Γιώργο.
3: Και στο enikos.gr, τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο κοντά είναι το τέλος της ανθρωπότητας? Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες εξηγούν στο enikos.gr τι πρέπει πραγματικά να μας ανησυχεί.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.

Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

Ακούσα αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου της πολύ νεκρής σύγκρουσης, το λεγόμενο μπάζωμα ξεκίνησε την κατάθεσή της στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στα Τέμπη, η μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, Μαρία Καριστιανού, η οποία δήλωσε επίσης ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, στο λαθρεμπόριο και στη διακίνηση προϊόντων εγκλήματος, με παράνομα κέρδη 13,3 εκατομμυρίων ευρώ, 5 συλλήψεις και 18 ακόμη ταυτοποιημένα άτομα. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.690 μονάδες. Άνοιξαν μετά από 3 χρόνια και υπό άθλιες συνθήκες τα σχολεία στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιθέσεων έχουν σκοτωθεί περίπου 22.000 μαθητές και περισσότεροι από 770 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
12: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Hasselhoff. Fableman Adams το 2003 σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011 σαν σήμερα.
13: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6 82 0 25 6 89.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Νίκας του Χρήστου. Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Εστίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου της πολύ νεκρής σύγκρουσης, το λεγόμενο μπάζωμα ξεκίνησε την κατάθεσή της στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στα Τέμπη, η μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, Μαρία Καριστιανού, η οποία δήλωσε επίσης ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, στο λαθρεμπόριο και στη διακίνηση προϊόντων εγκλήματος, με παράνομα κέρδη 13,3 εκατομμυρίων ευρώ, 5 συλλήψεις και 18 ακόμη ταυτοποιημένα άτομα. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.690 μονάδες. Άνοιξαν μετά από 3 χρόνια και υπό άθλιες συνθήκες τα σχολεία στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιθέσεων έχουν σκοτωθεί περίπου 22.000 μαθητές και περισσότεροι από 770 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις το Τάν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
7: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
8: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
7: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
8: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο Στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στυλ.
7: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
8: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
7: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στυλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
10: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
11: Γιωργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
12: χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
13: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
12: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
14: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
15: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
14: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
15: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza.
17: Oh boy.

0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανωτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
0: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
0: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
0: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
6: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
0: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.

0: 93FM Radio.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93FM Radio.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
8: μονωτικά και στεγανωτικά
9: χρώματα,
8: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
9: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
8: υδραυλικά,
9: μηχανήματα κήπου
8: και γκαλερίας,
9: είδη barbecue.
8: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-29-665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
8: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio Prefeza
1: 93.
0: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 15 τραύματα από μαχαίρι διαπιστώθηκαν από την νεκροψία που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στη σωρό της 25χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγούντα λύκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκόνα της Ιταλίας. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα νέα κίνητρα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η επεξεργασία του από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή αρχίζει την Παρασκευή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει ποιοτικούς, πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ποδοσφαίρου ο Σέρβος Διεθνής Άσος Ντούσαν Τάντιτς εν ώψη της αναμέτρησης την προσεχή Πέμπτη στο Βελιγράδι για το Nations League. Στο μπάσκετ και σε τουρνουά στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής κέρδισε με 84-73 τη Μύκονο, ενώ ο Άρης έχασε με 88-84 από την τουρκική Μπαχτσέσεχίρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός, περισσότερες περιοχές, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Θεσσαλία, σποράδες και έβια. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Άλλαξαμε μέρα, 23 έχει ο μήνας. Φθινόπωρο επισήμως. Θα το τιμήσουμε δεόντως αργότερα. Real FM 97,8. Τετάρτη πλέον. Ημερολογιακά, αλλά εντάξει. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί ως τις 2, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαύρα, ελάτε για να ολοκληρώσετε.
1: Κύριε Βαρδάλη, δεν ήθελα να αρχίσω με δύσκολο περιστατικό, αλλά ήταν σήμερα πολύ.
0: Όχι, εντάξει, είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν, πρώτα απ' όλα δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και εγώ είχα την αίσθηση, γιατί έτσι όπως το διάβαζα, νομίζω ότι κατέληξε η γυναίκα, αλλά είναι διασωληνωμένη. Εύχομαι να μακάρι να καταφέρει να το ξεπεράσει, γιατί είναι και νέα γυναίκα και είναι αμαρτία από το Θεό.
1: Τι λέτε τώρα, και θέλω να πω τώρα να το πιάσω με άλλο θέμα. Είμαστε και για τον κύριο Μαζονάκη που έφυγε, τον αείμνηστο. Και εντάξει, ήταν εντάξει. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω, πλανεύεται μερικές φορές. Από η κοινωνία έχει δημιουργήσει διάφορα πράγματα τα οποία εντάξει.
0: Όλοι μας την πατάμε και όχι μία και παραπάνω φορές.
1: Ναι, τόσο πολύ. Γιατί άμα το πληρώνεις με τη ζωή σου.
0: Ξέρετε, όταν την πατάμε, πληρώνουμε ένα τίμημα. Κάποια στιγμή το τίμημα είναι πολύ βαρύ. Απλά δεν μας έχει τύχει. Σε κάποιους τυχαίνει.
1: Ναι, όντως. Αυτή είναι η κοινωνία που δεν είναι υγιής και το κράτος που είναι σοπαρά, θα έλεγα, παραπέντε. Και τώρα πέρασε η ώρα, είναι μεσάνυχτα.
0: Αλλά προκειμένου το κράτος είναι ανύπαρκτο. Δεν είναι ούτε παρά 5, ούτε παρά 10, ούτε και 5.
1: Ούτε παρά 10, ούτε. Δηλαδή είναι φοβερό. Παρά παιδεία, παρά υγεία, παρά. Επιτέλους και άλλα κράτη έχουν προβλήματα.
0: Στο παράσκίζουμε.
1: Το τέτοιο πράγμα. Θέλω να σας πω και ένα ωραίο που με συγκίνησε πάρα πολύ την Κυριακή. Παρευρέθηκα με και η κόρη μου και τα τρία παιδιά και ο γαμπρός μου και εγώ σε ένα ποντιακό γάμο πολύ συγγενικού προσώπου της νύφης μου, του αδερφού μου, του θανόντος αδερφού μου, η νύφη μου, το παιδί, το κορίτσι του αδερφού της. Έχω ξανατύχει σε ποντιακό γάμο, βέβαια και στο Ταρυψιό της πριν 5 χρόνια. Δεν μπορώ να σας τη συγκίνηση μου, κύριε Παρδάλη. Αυτοί οι άνθρωποι και πάρα πολύ κόσμο και μετά κάνανε τη δεξίωση με ποντιακά ως επιτοπιστικά.
0: Παραδοσιακός γάμος, άρα.
1: Πήγαμε από το σπίτι και πήραμε την πανέμορφη νύφη και ήταν ο λιράρης έξω από το σπίτι.
0: Α, ωραία. Και πήγατε συνοδεία με λίρα.
1: Όχι, μπήκε στο αυτοκίνητο και εκεί έπαιζε καμιά ώρα.
0: Είναι αυτές οι παραδόσεις είναι ωραίες.
1: Απ' έξω το σπίτι και χορεύανε συγγενείς και φίλοι. Πάγανε και κανένα πιάτο. Φωνάζανε, τραγουδάγανε, χορεύανε. Λοιπόν, και με το τούμπανο, το μεγάλο αυτό, το ποντιακό, και τραγούδαγε. Κατέβηκε η νύφη, χόρεψε και αυτή. Κράταγε ανιψιά μου, του αδερφού μου, που είναι 18 χρονών το κορίτσι. Κράταγε το πέπλο της. Μετά μπήκαμε στο αυτοκίνητο, πήγαμε τη θεία. Μετά στο κέντρο είχε το λιράρι, ζωντανή μουσική, είχε και DJ, και το μπερλέκι και τη λίρα και το τούμπανο αυτό. Και κύριε Παρδάλη, νέα παιδιά,
0: ξέρανε τους χωρίς σου, είναι ωραία αυτά, όταν ασχολούνται.
1: Και ο τραγουδιστής τα ήξερε, δηλαδή εγώ
0: δεν καταλάβαινε. Άμα ποντιακός γάμος, άμα δεν είχε τραγουδιστή, που να ξέρει τα ποντιακά.
1: Ναι, αλλά όμως, φυσικά, αλλά είναι η οικογένεια. Λέω τη νύφη μου, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Που τα παιδιά είναι 24, τώρα πολύ πιο φαντάρο στο μεγάλο, 20 το άλλο, το αγόρι και η μικρή 18. Και χορεύουν. Λέω, τους μίλαγες εσύ ποντιακά, γιατί τα μεγάλωσε παππούς παιδιά. Μου λέει, μόνο όταν το αμάλωνα. Και μου είπε μία φίλη μου, δεν τους αρέσει η γλώσσα, μα το κάνεις αυτό. Τους μίλαγε η γιαγιά μου, λέει, και ο παππούς. Και τα είδα, τα νύψια μου χορέψαμε και εμείς.
0: Είναι ωραία, όταν κρατάνε τις παραδόσεις είναι ωραία.
1: Έκλαψα με δάκρυα, έβαζα κολλήρια για τα μάτια, πρέπει να κλαίω, αλλά συγκινήθηκα τόσο πολύ και κρατάνε τις παραδόσεις, πολύ,
0: νέα γενιά.
1: Είναι ωραίο. Λοιπόν, σας
0: ευχαριστώ, κυρία Μαύρα. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και ευχαριστώ. Γεια σας. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση, λέτε.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Εμένα το δικό μου το θέμα είναι αν μπορείτε να μου το λύσετε. Έχω έτσι διάφορες απορίες πάνω σε αυτό. Περί με τα νοσοκομεία. Αν είναι κάποια γυναίκα, τώρα μιλάμε ας πούμε, που είμαι κι εγώ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα και είμαστε έτσι μόνοι μας τελείως. Δεν έχουμε δηλαδή κανέναν έτσι να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει. Και χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο για κάποια επέμβαση που θα έχουμε. Θα έχουμε έτσι κάποια βοήθεια έτσι καλή από γιατρούς, από νοσοκόμες. Γιατί έχω ακούσει έτσι διάφορα ότι μερικοί γιατροί δεν βοηθάνε έτσι όπως θα έπρεπε. Δηλαδή όχι με την κακιά έννοια, με την καλή έννοια ότι ας πούμε δεν προλαβαίνουν επειδή είναι πάρα πολύ ασθενείς.
0: Ναι, και ο γιατρός δύσκολα θα βοηθήσει. Θα περάσει μία ή δύο φορές την ημέρα πριν ή μετά και μετά την επέμβαση, αλλά να βοηθήσει πρακτικά δεν μπορεί. Η βοήθεια όταν κάποιος δεν έχει συγγενείς ή κάποια φιλικά πρόσωπα να συνδράμουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, κατά την περίοδο της νοσηλείας, η βοήθεια συνήθως έρχεται από τις νοσοκόμες, τους νοσοκόμους και τους νοσηλευτές.
2: Ναι, αυτοί όμως βοηθάνε.
0: Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Είναι και που θα πέσεις, είναι και πόσα άτομα θα έχει. Ας πούμε εγώ που ήμουν στον Άγιο Σάββα, το βράδυ είχε 3 νοσοκόμες για 6-7 θαλάμους που ήμασταν 5-6 άτομα στον κάθε θάλαμο, βάλτε 30-36 άτομα. Είναι πολλά άτομα. Δεν είναι εύκολο. Όμως όταν γιατί και εγώ χτυπούσα το καμπανάκι, αυτό το αθόρυβο είναι πια, τους ανάβει λαμπάκι μέσα. Στον Άγιο Σάββα τουλάχιστον το αθόρυβο. Δεν αργούσαν, δηλαδή μετά από ένα λεπτό ερχόντουσαν, ρωτάγανε τι πρόβλημα υπάρχει και αν μπορούσαν να βοηθήσουν, βοηθούσαν. Γιατί ξέρετε, ο χειρουργημένος, και εγώ έτσι.
2: Έχουμε κάποιο πρόβλημα και είμαστε έτσι μόνοι μας τελείως. Δεν έχουμε δηλαδή κανέναν έτσι να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει. Και χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο για κάποια επέμβαση που θα έχουμε. Θα έχουμε έτσι κάποια βοήθεια έτσι καλή από γιατρούς, από νοσοκόμες. Γιατί έχω ακούσει έτσι διάφορα ότι μερικοί γιατροί δεν βοηθάνε έτσι όπως θα έπρεπε. Δηλαδή όχι με την κακιά έννοια, με την καλή έννοια ότι ας πούμε δεν προλαβαίνουν επειδή είναι πάρα πολύ ασθενείς.
0: Ο γιατρός δύσκολα θα βοηθήσει. Θα περάσει μία ή δύο φορές την ημέρα πριν ή μετά και μετά την επέμβαση, αλλά να βοηθήσει πρακτικά δεν μπορεί. Η βοήθεια όταν κάποιος δεν έχει συγγενείς ή κάποια φιλικά πρόσωπα να συνδράμουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, κατά την περίοδο της νοσηλείας, η βοήθεια συνήθως έρχεται από τις νοσοκόμες, τους νοσοκόμους και τους νοσηλευτές.
2: Ναι, αυτοί όμως βοηθάνε.
0: Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Είναι και που θα πέσεις, είναι και πόσα άτομα θα έχει. Ας πούμε εγώ που ήμουν στον Άγιο Σάββα, το βράδυ είχε 3 νοσοκόμες για 6-7 θαλάμους που ήμασταν 5-6 άτομα στον κάθε θάλαμο, βάλτε 30-36 άτομα. Είναι πολλά άτομα.
2: Ναι, άραγε δηλαδή.
0: Δεν είναι εύκολο. Όμως όταν

0: θα περάσει μία ή δύο φορές την ημέρα πριν ή μετά και μετά την επέμβαση, αλλά να βοηθήσει πρακτικά δεν μπορεί. Η βοήθεια όταν κάποιος δεν έχει συγγενείς ή κάποια φιλικά πρόσωπα να συνδράμουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, κατά την περίοδο της νοσηλείας, η βοήθεια συνήθως έρχεται από τους, τους νοσοκόμους και τους νοσηλευτές.
1: Ναι, αυτοί όμως βοηθάνε. Γιατί πάλι,
0: τώρα
1: γιατί
0: ξέρετε τι γίνεται. Είναι και που θα πέσεις, είναι και πόσα άτομα θα έχει. Ας πούμε εγώ που ήμουν στον Άγιο Σάββα, το βράδυ είχε 3 νοσοκόμες για 6-7 θαλάμους που ήμασταν 5 και 6 άτομα στον κάθε θάλαμο, βάλτε 30-36 άτομα. Είναι πολλά άτομα.
1: Ναι, άρα δηλαδή...
0: Δεν είναι εύκολο. Όμως όταν και εγώ χτυπούσα το καμπανάκι, αυτό το αθόρυβο είναι πια, τους ανάβει λαμπάκι μέσα. Ναι. Στον Άγιο Σάββα τουλάχιστον το αθόρυβο. Δεν αργούσαν, δηλαδή μετά από ένα λεπτό ερχόντουσαν, ρωτάγανε τι πρόβλημα υπάρχει και αν μπορούσαν να βοηθήσουν, βοηθούσαν. Γιατί ξέρετε, ο χειρουργημένος και εγώ έτσι, γινόμαστε και ιδιότροποι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντα δηλαδή η ανάγκη, είναι και καμιά φορά είναι και η ανάγκη να έρθει ο άλλος και να έχεις το φόβο στην αγώνη, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Γενικά βοηθάνε, αλλά αν έχει πολύ τρέξιμο...
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, με τόσο πολλούς ασθενείς, με λίγους γιατρούς, με λίγες νοσοκόμες που υπάρχουν σε μερικά νοσοκομεία.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αυτοί ας πούμε που είναι μόνοι τους, είναι δηλαδή χαμένοι.
0: Πάντως δεν δείχνουν, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία και από, έχω ακούσει και από άλλους. Γενικά, δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί. Εντάξει, προφανώς δεν. Πώς το λένε, δεν. Παίρνουν πάνω
1: τους. Όταν έχεις κάποιον στο πλευρό,
0: δεν παίρνουν πάνω τους το πρόβλημα.
1: Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εσύ είσαι χειρουργισμένη, ας πούμε, τρέχει ο δικός σου άνθρωπος, πάει στο γιατρό, τον εμπρίσκει, σε βοηθάει, ψάχνει να βρει.
0: Καλά, μην έχετε τέτοια ανησυχία ότι, για ό,τι χρειάζεται. Πάντως, δεν αφήνουν τους ασθενείς έτσι.
1: Δεν τους αφήνουν δηλαδή έτσι.
0: Όχι,
1: γιατί έχω ακούσει έτσι δύο περιστατικά και εντάξει, με έχουν φοβήσει λίγα και λέω μου ότι έχει και εμένα τίποτα.
0: Καλά, γενικώς να μην ακούτε, είναι ό,τι ζήσετε θα το ζήσετε εσείς. Ο καθένας αντιμετωπίζει, γιατί μπορεί εσείς αυτό που έχετε ακούσει να το...
1: Γιατί μερικοί λένε και διάφορα, μπορεί να τα...
0: Αφήστε τα διάφορα.
1: Ναι,
0: γιατί μπορεί, γιατί μπορεί η εμπειρία η δική σας να τη μεταφέρετε κατά τρόπο ώστε να φοβήσει κάποιον άλλο. Ενώ για κάποιον άλλο αυτό να είναι αρκετό.
1: Ναι.
0: Μην το.
1: Ναι, αλλά και
0: μην
1: δηλαδή,
0: τα παίρνετε τις μετρητής.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια δεν είναι όλα τα νοσοκομεία έτσι, ας πούμε. Είναι μερικά που φέρονται έτσι καλά, μερικά.
0: Όχι, να σας πω. Δεν υπάρχουν να μην φέρονται καλά.
1: Όταν λέω δεν φέρονται καλά, δεν εννοώ με την κακιά έννοια.
0: Ούτε θα δείξουν ότι
1: υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Κουράζονται.
0: Γενικώς τα σκέφτεστε αισιόδοξα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε και άλλη επιλογή.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Απλώς εγώ θα έλεγα, ας πούμε, να το κοίταγε το Υπουργείο Υγείας αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει δυνατότητα από τις αποκλειστικές που πρέπει να την πληρώσετε. Ανάκριβα.
1: Όχι, εντάξει, το ξέρω. Οι αποκλειστικές παίρνουν πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Ενώ να φέρει περισσότερους γιατρούς, νοσοκόμους.
0: Ναι, τώρα έρχονται.
1: Και αυτό είναι δύσκολο.
0: Τι συζητάμε, κυρία Αναστασία, τόσο καιρό, τόσα χρόνια τι συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει. Άρα και δηλαδή, αλίμονο σε αυτούς που είναι μόνοι τους. Να παρακαλάμε το Θεό να μην πάθουμε τίποτα και κάτι τέτοια, ας πούμε έτσι.
0: Και πού να δείτε αυτοί που δεν είναι μόνοι τους και είναι μόνοι τους. Εκεί να δείτε δράμα.
1: Όταν λες μόνοι τους και τέτοια, τι εννοείς.
0: Που έχουν ανθρώπους αλλά δεν είναι εκεί.
1: Α, εννοείς ας πούμε φεύγουν τα βράδια
0: που δεν ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είσαι μόνος σου το παίρνεις και απόφαση.
1: Mm.
0: Άμα δεν είσαι όμως και δεν έχεις ανθρώπους δίπλα σου, μετά είναι πιο βαρύ.
1: Ναι.
0: Άμα είσαι μόνος σου λες είμαι μόνος μου, κάνουμε έτσι θα πορευτούμε.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει, ας πούμε.
0: Δεν έχεις και πολλές επιλογές.
1: Ναι, εννοείται. Άμα είσαι μόνος και τέτοιο, και αν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα που πρέπει να γίνει, να μπεις δηλαδή μέσα, δεν έχεις άλλη επιλογή.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Και αφήνεις τον εαυτό σου και ό,τι γίνει.
0: Δεν αφήνεις τον εαυτό σου.
1: Ναι, λέμε τώρα.
0: Θα πάνε όλα καλά. Αυτό θα
1: σκεφτείς. Στην τύχη, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι ούτε έτσι στην τύχη. Όλα θα πάνε όπως πρέπει. Οι άνθρωποι μπαίνουν στο νοσοκομείο, οι γιατροί αναλαμβάνουν.

0: να τους κάνουν καλά, και οι νοσηλευτές να τους βοηθήσουν για να επανέλθουν και να βγουν από το νοσοκομείο. Έτσι θα σκέφτεστε.
1: Δηλαδή να σκεφτόμαστε λίγο θετικά, ας πούμε, και να κάνουμε υπομονή.
0: Θα κερδίσετε κάτι αν σκέφτεστε αρνητικά? Όχι. Οπότε θα σκέφτεστε θετικά, και όταν σκεφτόμαστε θετικά γίνονται και πιο θετικά τα πράγματα στη ζωή μας. Όχι,
1: δηλαδή,
0: πάντα.
1: Δηλαδή, που ήσουν στο νοσοκομείο, τυχαίνανε ανθρώποι εκεί πέρα που ήταν και μόνοι τους ή είχαν συγγενικά πρόσωπα?
0: Ήταν πολλοί άνθρωποι που ήταν μόνοι τους.
1: Α, ήταν και πολλοί, έτσι.
0: Ήταν και. Ήταν. Κούτσα στραβά.
1: Και
0: υπήρχε και ένας, ας πούμε, στο δικό μου το θάλαμο που είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και που είχε άνθρωπο, δεν μπορούσε να τον βοηθήσει.
1: Εντάξει, ναι, γιατί εντάξει, αυτοί δεν ξέρουν και πολλά πράγματα.
0: Ναι, δεν μπορούσε.
1: Τους και τις νοσοκομείες.
0: Και δεν μπορούσε να έχει και συνέχεια.
1: Το μόνο που μπορούν να κάνουν τα δικά σου πρόσωπα να είναι στο πλευρό σου, αντί να τρέξουν να κουνάξουν τον γιατρό.
0: Ακούστε, κυρία Αναστασία, η σκέψη είναι εξής. Μπαίνω στο νοσοκομείο, κάνω την εγχείρηση και παρακαλώ να πάνε όλα καλά, να βγω γρήγορα, να αναρρώσω γρήγορα και να βγω και όλα θα πάνε τέλεια.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα το ξεπεράσουμε.
0: Εννοείται.
1: Να είμαστε αισιόδοξοι και από εκεί και πέρα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Με τα εγκλήματα, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, με αυτούς τους νεαρούς?
0: Ό,τι γινόταν πάντα.
1: Κάποια σχέση, και αφού δεν συνυπώνουν, γιατί δεν χωρίζουν? Παίρνουν εκεί πέρα ένα μαχαίρι, ένα τέτοιο και σπάζουν. Τι άλλο? Πού έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο έχουμε
0: 11
1: φτάσει?
0: 11 γυναίκες από την αρχή του έτους.
1: Ναι, ενώ παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
0: Σε τέτοιο βαθμό όχι. Τα τελευταία χρόνια όμως δυστυχώς. Γιατί ο κόσμος έχει. Έχει γίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Έχουμε αγριέψει πάρα πολύ και.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Ενώ παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δεν συμφωνούμε, χωρίζουμε. Βρες άλλον, ρε παιδάκι μου, βρες άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι που μπορείς, ας πούμε, να ταιριάξεις με τον άλλον ή με την άλλη.
0: Και όχι, που δηλαδή... το συζητάμε είναι λάθος, κυρία Αναστασία. Τώρα δεν πειράζεις άλλον άνθρωπο ούτε επειδή χώρισες ούτε επειδή τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή είναι δυνατόν. Και τον εσπάζεις, αυτό εννοείς. Για τώρα μιλάω του.
0: Έχει λογική, δεν έχει λογική.
1: Ναι, δηλαδή έχουν γίνει πολύ άσχημα τα πράγματα τώρα, αυτή τη φορά. Δεν ξέρω. Συνέχεια παίρνουν ένα μαχαίρι και σπάζουν επειδή διαφωνούν σε διάφορα πράγματα. Ενώ πρώτα δεν ταιριάζουν να χωρίσουν και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον πάω όλοι καλά που προλάβαμε και ζήσαμε λίγο καλές στιγμές και τέτοιο. Αλίμονο στην
0: νεολαία.
1: Δεν είναι νεολαία.
0: Δεν είναι αλίμονο στην νεολαία, δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά πού. Δηλαδή,
0: τα παιδιά είναι εξαιρετικά παιδιά.
1: Αν ήμουν τώρα πιτσιρίκα, έτσι, και ήθελα να κάνω κάποια σχέση, θα το σκεπτόμουν. Θα έλεγα, ας πούμε, αν γνωρίσω αυτό το παιδί, θα μου φερθεί καλά.
0: Κυρία Αναστασία, μισό λεπτό, κυρία Αναστασία, έτσι δεν βγαίνει η ζωή.
1: Καλά, εντάξει, εγώ συχνά ακούω ότι ο Τάδες σκότωσε
0: τη γυναίκα. Σας λέω, έχουν γίνει 11 γυναικοκτονίες από την αρχή του έτους.
1: Ναι, αυτού του έτου εννοείς.
0: Ναι,
1: πέρυσι δεν είχαν γίνει.
0: Σας λέω για φέτος μόνο.
1: Α, για φέτος.
0: Αλλά έτσι δεν μπορείς να ζεις τη ζωή. Και επιπλέον, όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, συνήθως τον γνωρίζεις από την καλή του πλευρά.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν ξέρει τι θα σου βγει, τι θα βγω εγώ, τι θα βγείτε εσείς, τι θα βγει ο καθένας στην πορεία. Κακά τα ψέματα.
1: Πάντως,
0: σπάνια κάποιος από την αρχή φαίνεται τι είναι.
1: Ναι,
0: σπάνια. Και όχι δεν γίνεται, αλλά σπάνια.
1: Ναι, αλλά άμα δεν τον ειδείς.
0: Σας λέω σπάνια, όταν ξεκινάει μια σχέση όλα είναι ωραία. Σπάνια μπορεί να καταλάβει κάποιος.
1: Όταν το γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο, το ξέρω ότι είναι καλά. Αλλά μετά όμως, άμα διαφωνείτε και επιμένεις και επιμένει, μετά αυτός κάνει αυτό.
0: Πάντως δεν πάει το μυαλό. Κανενός το μυαλό δεν πάει ότι θα έχει αυτή την κατάληξη. Τώρα για μια σχέση είναι δυνατόν?
1: Δεν ξέρω, πάντως έχουν γίνει πολλά τέτοια πράγματα, είναι πολύ δυσάρεστα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ίσως η πολιτεία δεν κάνει κάτι για αυτά, πάμε κατά διαόλου.
0: Έχει κάνει για αυτά.
1: Σε όλα.
0: Έχει κάνει, έχει το panic button, αυτό το κουμπί πανικού, έχει γραμμές για καταγγελίες, έχει δομές, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν έρχεται ο άλλος και με το μαχαίρι, τι κουμπί να πατήσει και τι να κάνει, είναι, δεν είναι τώρα, είναι...
1: Και δεν μου λες, όταν σκοτώνουν ας πούμε κάποιον και τον πάνε φυλακή, ας πούμε, μήπως καλό περνάει εκεί πέρα και λέει, ας πούμε,
0: ακούσε, στη φυλακή, στη φυλακή, στη φυλακή δεν καλό περνάει κανείς.
1: Καλαμπούρι τώρα.
0: Όχι, δεν καλαμπούρι, έχει σκοτώσει άνθρωπο. Καλαμπούρι. Στη φυλακή δεν καλοπερνάει κανείς. Το θέμα είναι.
1: Ωραία. Πες ότι εγώ παράδειγμα, ρε παιδάκι μου, διαφώνησα με κάποιο άτομο, τον σκότωσα και μπήκα μέσα στη φυλακή, ας πούμε. Λοιπόν, ο διπλανός το έμαθα ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Ο διπλανός μου.
0: Τα υπεραναλύεται, κυρία Αναστασία.
1: Γιατί πάει δηλαδή αλυσίδα αυτό το πράγμα.
0: Τα υπεραναλύεται τα πράγματα και κουράζετε το μυαλό σας και αγχώνεστε.
1: Α, δεν ξέρω, πάντως δεν διορθώνονται καθόλου τα πράγματα. Και λέω μήπως ας πούμε καλοπερνάνε εκεί πέρα και δεν εντάξει.
0: Δεν καλοπερνάνε, όχι.
1: Αφού όπως το λένε θα βγω κάποια στιγμή.
0: Όχι, γιατί δεν πάει έτσι.
1: Α, εντάξει, καλά το ξέρω ότι δεν πάει έτσι, λοιπόν. Αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μυαλό των σημερινών ας πούμε ανθρώπων τώρα. Ενώ πρώτα δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
0: Γιατί καλά, πάντα είχαμε.
1: Πράγματα,
0: να σας πω, πάντα είχαμε.
1: Ήμασταν έτσι.
0: Πάντα είχαμε.
1: Πάντα τα είχαμε. Ναι, πάντα. Αλλά όχι.
0: Όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά
1: όχι
0: πάντα.
1: Όχι σε αυτό το βαθμό. Εγώ κυκλοφόραγα όπως το είχα πει.
0: Σας θυμίζω το πρωτοσέλιδο του Έθνους τότε. Τότε που εκείνο, που το ανδρόγυνο που είχε τεμαχίσει τη γυναίκα του. Μια πανέμορφη κοπέλα. Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το Έθνους. Και είχε.
1: Μιλάς για πότε τώρα.
0: 90 τόσο.
1: Α, παλιά δηλαδή.
0: Ναι, γινόντουσαν, όχι τόσα πολλά.
1: Ναι, ναι,
0: δεν δηλαδή έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω.
1: Το ένα πάντα, πίσω πάντα. Από το άλλο, ναι.
0: Πάντα γινόντουσαν.
1: Ναι, εντάξει. Γινόντουσαν πιο αέρα. Τώρα συνέχεια γίνονται το ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Καλό βράδυ, κυρία Αναστασία.
1: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, καλό βράδυ. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο και το κλείνω. Επειδή εγώ τώρα δεν έχω email και τέτοια, μπορώ να στέλνω αλλιώς το μήνυμά μου, δηλαδή
0: δεν
1: να
0: υπάρχει.
1: Βρω κάποιο τρόπο. Πώς
0: μόνο με email.
1: Α, μόνο με τέτοιο,
0: Ή να μπείτε στην πλατφόρμα το Live24 και από εκεί έχει ένα. Αν ακούτε μέσω διαδικτύου. Αλλά πάλι θα χρειαστείτε ίντερνετ δηλαδή για να μπορέσετε.
1: Εντάξει, θα βρω εγώ κάποιο τρόπο έτσι. Πάντως να ξέρεις ότι σε ακούω σχεδόν.
0: Να είστε καλά,
1: βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Στο λέω έτσι στον αέρα, ότι σε ακούω κάθε βράδυ σχεδόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή που κάνεις και με την κυρία Ελένη. Στείλε και την καλησπέρα μου και στην κυρία Ελένη. Κοιτάξτε. Λοιπόν, τα λέμε τώρα από εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Έλα, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Εμένα με απορρίψανε πάντως.
0: Τι είναι?
2: Έκανα μια αίτηση για να με δεχτούν στον Κορυδαλό. Να καλοπερνάω, αλλά.
0: Εντάξει, έκανε μια σκέψη τώρα.
2: Εντάξει, σκέφτομαι, δεν για
0: να
2: κάνουμε.
0: Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι.
2: Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει.
0: Όχι, ναι, όχι καλοπερνάνε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βολεύονται μες στο σύστημα των φυλακών.
2: Πάντως εθελοντικά δεν ξέρω κανένα.
0: Εθελοντικά δεν πάει κανείς.
2: Οπότε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έτσι τώρα για το θεωρητικό πράγματο. Εντάξει, έχω σημειώσει 2-3 πράγματα εδώ πέρα. Κοιτάξτε, εμένα με απασχολεί το επίπεδο των Ελλήνων γιατρών. Κοιτάξτε, η ιατρική, επειδή έχω λίγο ασχοληθεί, είναι μια επιστήμη που δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ένας γιατρός που να πει δεν έκανα ποτέ λάθος στην επιστήμη μου, στην ιατρική.
0: Όχι, βέβαια.
2: Ασχόλα στην ιατρική. Είναι ένα επάγγελμα που σχεδόν καθημερινά, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι για ένα ασθενή υπάρχει μια ιδιώδης θεραπεία και διάγνωση, ποτέ δεν την πετυχαίνει, δηλαδή.
0: Όχι ποτέ.
2: Μια απόκληση.
0: Ναι, κοιτάξτε, η ιατρική έχει και κάτι άλλο.
2: Περίπλοκη, πάρα πολύ.
0: Ότι δεν είναι μόνο αυτό. Η ιατρική έχει και την παράμετρο της επιπλοκής. Δηλαδή, μπορεί ένας γιατρός να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και να υπάρξει μια επιπλοκή στον οργανισμό του ασθενούς ή της ασθενούς. Η οποία οφείλεται καθαρά στη λειτουργία του οργανισμού. Γιατί ο γιατρός δεν είναι Θεός.
2: Είναι λάθος όμως.
0: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αυτό. όπου ο γιατρός εκείνη τη στιγμή ή αργότερα σκέφτεται, θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι άλλο.
2: Άλλο, αν μπορούσα να το προβλέψει, είναι άλλο.
0: Όχι, μήπως θα μπορούσα, ξέρετε, πάντα υπάρχει στην αρχή τουλάχιστον μια αμφιβολία. Μήπως θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο για να αποτρέψω αυτή την επιπλοκή.
2: Εντάξει, αν μπορούσα να το προβλέψει και να το πρόβλεψε, είναι
0: δεν μπορεί, μα δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη στην υγεία.
2: Τότε δεν είναι λάθος.
0: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το.
2: Εγώ μιλάω για το λάθος. Δηλαδή.
0: Προσέξτε όμως τώρα. Ο γιατρός το ξέρει. Οι συγγενείς δεν το ξέρουν.
2: Έχεις όλες τις παραμέτρους, έτσι, που είναι περίπλοκες. Δηλαδή, αν κάνεις και το σκεφτείς, είναι δηλαδή ούτε σκάκι να θέλει, έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Μα δεν είναι, προφανώς. Και γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να εξασκεί κανείς την ιατρική.
2: Ναι, είναι περίπλοκο. Για να κάτσει να μετρήσει την κάθε παράμετρο είναι τα χαγίδια. Δηλαδή για να φτάσει στο τέλειο δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, τι θέλω να πω με αυτό, ότι απαιτεί και γενικά οι ιατρικές σχολές στο εξωτερικό που ξέρω, ας πούμε, απαιτούν από το γιατρό να έχει δοκιμαστεί με κρατική εξέταση, κρατική έτσι, δηλαδή όχι να μην σηκώνει ας πούμε, ξέρω εγώ πώς το λέμε τώρα, να μην είναι διάτρητες εξετάσεις αυτές έτσι, απαιτεί ένα πολύ υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Δηλαδή, άμα δεν πιάνεις μαθηματικά 18-17 ή και 20, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα το 20 το έχουμε. Για πλάκα, μα τόσο έξω είναι πολύ πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, θεωρούν δηλαδή πρέπει να είσαι κορυφαίος στα μαθηματικά για να γίνεις δεκτός στην ιατρική σχολή. Τώρα, για αυτόν τον λόγο, επειδή είναι πάρα πολύ περίπλοκη η επιστήμη, έτσι.
0: Ναι,
2: τα λάθη είναι δεδομένα, οπότε είναι ποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, κάπως έτσι πάει. Λοιπόν.
0: Όχι πάντως κάποιος που δεν είναι καλός μαθηματικά ή στα μαθηματικά δεν είναι καλός γιατρός.
2: Αυτή είναι η γνώμη δική μου και έτσι λένε δηλαδή και τα πανεπιστήμια δεν δέχονται. Δηλαδή, άμα δεν έχεις ένα κορυφαίο στα μαθηματικά βαθμό, δεν σε δέχονται στην ίδια δίκη.
0: Έχουν αλλάξει νομίζω τα πράγματα αρκετά.
2: Εγώ ξέρω από τη Γαλλία. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, αλλά έτσι είναι εκεί. Δηλαδή δεν σε δέχονται γιατί για τους λόγους που ανέφερα. Είναι θέλει ας πούμε να μπορείς να. Πολύ σύνθετες καταστάσεις, να τις αναλύεις, να τις αγγίζεις. Λοιπόν. Είναι όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, λέει η ιατρική. Δεν είναι ακριβής επιστήμη αυτό που λέμε. Είναι, λοιπόν. Τι θέλω να πω όμως με αυτό. Θέλω να πω ότι τώρα εδώ, εμείς, έχουμε τη σύζυγο του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, η οποία έχει βγάλει και στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες. Την κυρία Πατούλη. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, η κυρία Πατούλη είναι πρώην σύζυγος.
2: Πρώην, ωραία, εντάξει, δεν το είχε νόμιζο. Ναι.
0: Έχει λοιπόν. Χωρίσει, ο κύριος Πατούλης έχει παντρευτεί και έχει κάνει και παιδί. Δεν είναι.
2: Ωραία, πρώην, δεν έχει να κάνει. Δεν ήξερα, νόμιζα ότι ήταν
0: όχι,
2: ακόμα.
0: Όχι.
2: Εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Έχουμε, ας πούμε, μια. Πώς το λένε τώρα, δεν ξέρω στα ελληνικά που λέγεται. Μια ομάδα επαγγελματική, έτσι,
0: ναι.
2: Που θα έπρεπε να έχει κορυφαίο επίπεδο,
0: ναι.
2: Πνευματικό, νοητικό και πολιτιστικό ενδεχομένως, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε αυτό το φαινόμενο τώρα. Έναν άνθρωπο, ο κύριο Πατούλη, βέβαια, το βλέπουμε και στην τηλεόραση, βλέπουμε το πολιτιστικό του επίπεδο, βλέπουμε γενικά το επίπεδό του. Λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή στη Γαλλία έναν εκπρόσωπο των γιατρών, των Γάλλων γιατρών να έχει αυτό το πρέπει. Δηλαδή θα αυτοκτονούσε οι γιατροί, ας πω την αλήθεια. Θα αυτοκτονούσαν.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριό σας.
2: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω, λέω, ποιο είναι το κριτήριό σας.
2: Για να κρίνω τον κύριο Πατουλή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, για μένα είναι και πολιτιστικό και νοητικό. Και τα δύο.
0: Γιατί ξέρετε το νοητικό επίπεδο του κυρίου Πατούλη.
2: Όταν μιλάει κάποιος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Όταν μιλάει μάλιστα και εκτεταμένα, το βλέπεις από εδώ και από εκεί και συνέχεια το βλέπεις, σχηματίζει μια γνώμη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και έρχομαι και λέω τώρα, εγώ πιστεύω, επειδή οι μισοί Έλληνες γιατροί είναι άτομα που δεν πετύχανε ποτέ στις Πανελλήνιες. Λοιπόν.
0: Το έχετε ξαναπεί αυτό και δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Σε τι?
0: Από πού προκύπτει αυτό το στατιστικό που μου λέτε?
2: Έτσι μου έχουν πει και ήδη οι γιατροί, το έχω ψάξει και στο... Έπασε τόσο ένα μεγάλο μέρος.
0: Δεν ισχύει.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε, και να μην είχα, ας πούμε, το γραφτάκι. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα η συντεχνία των γιατρών να βγάζει τέτοιο επίπεδο πρόεδρο.
0: Ποιο είναι το επίπεδο, δεν έχω καταλάβει.
2: Να αυτοκτονήσουν.
0: Ορίστε.
2: Πρέπει να πάνε να αυτοκτονήσουν. Δηλαδή, σας λέω, η ιατρική απαιτεί κορυφαίο νοητικό επίπεδο.
0: Ναι, και σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν χιλιάδες γιατροί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους εξαιρετικά.
2: Σαφώς, εννοείται.
0: Πού είναι το, είναι το πρόβλημα?
2: Ποιο είναι αυτό το ποσοστό, γιατί ο πρόεδρος βγαίνει από το μέσο όρο των γιατρών, το νοητικό επίπεδο, το μέσο όρο των γιατρών. Εκεί φαίνεται. Όπως και ο πρωθυπουργός της κάθε χώρας, βλέπετε, Τραμπ βγαίνει από το.
0: Ο Τραμπ είναι πρόεδρος.
2: Περικάνου. Γιατί το λέμε. Γενικά είναι ο πρόεδρος σε κάθε συντεχνία, σε κάθε ομάδα κοινωνική.
0: Γιατί μου λέτε τον Τραμπ και δεν μου λέτε, ας πούμε, τον Έλληνα πρωθυπουργό?
2: Της ομάδας. Δεν είναι και το επίπεδο της ομάδας. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι, λέω. Μου λέτε τον Τραμπ, ας πούμε, που είναι πρόεδρος της Αμερικής, γιατί δεν μου λέτε τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό?
2: Εντάξει, ίσως ο Τραμπ, ας πούμε, εντάξει, είναι πιο, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Όχι, θέλω να πω, από τη μια μου λέτε τον Πατούλη και από την άλλη τον Τραμπ.
2: Εντάξει, ο Τραμπ, γιατί είναι και διεθνώς, ας πούμε, το Ρεζιλίκη, το υπερ-Ρεζιλίκη, δηλαδή, εντάξει. Ο δικός μας δεν πάει πίσω, δεν λέω. Εντάξει. Δεν θα πω το αντίθετο. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μην εξετάζεις με κρατικό έλεγχο, αδιάβλητο, αν έχει υψηλό επίπεδο αυτός που θα πάρει τον ασθενή και θα τον διαχειριστεί.
0: Εξετάζονται όλοι.
2: Δεν εξετάζω. Πώς
0: εξετάζω?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, και θα διαφωνήσω πάλι, διότι οι γιατροί βγαίνουν από τη σχολή, παίρνουν την ειδικότητά τους, πάνε κάνουν τα αγροτικό τους, μια χαρά εξετάζονται.
2: Κοιτάξτε, από παλιά χρόνια, από τα πολύ παλιά χρόνια...
0: Και μάλιστα είναι και μια μέθοδος αυτή, η οποία είναι και πολύ ασφαλής.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μπορείτε να... Εσείς είχετε κάποια σχέση με ιατρική?
0: Ναι.
2: Έχετε πει έτσι, λοιπόν. Θα ξέρετε ότι την ιατρική, σαν ιατρική, ας πούμε, άμα μπει στο πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Άμα δεν μπει στο πανεπιστήμιο, δεν μπορείς να βγεις γιατρός.
2: Ναι, εννοείται. Αλλά δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Άμα μπει στην ιατρική, το να βγάλεις την ιατρική, θα ξέρετε καλά ότι άμα έχεις θέληση και δυνατό μνημονικό, δηλαδή να μπορεί να αποστηθίζεις...
0: Όχι. Αυτό με την παπαγαλία το έχετε ξαναπεί. Δεν θα συμφωνήσουμε. Θέλει πολύ διάβασμα ιατρική.
2: Δεν θα συμφωνήσουμε, δεν θα μαχαιρωθούμε κιόλας.
0: Δεν σας συμφωνώ να μαχαιρωθούμε, προφανώς. Αλλά δεν είναι μάθημα παπαγαλία. Δεν είναι μάθημα παπαγαλίας ιατρική.
2: Είναι προσωπική μου άποψη.
0: Δεν είναι όμως, γιατί εξελίσσεται διαρκώς. Δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε?
2: Μπορώ να την εκφράσω την άποψή μου.
0: Παρακαλώ.
2: Ωραία, λοιπόν. Και δεν είναι μόνο δική μου.
0: Καλά, μπορεί να είναι και άλλων, αλλά αυτό δεν μου λέει κάτι.
2: Ξέρετε, μια και ήσασταν στην ιατρική σχολή, ξέρετε τι κυκλοφορεί.
0: Τι εννοείτε?
2: Ξέρετε ότι υπάρχει άποψη ότι πολλοί γιατροί έχουν νοημοσύνη.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Όχι. Το τι κυκλοφορεί, σας λέω.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Δεν ξέρετε την πανδημία, ας πούμε, αυτός είναι γιατρός?
0: Όχι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, έπασε το.
0: Την ξέρετε εσείς για να μου την πείτε? Τι παροιμία είναι αυτή?
2: Υπάρχει.
0: Τι λέει?
2: Λένε ότι ο γιατρός, ας πούμε, είναι ακραίο αυτό, δεν ισχύει, γιατί...
0: Άρα γιατί συζητάμε κάτι ακραίο?
2: Όχι, άλλο λέω.
0: Όχι, την παροιμία πείτε μου, γιατί εγώ δεν ξέρω την παροιμία.
2: Τι μου λέτε, ότι η ιατρική απαιτεί οπωσδήποτε, για να άπαξ και μπεις μέσα στην ιατρική, όταν μπεις στην ιατρική, για να τη βγάλεις, αν έχεις... Πολύ μέτρια νοημοσύνη, αλλά πολύ δυνατό μνημονικό και παπαγαλίζεις, αποστηθίζεις, θα τη βγάλεις στην ιατρική.
0: Ναι, δεν ισχύει αυτό.
2: Θα τη βγάλεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν ισχύει.
2: Ωραία, εντάξει. Εγώ την άποψή μου λέω.
0: Ναι.
2: Και δεν μόνο δική μου, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα, κοιτάξτε. Δεν μπορεί, ξέρετε ότι έχουμε τριπλάσιους γιατρούς από τη Ρουμανία, ας πούμε. Μπορείτε να μπει στο διάγκριο. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Ότι ο καθένας, ασχέτως του επιπέδου του, επί δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα, έκανε αυτό το βιολί. Στο Βέλγιο έχουν τους, τους μισούς και λίγο. Δηλαδή είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τους περισσότερους γιατρούς, διπλάσιους και τριπλάσιους.
0: Επίσης στέλνουμε πάρα πολλούς γιατρούς στο εξωτερικό και μάλιστα έχουν και λαμπρή καριέρα.
2: Αφού έχουν λήψεις θα πάρουν, γιατί εκεί δεν βάζουν τον καθένα στην ιατρική σχολή.
0: Γι' αυτό σας λέω.
2: Δεν πάρουν.
0: Όχι, δεν είναι. Α, καλά, εντάξει.
2: Πώς θα γίνει. Μα γιατί είσαι.
0: Και τι παίρνουν δηλαδή, σαπάκια παίρνουν από την Ελλάδα.
2: Είστε ψευδικός, αισθάνεστε ότι σας αφορά.
0: Όχι, απλά είναι τελείως στρεβλό αυτό που λέτε.
2: Εσείς σπουδάσατε ιατρική δεν σημαίνει ότι σας αφορά προσωπικά. Έχετε διαβολή.
0: Εμένα.
2: Εγώ να σας πω κάτι. Θέλετε την προσωπική μου γνώμη, την νομή.
0: Τι να ακούω.
2: Θεωρώ ότι πολλοί γιατροί είναι πολύ μέτροι. Ακόμα και στη Γαλλία, που σας λέω, λοιπόν, έτσι. Αλλά στη Γαλλία είναι φοβερή μειοψηφία, γιατί σας λέω θέλει πολύ, ναι. Πολύ θεό, ας πούμε, επίδοδο στο αθληματικά, για παράδειγμα.
0: Ναι, διαφωνώ 1000%.
2: Εντάξει, λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να συμφωνείτε.
0: Όχι, προφανώς.
2: Ναι, ούτε να το παίρνετε προσωπικά.
0: Ούτε το, μα δεν το παίρνω προσωπικά, δεν είμαι γιατρός για να το πάρω προσωπικά.
2: Δεν αφήνεται να μιλήσω.
0: Δεν
2: θέλετε να πείτε.
0: Συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Μιλάτε εσείς, ελάτε.
2: Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το βιολί του πάω σε ένα ελίκιο. Άμα θέλω οπωσδήποτε εγώ να πω γιατρός, έτσι. Άμα θέλω το παιδί μου οπωσδήποτε να βγει γιατρός, θα βγει στην Ελλάδα. Θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω σε ένα βιβλίο, θα αγοράζω την βαθμολογία που θέλω και θα πάει στο εξωτερικό και θα παπαγαλίζει και τελείωσε.
0: Εντάξει, okay.
2: Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Εσείς πηγαίνετε εδώ στην Ελλάδα σε γιατρούς. Πηγαίνετε σε γιατρούς στην Ελλάδα.
2: Α, έχω πάθει πλάκα με το επίπεδο.
0: Αν πηγαίνετε, λέω, πηγαίνετε.
2: Βεβαίως, έχω πάθει πλάκα με το επίπεδο.
0: Είναι κακό το επίπεδο τους.
2: Άθλιο.
0: Εσείς που το ξέρετε. Είστε γιατρός. Είστε γιατρός.
2: Είχε κάνει κάποιες αρχές στην επιστήμη αυτή, αλλά τα πάτησα.
0: Α, και δηλαδή οι γιατροί που πηγαίνετε, τι σας έχουν καταστρέψει τη ζωή, σας έχουν δημιουργήσει προβλήματα υγείας.
2: Δεν χρειάζεται να το κάνουν. Φαίνονται αμέσως. Ο κακός γιατρός φαίνεται αμέσως.
0: Α, και φεύγετε και πάτε σε άλλον μετά.
2: Εγώ το λάθος το βλέπω αμέσως. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο γιατρός τον βάλει σε μια πολύ υπεύθυνη θέση. Δεν γίνεται να πηγαίνει να αγοράζει ένα πολιτήριο και μετά να παπαγαλίζει και να βγαίνει με το δρεπάνι να παίρνει κεφάλια. Δεν γίνεται, ειδικά όταν είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι γιατροί που δεν έχουν πετύχει σπανέ. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς θα βγάζουμε αυτό το επίπεδο των γιατρών, αυτή την οτροπία.
0: Αλλά εσείς έχετε αυτή την εικόνα για τους γιατρούς, οπότε δεν. Ναι, εντάξει.
2: Ωραία. Ή αφήνετε τους ομιλητές να εκφραστούν, ή επειδή διαφωνείτε, τους κόβετε.
0: Σας έκοψα.
2: Όχι με το μαχαίρι, αλλά συνεχώς αντιλέγεται. Δεν θέλετε να μιλήσω. Έτσι μοιάζει. Λοιπόν.
0: Μιλάτε ήδη 20 λεπτά.
2: Ναι, αλλά επειδή δεν μ' αφήνετε προφανώς, έτσι. Είναι πολύ απλό αυτό που θέλω να πω, αλλά με διακόπτει συνέχεια. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Πρέπει να σταματήσει, γιατί να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, είναι θέμα προσωπικού εγωισμού των γιατρών των ίδιων, των ικανών γιατρών. Ο ικανός. Ναι, γιατί. Ο ικανός γιατρός.
0: Είπα κάτι.
2: Ο ικανός γιατρός είναι δυνατόν να επιτρέπει να του παίρνει τη θέση εργασίας και να ρεζιλεύει και το επάγγελμα. Ένας που δεν έχει κανένα επίπεδο, πώς το δέχεται. Θα πρέπει ήδη οι γιατροί, οι καλοί γιατροί, να απαιτήσουν να εξετάζεται αυτός που θα μπει στην ιατρική αυστηρά το επίπεδο του το νοητικό. Είναι θέμα εγωισμού αυτών των γιατρών. Είναι θέμα εγωισμού καθαρά. Στη Γαλλία, να σας πω, αισθάνονται, έχουν αυτόν τον εγωισμό. Δηλαδή δεν δέχεται, ρε φίλε, ο εστίλ, να πούμε τώρα. Κακός εγωισμός, όπως σε Σπάρτο. Έτσι, είναι εγωισμός, ωραία. Αλλά είναι καλός εγωισμός, λέει, γιατί προσφέρει υπηρεσία. Δεν αφήνουν, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει και εδώ. Τέλος πάντων, πολύ συζητήσαμε σε αυτό. Να πω ένα κάτι άλλο που ήθελα.
0: Έλατε γρήγορα όμως.
2: Να σας πω, τα φρούτα, τα μήλα, τα χλάδια,
0: ναι,
2: τα διάφορα φρούτα, γιατί είναι σκληρά στα πέτρα σήμερα ημέρα?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν τα έχετε διαπιστώσει?
0: Όχι.
2: Μα, πείτε μου σε ποιο σούπερ μάρκετ πηγαίνετε. Να πω και εγώ.
0: Πηγαίνω σε Μανάβικο.
2: Α, δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ απορώ τι γίνεται, δηλαδή εντάξει, εδώ κάτι συμβαίνει, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Άμα δεν είναι γινωμένο, τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Ναι, όλα είναι, δηλαδή πέτρα είναι και λοιπόν. Και ένα...
0: Αλλάξτε από πού ψωνίζετε.
2: Ναι, στα σούπερ μάρκετ, όλα τα σούπερ μάρκετ, λοιπόν. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι για το πώς ενέσχεσαι. Με συγχωρείτε τώρα. Εδώ λένε για έναν, δύο, τρεις, ξέρω, ένα συγκεκριμένο υπουργό, ότι λέει σε ένα χρόνο απέκτησε 15 ακίνητα μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Με ένα εισόδημα, ξέρω εγώ, άλλο, ο οποίος δεν δικαιολογεί με τίποτα. Και τώρα του χρειάζεται γι' αυτό τον τύπο, χρειάζεται πόθεν.
0: Ναι.
2: Τι το θες το πόθεν, σου χρειάζεται, αφού μιλάει μόνο του. Τι πόθεν. Πόθεν είναι δυνατόν να τα βγει και τα 15. Είναι δυνατόν να τα βρει και από πού. Δεν χρειάζεται. Το πόθεν αυτονόητο είναι από πόθεν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε όταν ήταν στην εξουσία για το πόθεν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Δεν ξέρω, μωρή Γιάννη, γιατί λέει... Πόσο, ξέρω εγώ. Κύριε Ευγένη, εγώ λέω ότι είναι κορυφή. Οι επιστήμονες τι να κάνουν τώρα. Είναι το γαλλικό μοντέλο. Τι να σας πω τώρα. Κύριε Αλέξανδρε, έχετε δίκιο. Αλλά... Έλα, Νίκο.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Δεν ξέρω κανέναν που να χαίρεται τέτοια ώρα.
3: Ξέρω εγώ. Λέμε, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι. Πες μου και εσύ τώρα για τους γιατρούς.
3: Εγώ.
0: Έτοιμος είμαι.
3: Ξέρεις πολύ καλά. Από πού προέρχομαι.
0: Γι' αυτό σου λέω.
3: Κάτι ελεϊνά και τρισάθλια υποκείμενα που το παίζουν οι γιατροί που έχουν αγοράσει τα πτυχία τους από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το λέω αυτό για να τα ακούσουν και κάτι πετόστοκοι που είναι υπέρ της, των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Δεν μιλάς καλά.
3: Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοια περιπτώσεις.
0: Ναι.
3: Αλλά, λοιπόν, επειδή άκουσα ένα σωρό ανοησίες προηγουμένως, βέβαια διαφορετικά θέλω να ξεκινήσω, αλλά
0: δεν σ' αφήνει.
3: Βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Λοιπόν, επειδή άκουσα ένα σωρό ασυναρτησίες προηγουμένως, όποιος θέλει να δει τι σημαίνει γιατρός, όποιος θέλει να δει τι σημαίνει νοσηλευτής, να πάει και να τη στήσει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο σε μέρα γενικής εφημερίας, να δει συνθήκες πολέμου.
0: Έτσι.
3: Κυριολεκτικά, και να δει εάν και κατά πόσο ανταπεξέρχονται αυτοί οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Εντάξει. Λοιπόν, κομμένοι τα περί γιατρών και περί IQ, ραδικού, που έχουν ορισμένοι εδώ μέσα και λένε ότι να είναι. Εντάξει, για να τελειώνουμε. Έχουμε βγάλει οι ιατρικές σχολές της Ελλάδας τα κρατικά πανεπιστήμια και όχι τα ιδιωτικά.
0: Δεν υπήρχαν ιδιωτικά. Δεν υπά...
3: Ναι, επειδή μερικοί θα μιλήσουν αργότερα για... Λοιπόν, οι ιατρικές σχολές στην Ελλάδα έχουν βγάλει λαμπρά ονόματα. Από λαμπρούς επιστήμονες, από λαμπρούς καθηγητές.
0: Και συνεχίζουν να βγάζουν.
3: Και συνεχίζουν, με είπα, έχουν βγάλει και... Και συνεχίζουν να βγάζουν και θα βγάζουν.
0: Ισχύει.
3: Εντάξει. Άλλωστε, οι Έλληνες γιατροί στο εξωτερικό, μιας και λέγαμε για τους γιατρούς του εξωτερικού, δεν είναι τυχαίο που είναι περιζήτητοι. Και δεν έχουν βγάλει όλοι ξένα πανεπιστήμια.
0: Έλατε.
3: Π.χ. στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Ρουμανία ή εδώ ή εκεί ή αλλού. Έχουν βγάλει ίσως και οι περισσότεροι. Εγώ δεν κάθομαι να λέω, γνώμη μου είναι ότι οι περισσότεροι γιατροί είναι χαζοί. Λοιπόν, δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον οι μισοί γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό έχουν βγάλει ελληνικά πανεπιστήμια, έχουν βγάλει ελληνικές ιατρικές σχολές.
0: Παραπάνω από τους μισούς.
3: Δεν ξέρω τις αναλογίες, δεν τις γνωρίζω.
0: Παραπάνω από τους μισούς.
3: Λοιπόν,
0: και υπάρχουν και πολλοί βέβαια που βγάζουν ξένα πανεπιστήμια και δεν έρχονται ποτέ εδώ, έτσι.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Τους κρατάνε.
3: Έχω μια
0: τους κλειδώνουν.
3: Που μείνανε εκεί πέρα.
0: Τους κλειδώνουν και τους δίνουν. Και βέβαια ξέρω και κάποιους που ήρθανε και έχουν γκρεμίσει κανένα δύο τείχους με το κεφάλι τους.
3: Βέβαια. Έτσι όπως βρήκανε τα πράγματα, λογικό είναι. Να έχεις φάει τα που λένε τα νιάτα σου, ο κόλος σου να έχει βγάλει σπηριά από τα θρανία, να έρχεσαι εδώ πέρα, τόσα χρόνια ας πούμε, να έρχεσαι εδώ πέρα και να...
0: Κοίτα, εγώ έχω άνθρωπο ο οποίος...
3: Να δουλεύεις σε συνθήκες γαλέρας, να πληρώνεσαι με μισθούς Κίνας, με μισθό Κίνας, και να σου λένε και από πάνω, ρε, α, εσύ χτύρα από εδώ πέρα να πούμε, δεν κάνεις καλά
0: τη δουλειά. Έχω άνθρωπο, έχω εγώ δηλαδή, ξέρω άνθρωπο, ο οποίος ήταν στην... Αμερική, Καναδά τέλος πάντων, του κάνανε πρόταση να πάει στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ως γιατρός, έτσι.
3: Ναι.
0: Μία συγκεκριμένη ειδικότητα. Και είπε όχι, θα γυρίσω στην πατρίδα.
3: Και όταν γύρισε...
0: Δεν πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από αυτό που έκανε.
3: Ναι, τι έκανε όταν γύρισε μετά.
0: Μια χαρά εσύ.
3: Ξανάφυγε.
0: Όχι, τελείται. Καληνύχτα και αντίο ζωή, ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για τη διασκέδασή σας.
3: Ωραίο, πολύ ωραίο, μ' άρεσε.
0: Ναι, ναι.
3: Κοίταξε, εάν δεν ανοίξει ειδικό του ιατρείο, δηλαδή αν δεν χρησιμοποιήσει την επιστήμη του για την κονόμα, γιατί για μένα είναι ιδιωτική ιατρική, αν θέλεις μπορώ να στο πω εκτός να τα μιλήσουμε εκτός αέρα, θα σου πω για την περίπτωση τη δικιά μου συγκεκριμένα. Λοιπόν, αν θέλει να δουλέψει για την κονόμα κατά πρώτον, μετά κατά δεύτερον για την επιστήμη, θα πάει να ανοίξει ένα ιδιωτικό ιατρείο, να το στήσει κάπου στο Κολωνάκι αν μπορεί ή εν πάση περιπτώσει σε μια περιοχή για να οικονομήσει. Μην νομίζετε, ακόμα και στο Πέραμα να ανοίξει ιατρείο κάποιος.
0: Λοιπόν, άνοιξε στην περιφέρεια, όχι στην Αττική. Μετά από ένα χρόνο ήρθε το Πανεπιστήμιο της περιοχής και του είπε έλα να ενσωματώσουμε το ιατρείο σου, εμείς θα κερδίσουμε από τις γνώσεις σου και εσύ θα κερδίσεις από το πελατολόγιο.
3: Μπράβο.
0: Και γυρνάει και κάνει, ωραία. Εσείς τις γνώσεις μου και εγώ το πελατολόγιο. Κερδίζετε εσείς το ένα, κερδίζω εγώ το άλλο. Όμως κάποιος πληρώνει. Αυτός που πληρώνει.
3: Πληρώνει.
0: Όχι, ο πελάτης πληρώνει.
3: Α, μπράβο.
0: Αυτός που πληρώνει, ο ασθενής. Τα χρήματα πώς θα πηγαίνουν, μισά-μισά.
3: Αυτό είναι θέμα συμφωνίας.
0: Ναι, και του είπανε όχι, θα πηγαίνει 90-10.
3: Όπα, να τα. 90 ποιος?
0: Το πανεπιστήμιο.
3: Μάλιστα.
0: Αλλά θα έχεις, αλλά θα έχεις
3: με
0: όμως...
3: το 10, να σου πω κάτι, και με το 10... Και με το 10 να συμφωνούσε, πάλι ναι, κερδισμένο.
0: Δεν συμφώνησε. Θες να σου πω ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε 3 μήνες έκλεισε το ιατρείο.
3: Λοιπόν, ο αγγειολόγος που είχα. Κάπως έτσι λειτουργούσε ο αγγειολόγος που είχα στα Γιάννητσα. Ο γιατρός που πήγαινα.
0: Και μετά.
3: Ήταν και ο μοναδικός στα Γιάννητσα μέσα. Καταλαβαίνεις, σε μια περιοχή, σε μια πόλη 45.000 κατοίκων, να είσαι ένας και μοναδικός γιατρός στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Τι έχει να γίνει? Ακόμα και με το 90-10 που λες εσύ.
0: Ναι.
3: Τι γινόταν?
0: Σωστό. Αλλά εκείνη τη στιγμή θεώρησε ότι η πρόταση δεν ήταν συμφέρουσα. Τι να σου πω τώρα.
3: Τι να κάνουμε.
0: Την πάτησε.
3: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αφού αφήνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία στο λαμπρόν σύστημα το οποίο ζώμεν
0: έβγε.
3: Εμείς χρησιμοποιούμε και την καθαρεύουμε και ουχή την του όπλου.
0: Ναι, έτσι.
3: Λοιπόν, αφού λοιπόν σε αυτό το λαμπρό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα που ζούμε, αφήνουμε τα ιδιωτικά συμφέροντα να υπερίπτανται της υγείας του απλού κοσμάκη, εντάξει, καλά να τα πάθουμε.
0: Έτσι
3: είναι.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, επειδή θα με χαρακτηρίσουν τώρα ορισμένοι έτσι γραφικό, αυτός είναι ο καπιταλισμός, παιδάκια, τι να κάνουμε. Θέλετε, θα τον φάτε στη μάπα τώρα, αφού τον...
0: Βέβαια, κοίτα, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι αυτό το σύστημα είναι παγκόσμιο. Δηλαδή,
3: φαντάζομαι... Αυτό τώρα μην το πάμε...
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει ένα άλλο σύστημα που να λειτουργεί κάπου.
3: Μην το πάμε εκεί πέρα. Μην ανοίξουμε αυτή, γιατί πάμε να ανοίξουμε άλλη συζήτηση.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
3: Νομίζω δεν χρειάζεται τέτοια ώρα και... Θα πάει σε πολύ μάκρος. Θα χρειαστούμε δύο εκπομπές. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Λοιπόν. Να φύγουμε από τα ιατρικά.
0: Δεν νιώθεις άνετα, ούτε εγώ.
3: Δεν νιώθω άνετα, ναι. Γιατί δεν είμαι και στα καλύτερα μου αυτές τις μέρες κι εγώ. Λοιπόν. Κάτι άκουσα για ένα ποντιακό γάμο νωρίτερα από μία συνακροάτρια.
0: Ναι.
3: Και δεν το άκουσα όλο γιατί μιλάγα στο τηλέφωνο πριν. Και,
0: είπα ότι συγκινήθηκε γιατί εντάξει είναι ωραίο ρε παιδί μου όταν κρατάνε νέοι άνθρωποι τα έθιμα και γνωρίζουν κιόλας. Είναι πολύ ωραίο.
3: Έχω τύχει δύο φορές σε ποντιακούς γάμους.
0: Δεν έχω τύχει ποτέ, οπότε δεν...
3: Η μία ήταν στο γάμο του καθηγητή της ιστορίας, θυμάμαι τώρα, το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, του Κώστα του Φωτιάδη, που έκανε αμυγιάστατα ποντιακό γάμο στην Παναγία σου μιλά. Αυτό ηρίστο εμπαραγωγό.
0: Μιλάμε για...
3: Ναι, ήταν και γιος του τότε παπά της εκκλησίας εκεί πάνω στην Παναγία. Και μας είχε καλέσει γύρω στα 1500 άτομα.
0: Έχεις πάει στη Βέρεια.
3: Εγώ.
0: Ναι.
3: Από εκεί είμαι.
0: Α, από εκεί είσαι, δεν το ξέρω.
3: Και το σόιμου, ρε.
0: Ναι.
3: Αφού έλεγα τώρα που θέλω να φύγω από την Αθήνα, έλεγα ή στα Γιάννητσα θα γυρίσω ή στη Βέρεια θα πάω να ζήσω.
0: Επειδή βλέπω Γιάννητσα, γι' αυτό...
3: Όχι, τα Γιάννητσα... Κοίταξε. Στα Γιάννητσα ήμουνα ερωτικός μετανάστης. Γι' αυτό.
0: Άρα έχεις πάει στην Παναγία, εντάξει, Παναγία σου μιλά, είναι Ρε παιδί μου, είναι κάτι που πρέπει να το δεις μια φορά στη ζωή σου οπωσδήποτε.
3: Από πολύ πικυρική, από πολύ πικυρική.
0: Ναι, εσύ την έχεις ζήσει.
3: Και μάλιστα και διακοπές πηγαίναμε πάνω στην Παναγία και...
0: Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι δεν είναι σουμελά.
3: Είναι στούμελα.
0: Ναι, είναι ιστούμελα.
3: Ναι.
0: Έτσι, σουμελά, καθαρεύουσα ιστούμελα.
3: Θα βεβαίνουμε να προσκυνούμε
0: σουμελά,
3: σουμελά.
0: Ναι, και έχει μείνει η Παναγία σουμελά.
3: Και έμεινε σουμελά, ακριβώς, στούμελα είναι.
0: Δηλαδή μόνο οι πόντοι το ξέρουν αυτό πραγματικά.
3: Είναι το όρος μελά.
0: Ναι,
3: στην
0: ναι, ναι.
3: περιοχή της Τραπεζόντας και έχει από κάτω και το ποτάμι τον ποταμό Πηξίτη, είναι πνιγμένο μέσα στα δέντρα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όποιος θέλει να αναζητήσει την ιστορία της Παναγίας Μέλα, ας το ψάξει. Να κάτσε εγώ τώρα να το
0: όχι, ναι, εντάξει, σωστό.
3: Λοιπόν, και άλλη μία δόση. Παντρευόταν ένας ξαδελφός μου από τη Δέρια και τον επάντρευε ένας άλλος ξαδελφός μου από εδώ από την Αθήνα. Λοιπόν, υπάρχει ένα έθιμο το οποίο όταν πάει ο κουμπάρος να ζητήσει την ύφη από τον πεθερό, από τον πατέρα της νύφης, ναι. τέλος πάντων, πρέπει να του κάνει τάξιμο για να δώσει ο γέρος την ύφη.
0: Ωραία.
3: Και συνήθως δίνει μια κότα, ξέρω εγώ. Αλλά όμως, στο δρόμο για την εκκλησία μπαίνουν στη μέση οι πιτσιρικάδες και δεν αφήνουν να περάσει
0: ζητάνε
3: η
0: πόλη
3: της νύφης και ζητάνε ταξίματα.
0: Αυτά.
3: Μέχρι να πάει ο κουμπάρος στη νύφη στην εκκλησία έχει ξεπαραδιαστεί. Τελείως μιλάμε. Ο ξάδελφός μου, εντάξει, το ήξερε, είχε λεφτά μαζί του. Του είχαν στήσει 4-5 φορές, ξέρω εγώ, κάτι μπλόκα και τσιρικάδες, επίτηδες βέβαια, βαλκοί ήταν. Λοιπόν, του είχαν στήσει 4-5 μπλόκα στη διαδρομή και τον ξεπαραδιάσανε κανονικά. Τώρα μιλάμε για το 86, κάπου 85-86, του φύγε να με έκανα 50 χιλιάρικα στα ταξίματα. Λοιπόν, εντάξει, έχει τα διάφορα. Εντάξει, ο Γλέντι, αυτά, λίρα, του χορός, τραγούδι, δύο μέρες, τρεις μέρες, πόσο κρατάει, μιλάμε, το δίνει και καταλαβαίνει. Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε, να κλείσω κιόλας, μιας και μιλάγατε για παλιά σύριαλ. Σου στείλα κιόλας και στο τέλος σου στείλα, δεν ακούγα εκείνη την ώρα.
0: Τα διάβασα.
3: Η Λοξάνδρα και το Γκέρμαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, όμως, από τα πολύ παλιά σύριαλ, το σήμα τίτλων των εμπόρων των εθνών ποιο ήταν?
0: Δεν το θυμάμαι.
3: Δεν το θυμάσαι, πού να το θυμάσαι. Εσύ τότε μπορεί και να ήσουν και αγέννητος. Εγώ ήμουν γεννημένος το 73-74 πεζότανε. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήτανε μια φορά μάτια μου.
0: Α, ναι.
3: Το έλεγε ο Ξυλούρης. Εμπόροι των εθνών, βασισμένο επάνω στο έργο του Παπαδιαμάντη.
0: Τι λες τώρα?
3: Έχουν μείνει ελάχιστες σκηνές από εκείνη την σειρά, όπως και από άλλα σύριαλ. Αργότερα βγήκανε τα βίντεο, γράφανε πάνω στις βίντεο.
0: Γράφανε πάνω στην κόπια.
3: Σβήνανε το ένα και γράφανε το άλλο. Για λόγους οικονομίας, γιατί ήταν πανάκριβα.
0: Καταστραφήκανε αρχεία, έτσι χαθήκανε.
3: Καταστραφήκανε αρχεία, ακριβώς. Καταστραφήκανε αρχεία τρομερά. Τρομερά πράγματα. Είχανε γραφτεί, είχανε παιχτεί, είχανε ερμηνευτεί και από θεατρικά έργα και από ένα σωρό.
0: Ισχύει.
3: Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που σου είπα τώρα το τραγούδι. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το ακούσουμε απόψε.
0: Δεν είμαι και σίγουρος, δεν ξέρω.
3: Εντάξει, ναι. Καλά, δεν είναι δύσκολο να βρεθεί.
0: Ναι, δεν είναι, γι' αυτό σου λέω.
3: Ναι. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία σειρά. Παίζανε πολύ ωραίοι ηθοποιοί και ήταν το ντεμπούτο Πιανούλες.
0: Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου.
3: Του Στάθη του Ψάλτη.
0: Άντε.
3: Έκανε το γελοτοποιό σε αυτή τη σειρά.
0: Μάλιστα.
3: Και το θυμάμαι σαν όνειρο. Ήμουν πολύ πικρή και τώρα μιλάμε για 7-8 χρονών. Έτσι. Ναι. Αυτό θυμάμαι σαν όνειρο. Όπως τον Άγνωστο Πόλεμο και κάτι άλλο εκεί πέρα που πεζόντουσαν. Ένα σαν όνειρα τα θυμάμαι. Σαν εικόνες, σαν όνειρα, σαν στιγμιότυπα της ζωής μου. Τίποτα άλλο. Μαζευόταν η μισή γειτονιά σε εμάς, γιατί είχαμε μία από τις πρώτες τηλεοράσεις στη γειτονιά, τότε στην Νίκη από μένα.
0: Κεφάλαιο.
3: Και για να παρακολουθήσουν τον Άγνωστο Πόλεμο, το δεν ξέρω τι, τη γειτονιά, και κάτι ποδόσφαιρα. Την Πανάθα που πήγε στο Γουέμπλι.
0: Α, μπράβο, ναι.
3: Έλα, ρε. Λοιπόν. Αν μπορεί να παιχτεί απόψε, αλλιώς δεν πειράζει από αύριο. Αν και εγώ δεν θα είμαι από αύριο και μετά δεν θα σε ακούω.
0: Τι, μπαίνεις μέσα?
3: Όχι, όχι, δεν μπαίνω μέσα. Α. Θα είμαι στο Πάρκο Τρίτσι, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Α, μάλιστα, εντάξει.
3: Τεράστιο πολιτιστικό γεγονός, θεσμός. 400 καλλιτέχνες συμμετέχουν φέτος. Μουσικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Το κακό είναι ότι δεν θα έχουμε τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου, διότι είναι βαριά άρρωστος, δυστυχώς.
0: Ναι.
3: Και του ευχόμαστε.
0: Περαστικά του.
3: Περαστικά, ακριβώς. Δεν θα είναι ο Νταλάρας, διότι είναι σε ευρωπαϊκή τουρνέ με το ρεμπέτικο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν πειράζει όμως, θα τα καταφέρουμε και πάλι έτσι, θα μια χαρά θα είναι.
0: Όλα καλά.
3: Λοιπόν,
0: καληνύχτα Νίκο μου, να σε καλά.
3: Καληνύχτα, καληνύχτα σε όλους, φιλιά πολλά σε όλους.
0: Η ώρα είναι μία.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Γιώργος Τσιβελεκίδης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια. Ελάτε.
2: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κυρία Δωριάννα. Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο.
2: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Έχετε ανοιχτή αγοράση?
2: Όχι.
1: Για πάμε.
2: Δεν έχω. Συγκίζομαι, δεν έχω.
1: Ναι, καλά, μην είναι.
2: Αυτό το ξέρω, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Έλα.
2: Εγώ θέλω να πω δύο τραυματικές εμπειρίες που έζησα. Μία με έναν γιατρό και μία με έναν φοιτητή. Πραγματικά τραυματικές εμπειρίες. Και οι δύο. Η μία σε πολύ τρυφερή ηλικία, όταν ήμουν 17 και κάτι, τρίτη ηλικίου πήγαινα. Είχαμε πάει σε μία συναυλία με κάτι φίλες. Να δούμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να είναι και καλά, περαστικά του.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Και δίπλα μας ακριβώς είχαμε πάει, ήμασταν παρέα. Δύο-τρεις κοπές. Δεν με άφηνε η μητέρα μου, το πατέρας μου να πάω. Έτσι ήμουν και μικρό κοριτσάκι. Αλλά τέλος πάντων τους έντυσα, πήγα. Δίπλα μου ακριβώς κάθονταν δύο νεαροί. Ναι. Όμως τα παλικάρια, ωραία παιδιά, εντάξει, πιάσαμε την κουβέντα εκεί. Αλλά πού να φανταστώ εγώ, τέλος πάντων μου λέει δώσε μου το τηλέφωνό σου, ξέρω εγώ, να τα πούμε, να βρεθούμε κλπ. Εμένα μου είχε πει η μητέρα μου, δεν θα πίνεις από άλλον, δεν θα καπνίζεις.
1: Για πότε μιλάμε τώρα?
2: Όταν ήμουν 17 χρονών.
1: Ναι.
2: Έχω πολλά χρόνια τώρα, είμαι 46.
1: Ναι, δεν υπήρχαν κινητά τότε.
2: Το τηλέφωνο μου το σταθερό.
1: Το σταθερό, ναι.
2: Το συμβατικό τηλέφωνο.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό. Ότι ήταν...
2: Όχι, δεν σας είπα για κινητό.
1: Ναι, ήταν αλλιώς το φλερτ τότε, ήταν πιο...
2: Ναι, όχι, ήταν πραγματικά κόσμιο, ευγενέστατος, το ένα, το άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην τον προσβάλλω, το πήρα και μου έδωσε και το δικό του. Δεν τον πήρα από τηλέφωνο, με πήρε εκείνος.
1: Mm.
2: Και μου ζήτησε να βγούμε, κύριε Μανώλη. Πήγαμε κάπου σε ένα καφέ, ήπιαμε καφέ και αντί να με πάει στο σπίτι μου, στα Βρυλίσια που μένω, με πήγε στο Παπάγου, στο σπίτι του.
1: Ναι.
2: Λέω, συγγνώμη, σας είπα να με πάτε στο σπίτι σου, είπα να με πάω σπίτι μου, γιατί με έφερες εδώ? Μου λέει, έλα να καθίσουμε λιγάκι, ξέρω εγώ, ωραίο σπίτι, τέλος πάντων, αυτά, ευκατάστατη την οικογένεια. Μπαίνω μέσα, καθίσαμε, ότι δεν, τίποτα, πραγματικά δεν ήταν... Προσπάθησε να κάνει διάφορα, αλλά του λέω σε παρακαλώ, όπα, stop.
1: Ναι.
2: Μπορούσα ένα φούτερ στους ώμους μου και το έβαλε και το έβαλε, τα κόμψα σε μια καρέκλα. Του λέω θέλω να φύγω και με αρχίζει στα χαστούκια, κύριε Μανώλη, με χτύπησε γιατί του είπα ότι θέλω να φύγω. Λέει, κατάλαβα ότι δεν ήθελα συνέχεια.
1: Ναι.
2: Και ξεχνάω εγώ το φούτερ. Το ξέχασα. Εγώ ήθελα να φύγω. Βγαίνω έξω τρέχοντας μέσα στην ερημιά. Ήταν ερημιά τότε, εντάξει. Δεν ήταν και όπως είναι τώρα πολυκατοικίες και είχε περισσότερες μονοκατοικίες. Βγαίνω έξω, παίρνω ένα ταξί, γυρίζω στο σπίτι. Με βλέπουν οι γονείς μου, τι έχεις, Δωριάννα. Δεν είπα τίποτα. Πες μας τι και πώς. Δεν είπα τίποτα. Όλα μου τα πες, αυτό δεν μου το πες. Της είπα τελικά της μητέρας μου, μην το πεις στον παπά. Της το είπα. Μου λέει, παιδάκι μου. Δηλαδή, ανέκαθεν γίνονταν αυτά. Εντάξει, δεν σκότωναν με τη συχνότητα που γίνεται τώρα, γυναικοκτονίες κλπ. Αλλά έφυγα τρέχοντας, σας λέω. Ούτε σκέφτηκα, ούτε τίποτα. Το ήθελα όμως εγώ το φούτερ και έστειλα την ξαδέλφη μου να πάει να το πάρει. Γιατί ήξερα ότι θα με κάνει τόπι στο ξύλο. Δεν πήγα εγώ να το πάρω. Αυτό πάει.
1: Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, ναι. Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά νομίζω ότι το λάθος ήταν εξ αρχής το ότι πήγατε.
2: Ναι, μα με πίεζε πάρα πολύ. Απονείρευτο ήμουνα, κύριε Μανώλη.
1: Ναι.
2: 17,5 χρόνια κοριτσάκι ήμουνα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
2: Απονείρευτο ήμουνα. Δεν πήγε το μυαλό μου. Θα πάμε, ξέρω εγώ, αυτό και εκείνο και φοιτητής αυτός της νομικής, το οικονομικό τμήμα.
1: Ναι.
2: Επάνω οι γονείς του και αυτός κάτω, μόνος του έμενε. Και ακούσανε φασαρίες ότι μαλώναμε, τσακωνόμασταν τέλος πάντων, να σου δείξω τα αρώματά μου και αυτά. Αδιάφοροι, εγώ ήθελα να φύγω. Γιατί καταλάβαινα ότι θα άρχιζε το μπαλαμούτιασμα. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Ήδη είχε αρχίσει να κάνει διάφορες άσεμες χειρονομίες.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Πάει αυτό. Θέλω την ξαδέλφη μου, της λέω πήγαινε πάρε μου το φούτερ. Και πήγε η ξαδέλφη μου και το πήρε. Έληξε αυτό. Α, και μετά από πολλά χρόνια κατέβαινα τη Μεσογείο, είχα το γιο μου μωρό στο καροτσάκι και τον είδα τυχαία και μου ζήτησε συγγνώμη. Είχε πήξει το μυαλό του, κατάλαβε ότι μου λέει συγγνώμη για τότε. Λέω εντάξει, έληξε.
1: Μάλιστα.
2: Η δεύτερη τραυματική εμπειρία ήταν, είχα πάθει αλλεργία κυρία Μανώλη και μια φίλη, πολύ καλή γνωστή ούτε φίλη καν, με σύστησε σε ένα στρατιωτικό γιατρό να πάω. Ο οποίος νέος άνθρωπος ήταν, δεν ήταν μεγάλος, εγώ, εγώ ήμουν φρεσκοπαντρεμένη. Πάω κυρία Μανώλη και αφού με εξέτασε μου βάλει διάφορα υγρά εκεί για να δει, μου λέει το περιδικάκι είναι, από την ανθοφορία κλπ. Σοβαρός, πολύ καλός γιατρός, δεν μπορώ να το πω αυτό, καλός γιατρός. Κλειδώνει την πόρτα, κύριε Μανώλη σας ορκίζομαι στη ζωή μου, κλειδώνει την πόρτα του ιατρείου του. Μου λέει έλα να καθίσουμε λιγάκι, άμα θέλω να φύγω, γιατί κλειδώσατε την πόρτα. Με κολλάει στον τοίχο, κύριε Μανώλη σας μιλάω ειλικρινά. Παντρεμένη, φρισκοπαντρεμένη, δεν είχα κάνει το παιδί μου εγώ ακόμη τότε. Λέω αμάν Θεέ μου, ο οποίος είναι πολύ καλός και πολύ γνωστός. Πολύ καλός και πολύ γνωστός γιατρός αυτός. Δεν θα εκθέσω το όνομά του.
1: Προφανώς και δεν τον εκθέσετε.
2: Εννοείται.
1: Θα σας κάνει και σε εσάς και σε εμάς μήνες και δεν μπορείτε να το αποδείξετε.
2: Επειδή καθυστερούσα με όλη αυτή την ιστορία, άφησε με να φύγω και λοιπά, ήμουν πολύ όμορφο κοριτσάκι. Αλήθεια είναι. Ήμουν ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Τέλος πάντων και. Και αυτός νέος και ωραίος άνθρωπος, όμορφος άντρας. Και επειδή καθυστερούσα, ο άντρας μου ανησύχησε. Τι γίνεται, τι αυτό, τι... Και δεν το είπα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά δεν είχα μυστικά. Του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει σοβαρά. Λέω μάλιστα, σοβαρά. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, κύριε Μανώλη.
1: Μάλιστα.
2: Ποτέ αυτό το πράγμα. Να κλειδώσει την πόρτα ο παλιάνθρωπος για να μην φύγω.
1: Και τελικά πώς φύγατε?
2: Την άνοιξε την πόρτα, την ξεκλείδωσε, φώναζα. Λέω, κάποιος δεν μπορεί, γιατί μένανε και οι οικογένειες εκεί. Ήτανε κοντά στο Χίλτον, το ιατρείο.
1: Μάλιστα.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε. Θα βάλω τις φωνές, ανοίξτε. Επειδή δεν το είχε βγάλει το κλειδί από την πόρτα, απλά την είχε κλειδωμένη. Κάνω μία έτσι, την ανοίγω, ούτε ασανσέρ τίποτα. Τρέχοντας έφυγα.
1: Ναι.
2: Και λέω στον άντρα μου, λέει, μητέρα μου, δεν έπρεπε να το πεις. Λέω, το είπα. Άμα θέλω να φύγω, γιατί κλειδώσατε την πόρτα. Με κολλάει στον τοίχο, κύριε Μανώλη, σας μιλάω ειλικρινά. Παντρεμένη, φρεσκοπαντρεμένη, δεν είχα κάνει το παιδί μου εγώ ακόμη τότε. Λέω αμάν Θεέ μου, ο οποίος είναι πολύ καλός και πολύ γνωστός. Πολύ καλός και πολύ γνωστός γιατρός αυτός. Δεν θα εκθέσω το όνομά του.
1: Προφανώς και δεν τον εκθέσετε.
2: Εννοείται.
1: Θα σας κάνει και σε εσάς και σε εμάς μήνες και δεν μπορείτε να το αποδείξετε.
2: Επειδή καθυστερούσα με όλη αυτή την ιστορία, άφησε με να φύγω και λοιπά, ήμουν πολύ όμορφο κοριτσάκι. Αλήθεια είναι. Ήμουν ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Τέλος πάντων και. Και αυτός νέος και ωραίος άνθρωπος, όμορφος άντρας. Και επειδή καθυστερούσα, ο άντρας μου ανησύχησε. Τι γίνεται, τι αυτό, τι... Και δεν το είπα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά δεν είχα μυστικά. Του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει σοβαρά. Λέω μάλιστα, σοβαρά. Αυτό πραγματικά, δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ, κύριε Μανώλη.
1: Μάλιστα.
2: Ποτέ αυτό το πράγμα. Να κλειδώσει την πόρτα ο παλιάνθρωπος Για να μην φύγω.
1: Και τελικά πώς φύγατε?
2: Την άνοιξε την πόρτα, την ξεκλείδωσε, φώναζα. Λέω κάποιος δεν μπορεί, γιατί μένανε και οι οικογένειες εκεί. Ήταν κοντά στο Χίλτον, το ιατρείο.
1: Μάλιστα.
2: Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε. Θα βάλω τις φωνές, ανοίξτε. Και επειδή δεν είχε βγάλει το κλειδί από την πόρτα, απλά την είχε κλειδωμένη. Κάνω μία έτσι, την ανοίγω, ούτε ασανσέρ τίποτα. Τρέχοντας έφυγα.
1: Ναι.
2: Και λέω στον άντρα μου, λέει, μητέρα μου, δεν έπρεπε να το πεις. Λέω, το είπα. Καλώς, κακώς το είπα. Μάλλον κακώς.

0: πάντων και αυτός νέος και ωραίος άνθρωπος, όμορφος άντρας. Και επειδή καθυστερούσα, ο άντρας μου ανησύχησε. Τι γίνεται, τι αυτό, τι... Και δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά δεν είχα μυστικά. Του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει σοβαρά. Λέω μάλιστα, σοβαρά. Αυτό πραγματικά, δηλαδή δεν το έχω... Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, κύριε Μανώλη.
1: Μάλιστα.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ αυτό το πράγμα. Να κλειδώσει την πόρτα ο παλιάνθρωπος για να μην φύγω.
1: Και τελικά πώς φύγατε?
0: Την άνοιξε την πόρτα, την ξεκλείδωσε, φώναζα. Λέω κάποιος δεν μπορεί, γιατί μένανε και οι οικογένειες εκεί. Ήταν κοντά στο Χίλτον, το ιατρείο.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε. Θα βάλω τις φωνές, ανοίξτε. Και επειδή δεν είχε βγάλει το κλειδί από την πόρτα, απλά την είχε κλειδωμένη. Κάνω μία έτσι, την ανοίγω, ούτε ασανσέρ τίποτα. Τρέχοντας έφυγα.
1: Ναι.
0: Και λέω στον άντρα μου, λέει, μητέρα μου, δεν έπρεπε να το πεις. Λέω, το είπα. Καλός, κακός, το είπα. Μάλλον κακός. Κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί ακολούθησε κάτι?
0: Ναι, μετά του μπήκαν ιδέες.
1: Α, αυτό είναι.
0: Αν πηγαίναμε σε οπουδήποτε, έπρεπε να έρθει μαζί μου. Καλά έκανε, δεν είπα εγώ όχι. Δεν έφερα καμία αντίρρηση.
1: Ναι.
0: Κάποιους βελονισμούς που έκανα, ερχόταν κοντά. Αλλά...
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Ναι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί μπορούσε να γίνει και... Γιατί δεν ήξερε όνομα και επίθετο. Δεν το ήξερε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Επέμενε σαν και καλά να του πω ποιος είναι για να κάνει φασαρία. Λέω, εντάξει, εγώ το είπα γιατί σ' άνθρωπός μου.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι καθυσία.
1: Αυτή επιλογή σας, τι να σας πω. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν έκανα καλά.
1: Νομίζω πάει ότι τώρα, έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Έχουν περάσει χρόνια από τότε, ναι, βέβαια. Αλλά θα πρέπει να δηλαδή, σήμερα το κακό έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν σκότωναν τότε. Με τη συχνότητα που
1: τη
0: γίνονται σήμερα.
1: Όχι, αλλά...
0: Αλλά αυτά γίνονταν
1: το
0: όμως,
1: υπάρχει πάντα.
0: Αυτά, κυρία Μανώλη, γίνονταν.
1: Ναι.
0: Και άλλες μου φίλες μου έχουν πει παρόμοια περιστατικά. Ανέκαθεν γίνονταν αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά επειδή άκουσα... είναι επίκαιρο τώρα με αυτούς τους γιατρούς και... Λέω, ας πάρω να πω κι εγώ, να προσέχουν οι μητέρες που έχουν κορίτσια και αγόρια. Να προσέχουν πάρα πολύ. Εμένα η μητέρα μου είχε πει να μην πίνω κοκακόλα από άλλον.
1: Έχει τα γνωστά αυτά, ναι.
0: Τα γνωστά. Αλλά δεν μου είπε αυτό το πράγμα. Αυτό σου ξέφυγε, δεν μου το είπες. Αχ, παιδάκι μου, πώς γλίτωσες και πώς εκείνο και πώς το άλλο. Αλλά αστραπιαία ενήργησα.
1: Ναι.
0: Μπαμ, τις πόρτες και δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα.
1: Ευχαριστώ,
0: να πω.
1: Κυρία Δωριανά.
0: Και
1: καλό
0: εγώ
1: σας βράδυ,
0: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Λευτέρης από την Καλυθέα, έλατε.
2: Ναι, καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας.
2: Καλή σεζόν.
1: Αμήν.
2: Έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό. Συνήθως παίρνω από κάτι που ακούω από προηγούμενο ακροατή.
1: Ναι.
2: Και πήρα αν πράγματι δεν γνωρίζεις την αρημία που ανέφερε ο προπροηγούμενος για τους γιατρούς.
1: Τι γνωρίζετε εσείς?
2: Βέβαια δεν σημαίνει ότι ούτε ότι συμφωνώ ούτε διαφωνώ.
1: Δεν μου τη λέτε.
2: Αβεβαίως. Αν και πιστεύω ότι όλες οι παροιμίες θέλουν μια λαϊκή σοφία, είπα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τουλάχιστον δεν αναφέρεται στην επιστημονική γνώση.
1: Επίτε
2: τι
1: όμως, δεν την ξέρω.
2: Ουδής μωρότερος των ιατρών εάν δεν υπήρχαν οι διδάσκαλοι. Μπορεί να κρύβει κάποιο βαθύτερο νόημα,
1: δεν ξέρω. Δεν την έχω
2: το οποίο εγώ δεν κατάφερα να αποκωδικοποιήσω.
1: Ναι.
2: Ίσως εσύ όταν το δουλέψεις βγάλεις κάτι περισσότερο από αυτό που έβγαλα εγώ, ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να αναφέρεται στην επιστημονική γνώση, αλλά κάτι περισσότερο γύρω από την προσωπικότητα ίσως.
1: Δεν το ξέρω. Θα το ψάξω, δεν το ξέρω.
2: Αν και όπως είπα, πιστεύω ότι όλες οι λαϊκές παροιμίες κρύβουν μια σοφία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να σε κουράσω περισσότερο. Ήμουνα και απροετοίμαστος να σε πάρω.
1: Δεν πειράζει.

0: Καλημερίζω ξανά και καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Κυρία Μαρία από τον Ταύρο, ελάτε.
2: Γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Να είσαστε γερός, σιδερένιος.
1: Όλος
2: και
1: ο κόσμος.
2: Σας ακούω μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα μία διευκρίνηση.
1: Έλατε.
2: Επειδή εκκρεμεί μία υπόθεσή μου στο Στρασβούργο δικαστική, και εγώ δεν δέχομαι συγκεκριμένα να βγάλω τη νέα ταυτότητα. Με την παλιά ταυτότητα μπορώ να ταξιδέψω?
1: Όχι.
2: Τι πρέπει να γίνει, πού να αποτανθώ? Στην ιεροσύνη?
1: Όπου και να αποτανθείτε δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Ακόμα και αν μπορούσατε να φύγετε από εδώ, δεν θα σας δεχτούν σε άλλο κράτος.
2: Δηλαδή τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα?
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, αλλά όταν είσαι χριστιανή ορθόδοξη και όταν δηλαδή...
1: Δεν υπάρχει, υπάρχει ο νόμος, τελειώνει η συζήτηση.
2: Υπάρχει ο νόμος. Mm. Δηλαδή μόνο μπορεί να πάει ο δικηγόρος μου να διεκδικήσει τα δικαιώματά μου, έτσι δεν είναι?
1: Τι να διεκδικήσει, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, τέλος.
2: Δεν μπορώ. Τι είπατε?
1: Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε.
2: Όχι, μπορεί ο δικηγόρος μου να πάει.
1: Πού να πάει?
2: Στο Στρασβούργο για τη δίκη μου. Αν έχει δική του ταυτότητα.
1: Αυτό θα το συζητήσετε με τον δικηγόρο σας. Τι θα σας πω εγώ.
2: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κυρία Μαρία.
2: Καλή σας νύχτα.
1: Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Ελάτε κυρία Γεωργία.
3: Η καλή σας φιλενάδα είμαι εγώ.
1: Ναι.
3: Γιατί όπως και να νιώθω, δεν σταματάω να σας ακούω. Λοιπόν, γιατί.
1: Τι είστε, κρυωμένοι είστε?
3: Όχι, είστε.
1: Κρυωμένοι είστε.
3: Όχι ακριβώς, αλλά εντάξει, τώρα αυτή η υγρασία που υπάρχει, με πειράζει τη μύτη.
1: Mm.
3: Αλλά τέλος πάντων, να πω κάτι όσον αφορά τους γιατρούς. Όταν μπαινοβγαίνεις στα δημόσια νοσοκομεία από τα 15 σου και έχεις περάσει από πολλά από αυτά. Βγάζει συμπεράσματα πάρα πολλά. Το συμπέρασμα το δικό μου λοιπόν είναι ότι όλη η Ελλάδα έχει πρόβλημα με την αξιοκρατία. Και άλλο πράγμα λειτουργός γιατρός και άλλο πράγμα επαγγελματίας γιατρός. Όσο περνάγαν τα χρόνια άλλαζε το σκηνικό. Γιατί είχαν και αυτοί προβλήματα. Μου μας έλεγε ένας γιατρός κάποτε ότι το ΕΣΥ με το ΙΚΑ είχαμε τσακωμούς, να το πω έτσι. Και είχαν και αυτοί μεταξύ τους διαφορές.
1: Ναι.
3: Οπότε αυτό είχε αντικτυπώ και σε ασθενείς. Δηλαδή, εγώ ήθελα το 86 να πάω τη μαμά μου στο Μαρία Φλέμινγκ, γιατί είχαμε πάει εκεί το 75. Και δεν μου δίνανε χαρτί παραπεμπτικό να την πάω. Μου λέγανε δεν έχει κρεβάτια, διάφορες δικαιολογίες. Και λέω, συγγνώμη, θέλω ένα χαρτί που να το λέει ότι δεν έχει κρεβάτια. Δεν μπορώ να σου το δώσω. Λέω, υπάρχει διευθυντής εδώ μέσα? Υπάρχει. Πάω στο διευθυντή. Λέω, με συγχωρείτε, πρέπει να πεθάνει κάποιος πρώτα για να πάει σε ένα νοσοκομείο αξιόλογο?
1: Έλατε.
3: Και μου λέει, γιατί το λες αυτό? Λέω, γιατί έτσι και έτσι μου είπε. Μου λέει, κάνε κοπέλα μου, αν πας μόνη σου εκεί και σε δεχτούν, καλώς. Εγώ σαν Νίκα δεν μπορώ να σε δεχτώ. Στην 1986 αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Και του λέω, συγγνώμη, εγώ αν πάω του λέω εκεί θα με δεχτούν? Γιατί εγώ του λέω από εκεί δεν μπορείτε να φύγω αν δεν με δεχτούν. Γιατί η μαμά μου είχε προβλήματα με τη χολή, αλλά είχε πάρα πολύ καιρό που δεν είχε ούρα. Ήταν κατακίτρινη, τα έβγαζε στον υδρότα. Και είχε διάφορα άλλα συμπτώματα που ήταν κατεπήγον να μπει στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί, όπως αποδείχθηκε τελικά. Λοιπόν, καταλήγω εγώ να πάω, και αφού τους περάσαν όλους, με κατά τις 4, έρχεται ένας γιατρός και λέει: εσείς τι θέλετε εδώ? Λέω: με συγχωρείτε.
1: Περαστικοί είμαστε.
3: Ναι. Λέω: με συγχωρείτε, μπορείτε να δείτε την κυρία και να μου πείτε τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς? Μου λέει δηλαδή: λέω, εγώ απαιτώ ένα καρδιογράφημα. Γιατί είμαι από την Χαλκίδα και δεν τη γυρίζω πίσω. Γιατί αν μου πάρει τίποτα εκλό στον δρόμο, πιπέ την είστε εσείς. Και με κοιτάει, μου λέει: είστε πάρα πολύ απαιτητική. Λέω: την ταλαιπωρία που έχουμε φάει από τις 5 η ώρα το πρωί, που δεν μας στέλνουν πουθενά, δεν μας δίνουν χαρτί για εδώ, εγώ από εδώ δεν φεύγω. Ήρθε, την παίρνε, τη κάνουν ένα καρδιογράφημα και την κάναν κατευθείαν εισαγωγή. Γιατί η γυναίκα ήταν σε πολύ μεγάλη αναταραχή.
1: Ναι.
3: Και μείναμε εκεί 6 μήνες. Γιατί έπρεπε
1: 6
3: μήνες να πηγαίνω εγώ στη δουλειά το πρωί και το απόγευμα να πάω στη μαμά μου και να κοιμάμαι στην καρέκλα. Λοιπόν, δεν είχαμε παράπονο όμως από κανέναν για τη μαμά μου, λόγω του ότι είχε, την είχε πιάσει πάρα πολύ άγχος εκεί μέσα, δεν κατέβαινε με τίποτα το ζάχαρο, έπρεπε να χάσει και κάποια κιλά για να χάσει λίπος, οπότε όσο κρατούσε αυτό το πράγμα, αφού είχε έρθει ένας γιατρός καλή του ώρα και της έλεγε, η Αλένη μου, εμείς εδώ θα κάνουμε παρέα όσο πάει, όσο είμαι εγώ εδώ θα είσαι κι εσύ, γιατί δεν μας βοηθάς. Αφού δεν μας βοηθάς και το άγχος δεν λέει να φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις από εδώ. Ήρθε τέλος πάντων, τη φέρανε στην κατάσταση που ήταν και το χειρουργείο, κύριε Μανώλη μου, έκανε 11 ώρες. Γιατί η χολή είχε όχι από μόνο πέτρες, είχε και λάσπη και έπρεπε να την καθαρίσουν συνολικά και τα έντερα και. Αυτό το χειρουργείο ήταν από τα πιο δύσκολα. Για η Μανούλα μου έζησε και έζησε μια χαρά. Και αυτό το γιατρό μετά τον ακολουθούσε όπου πήγαινε. Τον έλεγε σαν Θεό. Σαν Θεό. Το χειρουργό δηλαδή που είχε. Και ήρθε, το 13 που αρρώστησα εγώ, επειδή ακριβώς κρατάγαμε επαφή, αυτός με βοήθησε να πάω στην κλινική που πήγα να με κάνουν εισαγωγή. Γιατί δεν με δεχόντουσαν τότε, γιατί με θεωρούσαν βαρύ περιστατικό. Οπότε είναι θέμα ανθρώπου, κύριε Μανώλη. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα. Ο παθολόγος που έχω εγώ εδώ στη Χαλκίδα, αυτός μου συνέστησε την οφθαλμίατρο, αυτός μου συνέστησε τον ενδοκρινολόγο και είναι και πάρα πολύ καλή γιατρή. Λοιπόν, δεν μπορώ λοιπόν εγώ να ακούω όλα αυτά που λένε. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συλλήβριοι. Εγώ από το 1975 που έτρεχα τη μαμά μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα δημόσιο νοσοκομείο που να μην είχα πάει. Εκεί που είχαμε παράπονα ήταν το Θριάσιο. Εκεί τη είχαν δώσει δεν ξέρω τι και την είχαν ρίξει σε λίθαργο. Οπότε όποτε πηγαίναμε την βρίσκαμε σαν χαζή. Δεν μιλούσε, δεν λαλούσε. Δεν ξέρω γιατί τη το κάνανε, αλλά η γυναίκα πονούσε. Ήταν δυνατόν δηλαδή αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό το νοσοκομείο είχα κακή γνώμη. Τώρα δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Αλλά τότε είχα κακή γνώμη, πολύ κακή. Όλα τα άλλα, τα Μαρία Φλέμινγκ που είχαμε πάει, εδώ στη Χαλκίδα που είχαμε πάει, όπου και να είχαμε πάει, ο Ερυθρός Σταυρός, όπου και να είχαμε πάει, δεν αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Δηλαδή, τι ήμασταν εμείς, δηλαδή, οι διαφορετικοί. Μόνο ένας γιατρός που λένε καμιά φορά για τα λεφτά. Ένας που ήταν πάρα πολύ γνωστός και τα λοιπά και τον είχαν ορθοπαιδικός και τον είχαν συστήσει στον αδερφό μου για να την πάει για καλύτερα, για να την βάλει στο νοσοκομείο, ζήτησε 3.000 ευρώ. Και εγώ δεν ήμουν μπροστά, δεν μου το είπε μετά. Και του λέω γιατί το είπες, του λέω ότι θα τα δώσεις, γιατί αν δεν τη βάλει στο νοσοκομείο, η μάνα μας θα πεθάνει. Λοιπόν, πάτησε στην περίπτωση που ήταν πραγματικά επίγον το πράγμα και του ζήτησε 3.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτός ο γιατρός σε μένα με απογοήτευσε πάρα πολύ. Αντίστοιχα, σε κάποιον στο τέτοιο κάτω στο ασπιπείο Βούλας που πήγαμε και έκανε, πώς το λένε αυτό, σπονδυλοδεσία, πήγε ο αδερφός μου να του δώσει κάποια χρήματα και τον επέταξε έξω. Και του λέει: εγώ είμαι γιατρός, κύριε, του λέει. Δεν είμαι, πώς το λένε, δεν κοιτάω, του λέει, τον άλλο στην τσέπη. Υπάρχει δηλαδή, είναι θέμα ανθρώπου, θέμα αξιολόγησης του ιδίου, πώς βλέπει τον κόσμο, αλλά είναι και θέμα του κόσμου. Γιατί αν ο κόσμος, κύριε Μανώλη μου, ο άλλος είναι το μακρύ του και ο άλλος είναι το κοντό του, αυτοί βλέπουν πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να στέκονται αυτοί σούζα σε εμάς. Πρέπει και εμείς να είμαστε σωστοί. Έτσι δεν πάει.
1: Κανονικά.
3: Έτσι δεν πάει. Δηλαδή, το ίδιο ισχύει και με τους δασκάλους, το ίδιο ισχύει και με τους καθηγητές. Εγώ όταν πήγαινα σε μια σχολή ιδιωτική κάποτε, ήταν ένας ο οποίος η κόρη είχε πρόβλημα με τα γραπτά. Ενώ στα προφορικά ήταν μια χαρά, είχε πρόβλημα με τα γραπτά. Πάθαινε ένα πράγμα σαν αμνησία. Δεν θυμόταν τίποτα. Και είχε πάει σε ένα καθηγητή και του λέει: πόσα θες να περάσει την κόρη μου. Του λέει ο καθηγητής: με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορεί ιδιωτική σχολή να είναι, αλλά εγώ φιλοδορήματα δεν θέλω.
1: Δεν το κάνω.
3: Πώς το μάθαμε εμείς, μας το είπε. Λέει: μπορεί να είναι ιδιωτική σχολή. Δεν μπορώ, λέει, να αφήσω κάποιον στην ίδια τάξη που λένε, αλλά θέλω, λέει, να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι, λέει, δεν αξίζει να λέγονται πατεράδες. Καταλάβατε. Είναι θέμα και πώς συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Δεν είναι μόνο. Δεν μπορώ εγώ αυτό το συλλήβδι, κύριε Μανώλη μου. Δεν το αντέχω σε όλα τα επαγγέλματα. Όλοι οι αγρότες σκάρτη, όλοι ξέρω εγώ σκάρτη.
1: Το τσουβάλιασμα δεν είναι, προφανώς.
3: Δεν το μπορώ. Γιατί αυτό το πράγμα, έτσι όπως μιλάμε, σε μια δημόσια κουβέντα βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα. Εγώ να πω ότι κάποιοι παρακολουθούν τι λέμε δημόσια και παρακολουθούν για να δουν τι σοι πόσο λένε απόψεις εκφράζονται. Τι γνώμη σχηματίζουν, ρε παιδί μου, για όλους εμάς, όταν η γνώμη μας είναι μόνο αρνητική. εγώ έχω περιστότερο. Εγώ, ας πούμε, κακή συμπεριφορά σαν κοπελιά των 18, είχα συναντήσει από ένα δικηγόρο. Για παράδειγμα. Και από ένα ταξιτζή. Τι να κάνω τώρα, να βγω και να πω ότι μη, επειδή μου είστε κάτι τότε, αφού ξέφυγα, αφού καλό ή κακό δεν έπαθα ζημιά, ας το πάρει, ας τον τιμωρήσει ο Θεός που λένε. Καταλάβατε τι να πω. Ναι, γιατί, ναι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι επειδή σου λες καλημέρα με χαμόγελο, ότι είσαι έτοιμη να πέσει σε κανένα κρεβάτι. Εγώ τι είχα πάρει με έναν οδοντίατρο.
1: Ναι, παρεξηγούνται κάποια πράγματα πολύ εύκολα.
3: Να σας πω κάτι. Η παρανόηση βολεύει. Βολεύει. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν είδα, δεν νόμιζα ότι είσαι κάτι άλλο. Αυτό βολεύει. Τον κακό τον βολεύει. Ο καλός άνθρωπος δίκαια πράγματα δεν κάνει. Καταλάβατε.
1: Ναι.
3: Εγώ είχα πάει μία φορά μόνο στον οδοντίατρο, μου είχε τύχει, όπως δούλευε, ας πούμε, τα δόντια, που βάλε χέρι στο στήθος. Και πώς θα σηκωθείς με τα λάστιχα και το ένα και το άλλο. Και κάποια στιγμή που σηκώθηκα και κάθισα και τσίριζα. Και του λέω, με συστήσανε, του λέω, να έρθω εδώ, αλλά ανάθεμα του λέω αυτοί που το κάνανε. Μου λέει, μη φωνάζεις, η γυναίκα μου μένει απέναντι. Και βγαίνω στο μπαλκόνι και λέω, ρε κυρά μου, τι σωή άντρα έχει παντρευτεί. Μέσα εδώ στο κέντρο της Χαλκίδας ήταν τότε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δηλαδή σε βγάζουν εκτός αυτού και δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Να φωνάξεις, να γίνεις κακός. Μη μου λένε εμένα για καταγγελίες, γιατί χειρότερο πράγμα από το να κάνεις καταγγελίες στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ούτε άκρη θα βρεις, ούτε χρόνο και θα πέρασει πάρα πολύς χρόνος. Συγγνώμη δηλαδή. Οι λένε κάνε καταγγελίες. Πόσο χρόνο θέλει μια καταγγελία που θα κάνεις για κάτι, όπως λένε τώρα, ακούω την Παγόνη που έλεγε δεν έχουμε καταγγελίες. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να διεκπαιρεώσω μια καταγγελία. Μια περίπτωση που είπα εγώ σε μια γνωστή μου που ήθελε κάτι χρήματα από την εφορία να πάρει πίσω και δεν έβρισκε άκρη, του λέω: ό,τι γραπτό κάνεις, θα ξεκινάς από τον διευθυντή της εφορίας. Όλους τους θα τους βάλεις. Γιατί αν το κάνεις έτσι, κάποιος θα φιλοτιμηθεί να ασχοληθεί. Και πραγματικά, τη φώναξε η διευθύντρια μετά από καιρό, και το γραπτό μένει, κύριε Μανώλη μου, το γραπτό μένει. Και τη φωνάζει η διευθύντρια και λέει: μας έκανε, λέει, εντύπωση ο τρόπος, λέει, που γράφεις. Έλεγα από μέσα μου, γιατί δεν της είπες ότι έχω μια παλαβή η οποία ξέρει να γράφει καλά. Και τελικά τα λεφτά τα πήρε. Τα πήρε. Για το γραπτό μένει. Ενώ το προφορικό είναι άστα να πάνε, το παίρνει ο αέρας. Αν θέλει κάποιος να κάνει καταγγελία λοιπόν οπουδήποτε, ποιος είναι πάνω από τον Πατούλη, ο υπουργός και στον υπουργό. Ποιος είναι πάνω από την Παγόνη, ο υπουργός και στον υπουργό. Γιατί αλλιώς κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Σου λέει, ο Έλληνας δεν ξέρει πως να λειτουργήσει. Μα γιατί του είπε κανένας πως να λειτουργήσει. Του είπε κανένας τι σημαίνει Ινστιτούτο και τι σημαίνει Πανεπιστήμιο. Αυτό σηκώνω τι ήταν αλήθεια, Πανεπιστήμιο ή Ινστιτούτο. Ξέρετε.
1: Πανεπιστήμιο νομίζω.
3: Γιατί άμα ήταν Ινστιτούτο, έχω πολλά να σας πω εγώ για τα Ινστιτούτα. Έχω πολλά. Γιατί έχω ζήσει εγώ τα Ινστιτούτα στη δουλειά τη δικιά μου, γιατί είναι εργασία μέσω τρίτων. Πώς κάνει η ΔΕΗ τώρα που δίνει εργασία σε εταιρείες και πώς το λένε, σε θέλουν αυτοί. Και αυτά τα Ινστιτούτα τα οποία είχαν να κάνουν με εμάς, σου δίναν. Γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ πιστοποιητικού και πιστοποίησης.
1: Καλά,
3: και
1: μην ψάχνετε τώρα. Όλο μούφα ήταν αυτό τώρα, δεν είναι.
3: Όχι, μα κοιτάξτε, όταν σου λένε ότι έχω πιστοποίηση, πιστοποίηση για να μπορέσει να εργαστεί επαγγελματικά. Ή για να μπορέσει ένα έγγραφο, όπως είναι ένα πιστοποιητικό που παίρνεις για τα προϊόντα, πρέπει να είναι σφραγισμένο από δημόσιο οργανισμό. Ας πούμε τα πιστοποιητικά που μας δίνανε για τα προϊόντα, δεν πέρναγαν αν δεν πέρναγαν από το Υπουργείο Εμπορίου εδώ και αν δεν πέρναγαν και από κάποια υπηρεσία ανάλογα με τη χώρα που κάναμε εξαγωγή. Καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά...
1: Αλλά άλλο αυτό, βέβαια άλλο το...
3: Όχι, εγώ το... Μα κοιτάξτε, η Αττική δεν παίζει με την υγεία των ανθρώπων. Οπότε είναι ακόμα χειρότερα. Και θυμήθηκα και κάτι. Γιατί για να πας στο δημόσιο, άμα θέλεις πτυχίο από κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει να περάσει από τον δικαστά, να θεωρηθεί από εκεί. Γιατί για το δημόσιο γίνεται, για τον ιδιωτικό τομέα δεν γίνεται, αναρωτιέμαι. Αυτό αναρωτιόμουν σήμερα και γι' αυτό σας ρωτάω δηλαδή. Γιατί στο δημόσιο, μια γνωστή μου, είχε 5 χρόνια που είχε έρθει εδώ από την Βρετανία. Αν θυμάμαι καλά, ήταν από την Οξφόρδη. Λοιπόν, και τη ζήτησαν να πάρει βεβαίως σπουδών από εκεί, πέρα από το τυχείο που παρουσίασε. Να πάρει βεβαίως σπουδών, όχι ότι φίτησε, αλλά και για τον χρόνο που φίτησε. Και μάλιστα να το μεταφράσει και στα ελληνικά. Γιατί ο ΑΣΕΠ το ζητάει για τον ιδιωτικό τομέα ή για τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν το ζητάνε. Αυτές είναι οι απορίες που μου δημιουργήθηκαν αυτές τις μέρες. Δηλαδή, στο δημόσιο πάει να πει, θέλει το δημόσιο να προστατεύσει και τον εαυτό του. Ε, να είναι σίγουρο ότι αυτός που προσέλαβε, γιατί αυτή τελικά πέρασε σε μια δημόσια υπηρεσία. Ε, αυτός που προσέλαβε, άξιζε να τον περάσει. Ο ιδιωτικός τον ΕΣ τι είναι, κύριε Μανώλη, μου πει. Τι είναι ο ιδιωτικός τον ΕΣ. Εμείς δηλαδή, ως ιδιώτες, ως άτομα, τι είμαστε δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω, γιατί κάπου στενοχωρέθηκα με αυτό το μηδενισμό. Εγώ έχω πρόβλημα γενικότερα με το μηδενισμό και πρέπει σαν άνθρωποι να κρατάμε και κάτι καλό. Αν δεν σου έχει τύχει να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπως πήγα εγώ τώρα στο γεννηματάς, άψογη συμπεριφορά. Ολονών. Ολονών όμως, τι να κάνω δηλαδή αφού ήταν άψογη.
1: Ευχαριστώ κύριε Γεωργία. Ολοκληρώστε.
3: Λοιπόν, συγγνώμη που πήρα φορά πάλι.
1: Καλό βράδυ.
3: Αλλά εγώ αμανευριάζω και είμαι πολυβόλο, οκ.
1: Okay? Αλήθεια είναι. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
3: Γεια σας κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα και μετά θα πάω στον κύριο Νίκο από τον Πειραιά. Μου γράφει εδώ, Ιωσήφ, μία φορά έχει έρθει το μήνυμα. Οι τελευταίες, λέει, κοινοβουλευτικές εκλογές στο Μαΐο του 23 έγιναν ούτε τρεις γεμάτους μήνες μετά τα Τέμπη. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 40% και τις δύο φορές. Τι άλλαξε σχέση με τότε, έγινε κάτι χειρότερο από τα Τέμπη. Αναδείχθηκε κάποιος άλλος με ρεύμα που τον πιστεύει ο κόσμος ή έχει πρόγραμμα που πείθει. Όχι με ένα νόμο, λέει ιστορίες. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ο κόσμος ότι θα αναλάβει και θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια οικονομική κρίση τους γείτονες καλύτερα από τον Κυριάκο. Ιωσήφ, από αυτά που βλέπω εγώ, από τα μηνύματα του κόσμου και από αυτό που, ας πούμε από τα μηνύματα, να μην σου πω την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, γιατί αυτά που δίνει δεν βλέπω να έχουν απήχηση, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, ενώ το 400 και το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους δεν βλέπω να έχει λειτουργήσει θετικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και που είναι πολύ πιθανό να τη ρίξει, να σου το πω έτσι, να της δημιουργήσει πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, είναι η ακρίβεια. Δεν την έχει αντιμετωπίσει, συνεχίζει να μην την αντιμετωπίζει και δεν μιλάω για την ακρίβεια που είναι συνέπεια τώρα της κρίσης ενεργειακή κτλ. Μιλάω για την ακρίβεια στα τρόφιμα, για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα είδη πρώτης ανάγκης, που εντάξει σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέω ότι βλέπω και πώς το βλέπει και ο κόσμος, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τα υπόλοιπα όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι να σου πω, δεν είναι μόνο τα Τέμπη, γιατί τα Τέμπη 2 χρόνια μετά έγινε η μεγάλη διαδήλωση του ενός εκατομμυρίου και λίγο πήγε και ήρθε το πράγμα στην κυβέρνηση και αλλάξανε ρότα και μετά βέβαια ξαναγυρίσανε και αρχίσανε τα ίδια, ότι όσοι μιλάνε για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα σου λέω πώς θα το κρίνει ο κόσμος, δεν ξέρω. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη, καλή άνοιξη σε εσάς, καλό φθινόπωρο σε εμάς. Κύριε Γιάννη, για πόντιους μιλάγαμε τώρα, αυτά που γράφετε πραγματικά είναι μετικά, δεν θα μπω στη διαδικασία. Και εσείς κύριε Αργύρη, λυπάμαι. Μιλάτε για ανθρώπους με τόση κακία. Σας τρώνε το φαγητό από το πιάτο. Μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής, υπογράφει πατήρ Αλέξανδρος. Παρακαλώ, λέει, να επισημάνετε στο αξιότιμο κοινό ότι αν βγάλει την καινούργια ταυτότητα, αυτομάτως χάνει και την ιδιότητα του χριστιανού ορθόδοξου για να ξέρουν. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, πατέρα Αλέξανδρο, ότι εγώ που έχω βγάλει την καινούργια ταυτότητα δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος πλέον? Ποιος το ορίζει αυτό? Ποιος το λέει αυτό? Να ξέρουν τι. Η Εκκλησία έχει βγει επισήμως και έχει πει κάτι ότι όποιος βγάλει την καινούργια ταυτότητα πάβει να είναι χριστιανός ορθόδοξος? Για πείτε μου, για εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω, γιατί δεν το έχω πολύ καλά, κάπου το έχω χάσει. Κύριε Θανάση, δεν σας κρατάει κανείς με το ζόρι. Και χαρακτηρισμοί, να σας πω κάτι, είναι έμφυτη κακία. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί? Λυπάμαι ειλικρινά. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά, έλατε.
4: Καλημέρα κύριε Μάνο.
1: Γεια σας κύριε Νίκο.
4: Λοιπόν, προτού ξεκινήσω για το θέμα που θέλω να πω, θα συμφωνήσω στα τελευταία λόγια που κάνατε για την ακρίβεια, διότι εγώ που πήγα στο σούπερ μάρκετ δεν βρήκα καμία μείωση, όπως το είπατε και εσείς.
1: Ο περισσότερος κόσμος το ίδιο λέει.
4: Λοιπόν, γιατί μου είπε η κοπέλα στο σούπερ μάρκετ ότι την ημέρα που πήγα την πρώτη μέρα στο σούπερ μάρκετ ότι άλλαξα λέει τα ταμπελάκια και τα ταμπελάκια λέει ήταν 2 λεπτά και 3 λεπτά. Δηλαδή πιο πολύ ήταν ο κόπος της κοπέλας να αλλάξει τα ταμπελάκια παρά την μείωση.
1: Κοιτάξτε, αν είναι 2, 3 και 5 λεπτά οι μειώσεις, ναι, και πάρεις 15 προϊόντα που έχουν τέτοιες μειώσεις, ας πούμε, και είναι στο σύνολο 1,50 ευρώ, δεν θεωρείται μείωση.
4: Μπράβο, όχι.
1: Είναι μείωση, αλλά δεν είναι μείωση.
4: Ναι, όχι, γιατί εκτός που θέλω να κάνω το θέμα μου, γιατί πήρα και το πρωί στο σταθμό σας και έκανα μια καταγγελία, αλλά αυτό το κάνω την καταγγελία, αυτό το θέλω να κάνω. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και λέει όλα φθηνά, όλα η κυβέρνηση κάνει καλά. Ο άνθρωπος αυτός ξέρει, τον είδη, ή τα παίρνει τσάπα. Τι κάνει, ξέρει ο άνθρωπος αυτός.
1: Ποιος το ψωνίζει, συγγνώμη.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης ξέρει, πάει στον νίκη.
1: Φαντάζομαι θα ψωνίζει.
4: Ναι, αλλά τι.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του κύριου Γεωργιάδη.
4: Ωραία, όχι, δεν είπα να μιλήσετε εσείς. Όχι, σαν υπουργός να καταλάβει τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμένα το θέμα μου είναι.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι το θέμα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο.
4: Α, είναι παγκόσμιο. Τέλος πάντων.
1: Και εμπολής δεν έχει άδικο. Είναι παγκόσμιο, αλλά εδώ πέρα.
4: Είναι.
1: Αλλά
4: είναι,
1: εδώ πέρα. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια αύξηση στις τιμές σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι μια παράλληλη αύξηση, μια οριζόντια αύξηση. Όχι, οριζόντια δεν μπορεί να είναι. Είναι τέλος πάντων μια αύξηση σε όλο τον κόσμο, αλλά ο μισθός έξω είναι 2.500 και εδώ είναι 1. Εκεί φαίνεται η διαφορά, τι να κάνω.
4: Εγώ κύριε Μανώλη μου, για να σας πω κάτι, κύριε, σας λέω το κύριο, αλλά είμαστε στην ίδια ηλικία, πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, εγώ κολλάω ένσημα 35 χρόνια και αυτή τη στιγμή εμένα ο μισθός μου είναι μόνο 1.100 και κολλάω 35 χρόνια ένσημα, το καταλαβαίνετε. Και τώρα λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει λέει στον Ανιδί και στον αυτόν άνθρωπο θα ξεκινήσει 1.000 ευρώ να του βάλει το μισθό. Δηλαδή, αυτός που δεν έχει προσφέρει τίποτα σε αυτό το κράτος θα πάρει τόσα και θα φτάσει εμένα και εγώ λίγο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι, να πάρει. Εγώ δεν είμαι κατά του να μην πάρει. Να πάρει.
4: Ναι,
1: δεν είναι...
4: αλλά και εγώ δεν πρέπει να πάρω που έχω πληρώσει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι
4: Ολυμπιακούς Αγώνες, μνημόνια. Αυτό λέω.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι καλό είναι να παίρνουν αυτοί που παίρνουν μισθή. Να ξεκινάνε με ένα καλό μισθό. Ναι. Αλλά και οι υπόλοιποι. Μη μας τρώει τον άνθρωπο ο χώμα, ας πούμε.
4: Μπράβο, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε Μανώλη, και που θα λέω και κύριο και καλά κάνω, γιατί έτσι με συμβάσει η μάνα μου και ο πατέρας μου όταν γεννήθηκα, είμαστε στην ίδια ηλικία. Εγώ το γεννήθηκα το 1971, είμαστε η ίδια ηλικία, περίπου.
1: Κοντά είμαστε, 2 χρόνια διαφορά έχουμε.
4: Μπράβο, ωραία, είδατε, εγώ σας ακούω κάθε μέρα, σας παρακολουθάω, και μιλάτε και όπως και η προηγούμενη κυρία που τα είπε πάρα πολύ ωραία για τα νοσοκομεία, για το ένα και το άλλο. Εγώ σας πήρα μια φορά γιατί είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου να πάω στο νοσοκομείο να κλείσω το ραντεβού. Και επειδή δεν πλήρωσα τα 60 ευρώ, μου είπανε μετά από 2 μήνες.
1: Δηλαδή, ποια 60, για απογευματινό.
4: Ναι. Και βγαίνω στο Γεωργιάδη και λέει υπάρχουν γιατροί. Τι γιατροί. Μήπως θυμάστε το καλοκαίρι που πήγε στο κρατικό και τον πλακώσανε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Πρώτον δεν τον πλακώσε κανείς.
4: Όπου τον βιούχαρανε και λέει ότι ο κύριος Παπα-Νικολάου που τον βιούχαρα και τέτοια. Έκανε δίκιο για αυτό. Τα που δεν υπάρχουν γιατροί. Δηλαδή,
1: εγώ δίκιο, μισό λεπτό. Δίκιο, ξεδίκιο. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εγώ έχω ασκήσει τον Υπουργό Υγείας πολύ σκληρή κριτική για κάποια πράγματα και για κάποια άλλα πάλι. Θεωρώ ότι αξίζει τέτοια κριτική. Ο Υπουργός Υγείας πρέπει να μπορεί να επισκέπτεται τα νοσοκομεία.
4: Ναι. Α, Αλλά να υπάρχουν και οι γιατροί, γιατί εγώ σας είπα...
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Και οι γιατροί να υπάρχουν και νοσηλευτικό προσωπικό. Προφανώς και λείπουν οι γιατροί, προφανώς και λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Εμένα δεν μου αρέσει η εικόνα και δεν έχει να κάνει με τον Γεωργιάδη. Έχει να κάνει με οποιονδήποτε. Ο Υπουργός Υγείας, καλό είναι να επισκέπτεται τα νοσοκομεία και να ακούει βέβαια και τα παράπονα.
4: Μπράβο, αλλά έτσι. Δεν τα ακούει. Αυτό λέω.
1: Εντάξει, και να ακούει και τα παράπονα και, και να συζητά κόσμια.
4: Μπράβο.
1: Και από τη μία πλευρά να υπάρχει κόσμια και από την άλλη. Δηλαδή εκεί που είχε υποστηρίξει ότι τον χτυπήσανε, που δεν προκύπτει από πουθενά. Κατά δήλωσή του, εν πάση περιπτώσει, που δεν φαίνεται, δεν φαίνεται να τον χτύπησε κανείς. Το να δημιουργείται ένταση. Ούτε, ούτε ο νοσοκομιακός κερδίζει κάτι, ούτε ο υπουργός κερδίζει κάτι. Μην σας πω, πω ότι ο υπουργός μπορεί να κερδίζει κιόλας.
4: Όχι. Σε ποιο θέμα θέλω να σας το πω και να σας πω και την καταγγελία από τα.
1: Ξέρετε πάντοτε η ένταση δεν αποδίδει.
4: Όχι. Αλλά συγγνώμη, σε πιάνει το παράπονο και η αδικία. Θα σου πω τέλος πάντων. Εγώ μπορεί να μάθω, αλλά εγώ μιλάω γενικά. Λοιπόν, πήρα για την μαμά μου ένα ραντεβού. Λοιπόν, μου είπαν ότι άμα δώσεις 50-60 ευρώ, έλα και τώρα και πέντυνα. Άμα δεν πληρώσεις μετά από δύο μήνες, τι κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, ξαναλέω, αυτό που το να πληρώσετε που λέτε είναι το απογευματινό, όχι φακελάκι. Όχι φακελάκι, απογευματινό ραντεβού είναι το να πληρώσετε.
4: Ναι.
1: Α, όχι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει.
4: Όχι, όχι, λέω ότι, δηλαδή, πέντυνα τώρα και...
1: Μα αυτό είναι το απογευματινό, ότι... Συντομεύει ο χρόνος γιατί πληρώνεις.
4: Ναι, και το πρωινό εγώ που πληρώνω.
1: Άμα δεν είναι, θα περιμένετε. Έτσι λειτουργεί. Αυτό είναι
4: ναι,
1: το.
4: Δηλαδή, όποιος δεν έχει λεφτά από παλιά.
1: Όποιος δεν έχει, θα περιμένει, κύριε Νίκο. Ναι, δυστυχώς.
4: Έτσι δεν είναι. Λέω κάτι
1: και
4: άλλο.
1: Είναι, όχι, όχι, όχι, έτσι είναι. Κι αν.
4: Ναι. Αν
1: είναι και κάτι που έχει και πολλή ζήτηση, μπορεί να περιμένει και τρεις μήνες.
4: Ναι, εγώ έχει ένα ραντεβού μετά από δύο μήνες.
1: Αυτό σας λέω. Αν είναι και κάτι με μεγαλύτερη ζήτηση, μπορεί να περιμένει και παραπάνω.
4: Ναι, εγώ της έβγαλα ραντεβού για ορελιά που δεν ακούει και μου είπανε μετά από δύο μήνες. Είναι τώρα αυτό το θέμα.
1: Πληρώνεις, πας αμέσως. Δεν έχεις να πληρώσεις, θα πας με τη σειρά σου.
4: Και άμα δεν έχεις, πας το καλό. Ναι, τέλος πάντων. Ακούστε με τώρα. Εγώ, εκτός από αυτά, γιατί εγώ σας ακούω καιρό, αλλά... προτού πάρετε άδεια, εγώ περίμενα δύο μέρες συνεχόμενες για να σας μιλήσω, γιατί είχατε ένα θέμα σοβαρό με τα κεμπά. Αλλά επειδή είχατε πολύ κόσμο από το τηλεφωνικό κέντρο, μου είχαν πει ότι δεν μπορώ να μιλήσω με εσάς. Και δεν λέω θέματα. Να πάρετε τις κυρίες, να σας το πούν ότι εγώ περίμενα δύο μέρες. Έλα, και μετά λέω.
1: Έκανα τώρα, δεν θα θυμούνται από τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σα αμφισβητεί κανεί.
4: Όχι, εγώ είμαι καταγεγραμμένο. Σήμερα το πρωί εδώ, στην πολυκατοικία λοιπόν, λειτουργήσαν όλα τα ρολόγια από το νερό. Ωραία. Παίρνω την ΕΔΑ τηλέφωνο και να την πάρετε κι εσείς ή αν το τηλεφωνικό κέντρο σας να την πάρουν και να δείτε. Και μου λένε, περιμένετε λέει 8 λεπτά λέει για να μιλήσετε με ένα άτομο. Τέλος πάντων έχουν περάσει 20 λεπτά και δεν έχω καμία επικοινωνία. Τέλος πάντων. Ένας άλλος κύριος εδώ από την πολυκατοικία μετά από 30 λεπτά πιάνει την Ελλάδα και λέει γιατί εμείς έχουμε πλημμυρίσει αυτή τη στιγμή και τρέχει το νερό τάμπα.
1: Στον Πειραιά που πλημμυρίσαν τα ρολόγια, σε ποια περιοχή?
4: Είμαστε Εγαλαίου, στον Πειραιά, στα
1: Μανιάτικα. Μην μου πει το εδώ, στα Μανιάτικα.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Πήρα και το πρωί και το είπα.
1: Όχι, απλά εγώ ξέρω την Εγαλαίου γιατί παλιά ήταν εκεί το TV Magic μέσα στενά εκεί.
4: Όχι, το TV Magic ήταν στην Αιτωλικού,
1: στην
4: από την άλλη μεριά,
1: παλιά
4: πάνω. Και μάλιστα βλέπω και τον κύριο τον δημοσιογράφο που έκανε την εκπομπή στο TV Magic.
1: Ήταν εκεί.
4: Το βλέπω στον δρόμο. Τέλος πάντων.
1: Η Εγαλαίο είναι αυτή που έβγαινε που βγαίνει στο λιμάνι.
4: Μπράβο, που κατεβαίνει. Το TV Magic ήταν από την άλλη μεριά στην Αιτωλικού πανεβαίνει. Τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
4: Ναι.
1: Το πρώτο, το πρώτο κτίριο στην Αιτωλικού. Α, μετά πήγε στην 34η Συντάγματος. Εκεί πάνω ήταν, στα Μανιάτικα ήταν. Εκεί.
4: Εγώ κύριε Μανώλη που πάω, λοιπόν.
1: Στα Μανιάτικα.
4: Ξέρω,
1: τους ξέρω όλους τους δρόμους εκεί. Εκεί, εκεί είναι και η φημισμένη Κάπταν Γέρμαν που λέω εγώ στην κίνηση.
4: Μπράβο, είναι πιο πάνω από μένα.
1: Εντάξει.
4: και η Παπαφλέτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και πάρα πάνω να σας πω ότι.
1: Είπατε Γαλλίο, κατάλαβα.
4: Ναι, εγώ πριν πολλά χρόνια έμενα στο στενό και έμενα απέναντι από το Βασίλη Λεβέντη, το πατρικό.
1: Mm.
4: Που τώρα, άμα πάτε και το δείτε, αυτό το πατρικό του το έχει κάνει μια εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ελλάδα. Πρωτού πεθάνει. Το έδωσε.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα δεν πειράζει. Είναι αργά,
4: ναι,
1: δεν πειράζει.
4: Θα πάνω,
1: το
4: ναι.
1: πω.
4: Ωραία,
1: είχε, εκεί, λοιπόν, δεν θυμάμαι σε ποια οδό, εκεί στη γειτονιά, ένα ναι. γωνιακό σουβλατζίδικο. Χρόνια ναι. τώρα μιλάμε, είναι 30 χρόνια.
4: Ναι.
1: Το οποίο ήταν ψηλό ισόγειο, ψηλό ημιυπόγειο, δεν θυμάμαι.
4: Ναι,
1: το οποίο έφτιαχνε κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα.
4: Ποιο?
1: Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, έχουν περάσει 30 χρόνια. Εκεί, στην Αιτωλικού ήταν, στην Εγαλέο δεν θυμάμαι που ήταν. Εκεί, ένα γωνιακό.
4: Μήπως ήταν στην Βλαχάκου ο μύθος που έδειξε.
1: Μπράβο, αυτό ήταν.
4: Είδατε. Έκλεισε ο μύθος. Έκλεισε. Από εκεί έπαιρνα ο Σουβλάκι, από εκεί έπαιρνα και έκλεισε.
1: Καλά, όλη η περιοχή από εκεί έπαιρνε.
4: Ναι.
1: Όλη η περιοχή.
4: Μα για αυτό σου λέει, κύριε Παλώνη.
1: Τώρα σας λέω, ήμουν παιδί, ήμουν 20 χρονών, ας πούμε, και πηγαίναμε και τρώγαμε τα βράδια όταν τελειώναμε τη δουλειά.
4: Μήπως, κύριε Μανώλη, θυμάστε στην Αιτωλικού, εκεί που είναι ακριβώς στο μετρό Σταμανιάτικα, απέναντι υπήρχε μία εύγα που είχε ωραία γλυκά, ντουλούμπε.
1: Την εύγα τη θυμάμαι, τα γλυκά δεν τα θυμάμαι.
4: Θυμάστε την εύγα.
1: Βέβαια.
4: Που ήταν ο κύριο Στάθης και η γυναίκα του.
1: Βέβαια. Το θυμάμαι γιατί πηγαίναμε. Δεν είχε μόνο. Είχε και ψηλικά.
4: Μπράβο. Αλλά και λίγο παραπάνω δεξιά, άμα θυμάστε κύριε Μανώλη μου, υπήρχε και ένα μικρό κτίριο που ήταν του Ολυμπιακού να βγάζει εισιτήρια ο σύνδεσμο.
1: Καλά, εκεί πέρα στο σύνδεσμο.
4: Απέναντι.
1: Το θυμάμαι και ερχόταν και η αστυνομία γιατί γινόντουσαν.
4: Ναι, και δίπλα εκεί είχε ένα μαγαζί που πουλάγε κύμα ποτά.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι. Για να
4: τέλος πάντων.
1: Να
4: μην σε καθυστεράω.
1: Εντάξει, κύριε Νικό.
4: Γιατί είδες, εγώ πήρα, έκανα υπομονή, να σε περιμένω.
1: Μου θυμίσατε τα Μανιάτικα τώρα.
4: Εγώ σε ακούω και τα λες κάποιες φορές, τα λες ωραία. Κάποιες φορές πας με κάποιους κύριους κόντρα με τον κύριο όπως από την Κέρκυρα και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί εμάς εδώ δημιουργήσαμε 10 ρολόγια τρέχανε το νερό η ΕΙΖΑ.
1: Ωραία.
4: Πήρα την ΕΙΖΑ, παιδιά.
1: Έβρεξε τόσο πολύ.
4: Τρέχει ακόμα, θέλετε να έρθετε να φέρετε έναν άνθρωπο να το καταγράψετε.
1: Τώρα δεν γίνεται, αλλά ακόμα.
4: Ναι, ακόμα τρέχει. Λοιπόν, τους παίρνουμε τηλέφωνο και λέει δεν ξέρουμε πότε λέει θα έρθει. Λέει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Και το νερό ακόμα τρέχει. Δηλαδή, αν το εσείς θα το ξέρετε, πριν κάνα δύο μήνες τρεις δεν είχαν πει ότι θα βάλουν 5 ευρώ το πάγιο στο νερό. Το κάνετε τι?
1: 5 ευρώ.
4: Ναι, όχι, το έχω ακούσει και από το σταθμό σας το πρωί εγώ που ακούω. Και γενικώς 5 ευρώ είχαν πει. Θα βάλουν το πάγιο. Γιατί εγώ κάθε πρωί ακούω την κυρία που γελάει πάρα πολύ που είχε κάνει λάθος την ημερομηνία γέννηση με την ηλικία της. Και τον άλλο τον
1: κύριο. Τον Ιωσήφ και, το... και την Αμαλία.
4: Μπράβο, έτσι. Το 10.
1: Ναι.
4: Μπράβο. Ναι. Και τα λένε και το είχα ακούσει. Τέλος πάντων.
1: Καλαμαράκι Σκάτζο, αυτή είναι, δεν είναι. Είναι για να κάνεις καινούριο σηκώτη.
4: Ναι, που καλαμπουλίζουν, ναι. κάνουν και μετά.
1: Τα καλύτερα παιδιά έχουμε.
4: Ναι, και μετά καμιά φορά ακούω τον κύριο Ρογκάκο που μιλάει με την κυρία Πιτόπλη. Άλλοι αυτοί που μαλώνουν.
1: Το καλοκαίρι, γιατί κανονικά είναι Χατζηνικολάου μετά.
4: Ναι, όχι, τον κύριο Χατζηνικολάου τον ακούω εγώ κάθε πρωί. Τον ακούω μέχρι να πάω στη δουλειά μου. Γιατί εγώ δουλεύω το μεσημέρι και σχολάω το βράδυ και έρχομαι αργά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα το νερό αυτό εδώ τρέχει. Εμένα ναι, τώρα αύριο μεθαύριο, αν η Ελλάδα μου στείλει εμένα ένα παγίδι και μου πει. Πλήρωσε 100 ευρώ το νερό. Εγώ
1: όχι, εντάξει, 100 δεν θα είναι, αλλά ναι, έπρεπε να το έχουν φτιάξει τώρα αυτό.
4: Ναι, και όμως μας είπανε δεν το έχουν φτιάξει παρά πήραν τον κωδικό, μας κάναμε την αίσθηση και ακόμα τρέχει.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό δεν είναι απαράδεκτο.
1: Βέβαια είναι, τι είναι.
4: Ε
1: τι το συζητάμε.
4: Για αυτό το λόγο ήθελα να πάρω να μιλήσω. άσχετα με το άλλο θέμα, αλλά επειδή σα άκουσα πρωτού μιλήσω που είπατε για τα σούπερ μάρκετ και συμφωνώ μαζί σα, είναι γεγονό όπω και με τα νοσοκομεία, πάλι συμφωνώ. Αλλά τι γίνεται τώρα. Και μετά μα λένε μα τι, δηλαδή να κάνουμε οικονομία. Μα άμα μου ζητά εμένα να κάνω οικονομία και δεν κάνει, τι γίνεται.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Εντάξει, δεν
4: τη διαφορά. Όχι, λέω κάτι που είναι παράλογο.
1: Δεν συνδέεται, αλλά ναι, όταν ζητάς από κάποιον να κάνει οικονομία, πρέπει να κάνεις και εσύ οικονομία. Σωστά είναι αυτό που λέτε.
4: Ναι, και όχι, γιατί σου το λέω, κύριε Μανώλη. Πάλε τώρα αυτή τη στιγμή να βάλεις μια κοπέλα να σου πει την ΕΖΑΠ, θα σου φλωμώσει τη διαφήμιση. Η ΕΖΑΠ καλά δισεκατομμύρια.
1: Πήρα και εγώ σήμερα για άλλο λόγο, περίμενα κάνω 20 λεπτά. Εντάξει, μίλησα βέβαια, αλλά. Έχει αναμονή.
4: Ναι, έχει αναμονή. Και σου λέει παραμύθια, άλλε μάνε κουκούνε, άλλε. Ναι, τώρα τι γίνεται όμω που τρέχει το νερό, τάμπα.
1: Τώρα θα ξαναπάρετε το πρωί με την ελπίδα να έρθουν να το φτιάξουν.
4: Μα του πήραμε χθε και λέει δεν ξέρουμε λίγο πότε θα έρθουν. Δηλαδή.
1: Δεν έχει, δεν ξέρουμε. Πρέπει να ξαναπάρετε, πιέστε, δεν γίνεται διαφορετικά.
4: Ναι, πιέζουμε, αλλά το θέμα, κοιτάξτε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να τα κάνουν όλα. Να τα πάρουν οι ιδιώτες.
1: Πόσο πια να τα πάρουν, τα έχουν πάρει.
4: Και να τα χρεώσει, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, ξαναπάρτε τώρα εσείς να ενημερώσετε πάλι. Για να φανεί. Ναι. Να φαίνεται δηλαδή ότι δεν το αφήνετε. Μήπως και έρθουν πιο γρήγορα, ξέρω εγώ τι να πω.
4: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ και
1: γεια σας, κύριε Νίκο. Αλίμονο, τι λέτε.
4: Και που είπατε εκεί για την γειτονιά μου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Πάρτε τηλέφωνο να ενημερώσετε πάλι. Λοιπόν. 53 λεπτά μετά τη μία. Πόσο είναι ρε Γιώργη το... Το ένα είναι μικρό, το άλλο είναι πιο μεγάλο. Ο Ξυλούρης είναι πιο μεγάλος, ε. Πιο μικρός είναι ο Ξυλούρης. Πόσο είναι και τα δύο μαζί. Εντάξει, κλείνω και τα βάζεις. Λοιπόν... Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είχα πει να βάλουμε το... η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη βεβαίως 9-11 και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είχα πει να βάλουμε το φθινοπόρια σε του Τερζή, γιατί μπήκε το φθινόπωρο. Αλλά μετά είπε ο Νίκος και το Ξυλούρι και είπαμε αφού δεν βάλαμε ούτε ένα τραγούδι, ε? Μόνο. Yeah. Ναι, γιατί θυμόμουν ότι είναι πιο μεγάλος ο Ξυλούρης.
5: Μόνο Ξυλούρης.
1: Ωραία. Θα βάλουμε Ξυλούρη λοιπόν και κρατάμε το φθινοπόρια σε για μέσα μας. Απόψε, αύριο, τυπικά, αλλά απόψε, επί της ουσίας, 9 πρώτα θα είμαστε καλά, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ, στα αληθινό ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. 93. Την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλαλα, όλαλα, οι δουλειές μας θα πάνε καλά.
1: Οπωσδήποτε. Οι δουλειές πάνε πρίμα. Πρίμα πάνε.
0: Γιατί διακρίνω έτσι μια αμφιβολία.
1: Τι, ποιες δουλειές πάνε καλά, πάνε καλά οι δουλειές.
0: Όλα πάνε καλά, όλα πάνε ανθυρά.
1: Α, εντάξει, αυτό
0: από
1: λες
0: πού
1: εσύ.
0: Θέλεις να το πιάσω και πού θέλεις να το αφήσω.
1: Πού να το πιάσω, από τα καύσιμα, από την ακρίβεια, από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πού θες, πάμε να το δούμε.
0: Από τη φέτα.
1: Εντάξει. Μαχαιριά στην καρδιά ήταν.
0: Καλά,
1: αυτό.
0: Παιδιά, τι είδηση ήταν αυτή την οποία θα αναλύσουμε σε λίγο με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εμένα... που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης. Παρακαλώ, Ιωσήφ μου.
0: Η είδηση λοιπόν που μας πλήγωσε πραγματικά και το λέμε σοβαρά τώρα είναι το ενδεχόμενο ελλείψεων στην φέτα.
1: Εντάξει, και δεν το λέω μόνο γιατί. Εντάξει, φέτα τρώει το 80% των Ελλήνων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε το φαγητό του χωρίς φέτα.
0: Εγώ.
1: Γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν κι άλλοι. Εγώ, εντάξει, εμένα μ' αρέσει η φέτα. Όχι, μ' αρέσει η φέτα, αλλά δεν τρώω και κάθε μέρα. Από την άλλη πλευρά όμως, να ακούσω ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη στη φέτα. Και ότι η τιμή θα φτάσει 15 με 16 ευρώ. Κατ' ελάχιστο, έτσι. Εκεί σου σηκώνεται η τρίχα. Συγγνώμη, αλλά μέσα σε όλο αυτό έχουμε και την έλλειψη φέτας.
0: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Πολύ καλός κύριος. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Χθες, όπως θα θυμάστε, ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε κάποια θέματα με την Αμαλία κυρίως, αλλά και με εμένα. Είχαμε κάποια θεματάκια με τη μέση μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Έχει λουμπάγκα η Κάτζου, αλλά σήμερα νιώθει καλύτερα.
1: Ναι, ναι, έκανα χθες αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα, να ήπια και κάτι παυσίπονα και σήμερα λιγάκι με καλύτερα. Χθες δεν μπορούσα να περπατήσω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ξυπνάς το πρωί.
1: Ναι.
0: Πονάς στη μέση.
1: Ναι.
0: Σου έχω τη λύση λοιπόν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σου έχω
1: όντως
0: τη λύση
1: φωνάω.
0: Για να μην σηκώνεσαι το πρωί με πόνο στη μέση.
1: Αλήθεια.
0: Θα στη πει τώρα μια κυρία.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι ομοιοπαθής.
1: Ναι.
0: Έχει και εκείνη προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Και βρήκε λοιπόν το γιατρικό για να μην ξυπνάει το πρωί με πόνο στη μέση. Για πάρε λοιπόν το παράδειγμα της.
3: Για να μην σας πονάει η μέση όταν σηκώνεστε το πρωί, να σηκώνεστε απόγευμα. Δεν πονάει.
0: Θα σηκώνεσαι το απόγευμα λοιπόν, όχι το πρωί και δεν θα πονάει ποτέ.
1: Μα δεν μπορώ να σηκώθω απόγευμα. Πρωί 5 και 4 σηκώνομαι. Πώς θα σηκώθω απόγευμα.
0: Α, δεν ξέρω, η κυρία αυτή τη λύση έχει.
1: Ναι.
0: Άμα θες να μην ξυπνάς το πρωί και να πονάει η μέση σου, θα ξυπνάς, θα σηκώνεσαι το απόγευμα.
1: Τώρα βλακίες μου λες.
0: Όχι, αυτή.
1: Τι είναι αυτά όλα αυτά που λες τώρα.
0: Σου δίνω μία λύση.
4: Παπάρια μάντολες.
1: Πρωί.
0: Τι είναι αυτά τώρα.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Έλα τώρα με τις μάντολες.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Μου, το πρώτο το καταλαβαίνω.
1: Λίγο σεβασμό στο κρατές, δεν τρέπεσαι.
0: Εγώ, ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω.
1: Πάντως το... είναι η πρώτη από τις δύο φορές που συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, η έκφραση την είπε συγκεκριμένα για κάτι, για κάποιο θέμα.
0: Για τις μάντολες.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί. Ωραίες οι μάντολες.
1: Ωραίες οι μάντολες.
0: Για την κεφαλονιά και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτή η έκφραση, ρε παιδιά. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Εντάξει, το πρώτο συνθετικό. Το δεύτερο, πού κολλάνε. Οι μάντολες δηλαδή, πού κολλάνε με το άλλο.
1: Ενώ με το πρώτο είσαι εντάξει, α το πούμε.
0: Με το πρώτο είμαι εντάξει, ρε παιδιά. Το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Το χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε και. Ηθική και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή τη λέξη. Καθημερινά δεν λέμε.
5: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Ναι, δεν το λέμε αυτό, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, παπάρα είναι για τη σαλάτα.
1: Για τη σαλάτα είναι. Αλλά ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι που σε αυτήν την έκφραση που είπε ο κύριος Πολάκης βάζουν μπιπ, ρε παιδί μου. Τι βάζεις μπιπ, αφού το λέμε όλοι. Εντάξει
0: ναι.
1: Τώρα.
0: Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε με αυτή την φράση για την κβαντική ιατρική.
1: Ναι.
0: Και τι είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μιλούσα χθες εκεί στον Νίκο Στραβελάκη
1: και
0: την Κατρίνα Παπακοστοπούλου. Και αναφέρθηκε λοιπόν στην περίφημη κβαντική ιατρική.
4: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει,
0: ρε παιδί μου, είναι μάντολες.
1: Είναι μάντολες. Πώς συνδυάζεται το πρώτο συνθετικό της έκφρασης με τις μάντολες.
0: Πώς συνδυάζονται τα με τις μάντολες.
1: Ναι, αυτό. Οι μάντολες είναι ωραίες. Δεν είναι εκεί στην κεφαλονιά μάντολες.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Από εκεί πήρα εγώ να ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Πολύ νόστιμες, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, εξαιρετικές.
1: Παιδιά,
0: βοηθήστε μας, αν μπορείτε κι εσείς. Να μάθουμε κι εμείς δύο πράγματα. Πώς ταιριάζουν λοιπόν οι μάντολες. studio3lfm.gr. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Εγώ λέει που ξυπνάω το βράδυ δεν με πονάει ποτέ η μέση μου. Είδες ο Οδυσσέας. Αυτά που σου έλεγα.
1: Οδυσσέα μου, εντάξει, μπράβο.
0: Καλημέρα στον Real Blogger. Θέλει και εκείνος μάντολες. Θα σου στείλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Μην γκρινιάζετε, λέει. Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας. Έχει καλή διάθεση. Μπράβο, να σε καλά, Θεόδωρε.
1: Πονάει μέση μου, τι να κάνω.
0: Τι να κάνει, καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση στην Αίγινα. Κάτσε όσο μπορείς εκεί πέρα, φίλε. Κάτσε. Καλημέρα και στον Βασίλη. Ωρε, τι πάθαμε, λέει. Στη φέτα κολλάει αυτό καλαμάρι μου, φυσικά. Σε καταλαβαίνω, γιατί όπως σου είπα, εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να φάω χωρίς τη φέτα. Καλημέρα και στον Στέφανο, καλημέρα στον αγαπητό και στην υποθητή στην Σαντορίνη. Διάβαζε κανένα μήνυμα, παιδί μου,
1: καλημέρα
0: να πάρω και μια
1: ανάσα. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο και στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε, λογικά το έχετε καταλάβει. Έχουμε μεταβολή στο σκηνικό του καιρού.
1: Ναι.
0: Ήδη σήμερα το τοπίο εδώ στην Αττική είναι συννεφιασμένο. Είναι αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Έχει έτσι μια ψυχρούλα, ναι.
1: Ωραία, ωραία, είναι δροσερά. Και το βράδυ κοιμήθηκα μετά από πολύ καιρό χωρίς κλιματισμό. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η δροσούλα. Αλήθεια σας λέω, μ' άρεσε. Τι, γιατί κάνεις έτσι στα μούτρα σου, εσύ?
0: Όχι, εμένα μου αρέσει. Α. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα και
1: του άνοιξη. Χειμώνα δεν είμαι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ δεν είμαι του χειμώνα. Μ' αρέσει το φθινόπωρο και η άνοιξη. Εκεί. Δηλαδή αυτό. 22...
0: Αλλά φέτος και εγώ θέλω να μείνω στο φθινόπωρο. Ναι. Δεν θέλω χειμώνα για ευνόητους λόγους.
1: Θα φορέσει καλτσάκια, σκουφάκια.
0: Δεν θέλω, σου λέω.
1: Θα τρίβει τις μητούλες, τα κεράκια, σου πω εγώ φέτος. Και αν είναι και βαρύς ο χειμώνας.
0: Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό, που την έδωσε νωρίτερα στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά. Για να ακούσουμε λοιπόν την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, από τον Τάσο Αρνιακό.
2: Πέφτει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς και σε ορεινές περιοχές ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων, αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες. Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο. Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρέχει αυτή τη στιγμή στη Λίμνο, στον Αϊστράτη, τα Μοθράκη. Mm-hmm. Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία. Τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ. Και μετά θα σταματήσουν, βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα με ίση θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26.
1: Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού. Το ακούσαμε από τον Τάσο Αρνιακό. Εντάξει, φθινόπωρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα ξαναδούμε τριαντάρια, γιατί πάλι θα περάσει αυτή η εξπρές κακοκαιρία. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι εκεί 25, 27, 23. Βέβαια, βορειότερα δεν θα είναι αυτή η θερμοκρασία, θα είναι πολύ χαμηλότερη. Μια χαρά δροσούλα φθινοπορεινή.
0: Έχετε και στο μυαλό σας ότι σήμερα πάμε και για βροχή στο απόγευμα,
1: ναι,
0: έτσι, στην Αττική.
1: Απόγευμα προς βράδυ, από μεσημέρι και μετά πάντως, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός. Καλημέρα στον Τάσο που μας ακούει στη Σαγκάη. Είναι ο Τάσος από το γυμναστήριο.
0: Νιχάο, νιχάο.
1: Γεια σου, Τάσουλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Μην μπερδεύετε, λέει, τη φέτα με το τούβλο τυριού που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Τώρα θα τρώμε την φέτα σε φέτες. Οι μάντολες είναι τα καραμελωμένα αμύγδαλα,
1: ναι,
0: των Ιωνίων. Γλυκά, μικρά, αμελέτητα, λέει ο Κώστας.
1: Καλημέρα στη Μαργαρίτα που λέει: χαίρομαι που σας ακούω καθημερινά. Φιλιά πολλά, Μαργαρίτα, που μας ακούει στην Πολωνία με θερμοκρασία 10 βαθμούς. Μαργαρίτα μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα.
1: Πάντως δεν βλέπω να ξέρουν πώς βγήκε η έκφραση.
0: Ναι, ρε παιδιά, πώς βγήκε?
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ειλικρινά, αν ξέρετε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirealfm.gr.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί, ναι, είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Αυτό που λέει ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Δεν ντρέπεσαι, Θοδωρή, μας ακούς την καρδίτσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα πρωί-πρωί, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου.
0: Να σε καλά, βρε Θοδωρή, και έτσι να έχει όρεξη για χιούμορ.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, Ντεμάη. Καλημέρα σας. Φυσικά, λέει, και θα έχει έλλειψη στη φέτα, καθώς έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία. Και εδώ λοιπόν πάμε στο θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από χθες με την αμαλία που το συζητήσαμε. Ναι. Συναγερμός λοιπόν για τη φέτα. Τα αποθέματα, όπως λένε η παραγωγή, οι τυροκόμοι και οι κτηνοτρόφοι, ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή οδεύει προς τα 15, ίσως και τα 16 ευρώ το κιλό.
1: Να πω ότι αυτές τις εκτιμήσεις τις έκανε όχι οποιοδήποτε. Ο κύριος Μιχάλης Σαράντης είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ και μίλησε στο ετήσιο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και για έλλειψη στη ΦΕΤΑ και για πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες είναι οι αυξήσεις. Από 12-13 ευρώ που την παίρνουμε 15 με 16 ευρώ είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Οι δύο ζωονόσοι λοιπόν που έχουν χτυπήσει τη χώρα και έχουν οδηγήσει στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου είναι η βασική παράμετρος που οδηγεί σε χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση που υπάρχει για εξαγωγές δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Αυτές λοιπόν συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα. Τι φέτα. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαράντης αποκάλυψε ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι και το τέλος του 2026, καθώς η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Το θέμα είναι ότι η παραγωγή και οι τυροκόμοι δεν χτυπάνε τώρα το καμπανάκι.
1: Έτσι.
0: Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό, Αμαλία, που είναι από τον Οκτώβριο του 2025. Πριν τελειώσει λοιπόν το 2025, τι έλεγαν οι παραγωγοί για τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντήσουμε με τη φέτα.
6: Εγώ σαν τυροκομείο έχω λιγότερη παραγωγή στη φέτα και στα κατσικίσια εκεί, στα κοπρό και τυριά. Γύρω στα 15 με 20%. Η ζήτηση ναι, είναι η ίδια και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
7: Υπολογίζεται φέτος ότι το γάλα θα είναι λιγότερο κατά από 50 μέχρι 70-80 χιλιάδες τόνους λιγότερο γάλα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η πρώτη ύλη φεύγει 15-20% ακριβώνει πάρα πολύ η τιμή της φέτας στα ράφια.
8: Τα θανατοθέντα ζώα έχουν ξεπεράσει τις 360.000 και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος για τη φέτα.
9: Από τη νέα γαλακτοκομική περίοδο του 2026 θα φανούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Θα ανέβει το πρόβειο το γάλα, το οποίο θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα. Η φέτα πιθανόν θα φτάσει γύρω στα 14 με 15 ευρώ.
1: Τον Οκτώβριο ήταν.
0: Αυτά τα έλεγαν τον Οκτώβριο του 2025 η παραγωγή και να λοιπόν που ήρθε η ώρα, σύμφωνα και με όσα είπε ο κύριος Σαράντης, να αντιμετωπίσουμε πλέον ελλείψεις στη φέτα και ενδεχομένως και αύξηση στην τιμή. Θα πάει, όπως είπε, 15 με 16 ευρώ το κιλό. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Πάντως να ξέρετε ότι πριν περίπου ένα μήνα το Business Insider, είναι ένα οικονομικό site ευρωπαϊκό, είπε ότι έκρουσε τον κοδόνα του κινδύνου και αυτό και μάλιστα είπε ότι πλέον τη φέτα, τι τη λέμε, λευκό χρυσό. Και είναι οι εξαγωγές φτάνουν το 1 δις όσον αφορά την Ελλάδα. 1 δις. Είναι πολύτιμη συνεισφορά της φέτας στις εξαγωγές της χώρας ότι κινδυνεύουν έτσι να μειωθούν πάρα πολύ.
0: Το θέμα είναι ότι η παραγωγή και οι τυροκόμοι δεν χτυπάνε τώρα το καμπανάκι.
1: Έτσι.
0: Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό, Αμαλία, που είναι από τον Οκτώβριο του 2025. Πριν τελειώσει λοιπόν το 2025, τι έλεγαν οι παραγωγοί για τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντήσουμε με τη φέτα.
6: Εγώ σαν τυροκομείο έχω λιγότερη παραγωγή στη φέτα και στα κατσικίσια εκεί, στα κοπρό και τυριά. Γύρω στα 15 με 20%. Η ζήτηση ναι, είναι η ίδια και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
7: Υπολογίζεται φέτος ότι το γάλα θα είναι λιγότερο κατά από 50 μέχρι 70-80 χιλιάδες τόνους λιγότερο γάλα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η πρώτη ύλη φεύγει 15-20% ακριβώνει πάρα πολύ η τιμή της φέτας στα ράφια.
8: Τα θανατοθέντα ζώα έχουν ξεπεράσει τις 360.000 και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος για τη φέτα.
9: Από τη νέα γαλακτοκομική περίοδο του 2026 θα φανούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Θα ανέβει το πρόβειο το γάλα, το οποίο θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα. Η φέτα πιθανόν θα φτάσει γύρω στα 14 με 15 ευρώ.
1: Τον Οκτώβριο ήταν.
0: Αυτά τα έλεγαν τον Οκτώβριο του 2025 η παραγωγή και να λοιπόν που ήρθε η ώρα, σύμφωνα και με όσα είπε ο κύριος Σαράντης, να αντιμετωπίσουμε πλέον ελλείψεις στη φέτα και ενδεχομένως και αύξηση στην τιμή. Θα πάει, όπως είπε, 15 με 16 ευρώ το κιλό. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Πάντως να ξέρετε ότι πριν περίπου ένα μήνα το Business Insider, είναι ένα οικονομικό site ευρωπαϊκό, είπε ότι

0: Επιβαίνει πάρα πολύ η τιμή της φέτας στα ράφια.
1: Τα θανατοθέντα ζώα έχουν ξεπεράσει τις 360.000 και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος για τη φέτα.
2: Από τη νέα γαλακτοκομική περίοδο του 2026 θα φανούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Θα ανέβει το πρόβιο το γάλα, το οποίο θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα. Η φέτα πιθανόν θα φτάσει γύρω στα 14 με 15 ευρώ.
3: Τον Οκτώβριο ήταν.
4: Αυτά τα έλεγαν τον Οκτώβριο του 2025 η παραγωγή. Και να λοιπόν που ήρθε η ώρα, σύμφωνα και με όσα είπε ο κύριος Σαράντης, να αντιμετωπίσουμε πλέον ελλείψεις στη φέτα και ενδεχομένως και αύξηση στην τιμή. Θα πάει, όπως είπε, 15 με 16 ευρώ το κιλό. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε.
3: Πάντως να ξέρετε ότι πριν περίπου ένα μήνα το Business Insider, είναι ένα οικονομικό site ευρωπαϊκό, είπε ότι έκλεισε τον κοδόνα του κινδύνου και αυτό, και μάλιστα είπε ότι πλέον τη φέτα, τι τη λέμε, λευκό χρυσό. Και είναι οι εξαγωγές φτάνουν το 1 δις όσον αφορά την Ελλάδα. 1 δις. Είναι πολύτιμη συνεισφορά της φέτας στις εξαγωγές της χώρας, ότι κινδυνεύουν έτσι να μειωθούν πάρα πολύ, καθώς δεν θα υπάρχει προϊόν να το εξάγουμε.
4: Και ταυτόχρονα, όπως λένε οι παραγωγοί, η ζήτηση για εξαγωγές δεν έχει μειωθεί καθόλου, ίσα-ίσα έχει αυξηθεί.
3: Ναι,
4: οπότε εντείνει το πρόβλημα.
3: Γιατί πολύ απλά και πολλές χώρες πια, σε όλο τον κόσμο, έχουν μάθει τη φέτα και από τον τουρισμό και που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά θεωρείται και τα τυριά που δεν είναι και πολύ αμφιγεινά. Θεωρείται ένα καλό τυρί και υγιεινό η φέτα. Ωραία, τι πάθαμε.
4: Η φέτα σε όλες τις μορφές, είτε είναι σκληρή, είτε είναι μαλακή.
3: Όχι, εμένα μου αρέσει συγκεκριμένη.
4: Φέτα, ρε παιδί μου, πεθαίνω.
3: Ναι, εσύ είσαι αρέσει
4: πάρα πολύ. Κεφαλονιάς, δοδόνης, φανταστικά τυριά όλα τα ελληνικά. Καλημέρα στο Φάνη. Όλαλα, λέει, με γερμανικά τυριά να βοηθήσουμε και την οικονομία της Γερμανίας. Ωραίες οι μάντολες, αλλά δεν ξέρω από πού βγήκε η έκφραση. Να είσαι καλά, Φάνη, καλή σου ημέρα.
3: Ναι, δεν έχει μας στείλει κάποιος ακροατής πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
4: Ναι, κανένα.
3: Μάλλον το είναι χρησιμοποιούμε, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ψάξει πώς προέκυψε.
4: Μήνυμα από τη Μαρία που μας ακούει στο Σάλτσμπουργκ. Εδώ λέει έχουμε έλλειψη εδώ και 2 μήνες. Δεν υπάρχει φέτα στα 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μόνο κάποιες πολύ μικρές ποσότητες και σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Καλημέρα, Μαρία.
3: Και ο Βασίλης λέει ότι όχι, πάει και η φέτα, πάει και το μοσχαράκι, μας βλέπω να έρχονται τα γρίλι και τα σκουλίκια.
4: Και ο Real Blogger, άντε τώρα λέει να φας γεμιστά χωρίς συνοδεία φέτα.
3: Ναι.
4: Τρώγονται τα γεμιστά
3: όχι,
4: χωρίς
3: και
4: φέτα.
3: Και τα φασολάκια.
4: Καλά, τα φασολάκια δεν τρώω.
3: Τι, αλλά... δεν τρως εσύ.
4: Εγώ.
3: Τα λαδερά φαγητά ή τα
4: όσπρια
3: τρώγονται χωρίς
4: φέτα.
3: Θέλει
4: φέτα, ρε παιδί.
3: Ναι,
4: φέτα.
3: Τι να πούμε τώρα.
4: Καλημέρα και στο Σοκράτη, καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, να είσαι
3: καλημέρα,
4: καλά,
3: Παύλο,
4: αγαπητέ φίλε. Και στον Αντώνη στην Στουτγκάρδη, μάλλον λέει η έκφραση συγκεκριμένη με τις μάντολες είναι συνώνυμο του δεν υπάρχει, καθώς όντως δεν υπάρχει. Καλημέρα, Αντώνη. Η Αρετή από την άλλη διαμαρτύρεται. Έρε, κάτι λιγούρες πρωί-πρωί με πεθάνατε. Τι να κάνουμε, Αρετή μου, θυμηθήκαμε εδώ και τα γεμιστά και τα φασολάκια με τη φέτα. Δεν πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Η χωριάτικη,
3: δηλαδή, εσύ μακαρόνια τρως και φέτα μαζί.
4: Δεν υπάρχει
3: παστίτσιο
4: φαγητό.
3: Με φέτα.
4: Άκουσε με. Δεν υπάρχει φαγητό, κυριολεκτό.
3: Ναι.
4: Που να μην το τρώω με φέτα.
3: Α, όλα.
4: Τι να σου πω, ρε πουλάκι μου, γκρατέν τυριών να μου βάλεις.
3: Ναι.
4: Θα φάω και φέτα μας. Δεν μπορώ. Αν δεν υπάρχει φέτα στο τραπέζι, δεν μπορώ. Δηλαδή τη λατρεύω. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Και πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο. Γιατί δεν μίλησαν μόνο για τις ελλείψεις.
3: Ναι.
4: Είπανε και κάτι άλλο. Ότι η χωριάτικη σαλάτα για πολλά χρόνια έπρεπε υποχρεωτικά να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας. Υποχρεωτικά όταν πήγαινες έξω
3: και
4: έκανες παραγγελία. Αυτό λοιπόν καταργήθηκε μετά την κρίση και από τότε δεν έχει αλλάξει νομοθεσία. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό.
3: Α, δεν είναι υποχρεωτικό.
4: Ή ενδεχομένως να μην μπαίνει η φέτα και να μπαίνει αυτό που λέμε το λευκό τυρί.
3: Ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε μου, λέει: έχω κάνει τα κουμάντα μου, έχω βάλει σε θηρίδα 3 δενεκέδες φέτα και το ανταλλάσσω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις αυτό, επιχειρηματικό πνεύμα και μυαλό. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα.
4: Καλά.
3: Ναι.
4: Και ο Τάκης, από την άλλη, αν δεν έχουμε φέτα, λέει, μπορούμε να τρώμε ροκφόρ. Θα το γυρίσεις στο ροκφόρο.
3: Ο Δυτικός λέει για το λευκό τυρί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση η γεύση, καμία σχέση της φέτας με το λευκό τυρί. Είναι άλλο πράγμα. τελείως διαφορετικό.
4: Καλό και το λευκό τυρί, αλλά δεν είναι φέτα.

0: ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
1: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο Στουτγκάρδη με 7 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Παλιάτσο. Εμένα πειράζει, λέει, που μου αρέσει η παπάρα στη σαλάτα και όχι οι μάντολες. Καθόλου, είσαι πάρα πολύ σωστός. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ζορμπαλά. Μόνο τη φέτα με φέτα, μου λέει, δεν τρως. Κυριολεκτικά. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς, Γιώργο.
0: Και η Γεωργία, καλημέρα, Γεωργία μου. Λέει ότι ακόμα και με κινέζικο, ρε παιδί μου, όταν έχει παραγγείλει κινέζικο, δίπλα βάζει φέτα. Είναι στο δικό σου κλάμα.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Η Γεωργία και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν, η φέτα, οι ελλείψεις που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην αγορά και η επικείμενη αύξηση της τιμής της. Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά είναι τα καύσιμα. Πού σε πονά και πού σε σφάζει. 2,20 τουλάχιστον μέση τιμή εδώ στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα, γιατί άκουσα. Γιατί στην περιφέρεια ακούω τιμές και πραγματικά είναι εξωπραγματικές, έτσι.
1: 2,20 τουλάχιστον. Σήμερα είδα και 2,22, 2,23 σε πρατήρια. Ναι. Περιμένουμε να δούμε γιατί η τιμή του βαρελιού υποχωρεί.
0: 101 τώρα, 7 έχει ανεβαίνει σήμερα το πετρέλαιο. Έπεσε κάτω από το 100 δολάρια χθες. Σήμερα έχει αναρριχθεί πάνω από το 100 δολάρια. Με μια αύξηση 1,38% σήμερα, να δούμε. Πάντως αυτή η ανταραχή στην αγορά ενέργειας δεν φαίνεται να τελειώνει. Νομίζω ότι έτσι θα βαδίσουμε και τους επόμενους μήνες.
1: Ταυτόχρονα ανησυχία και για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Από την κυβέρνηση λένε ότι θα υπάρξει στήριξη. Ο Υπουργός Οικονομικών χθες είπε ότι θα υπάρξει διπλή ασπίδα προστασίας για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμπλήρωσε: δεν μας νοιάζει εάν αυτή θα προκύπτει από τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ΦΠΑ. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τον πολίτη και έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε όμως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη μείωση και αν επιτρέπει η Ευρώπη ή αν θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις δαπάνες και όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών, χθες έκανε μία αναδρομή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς μπήκε στη ζωή μας. Για να θυμηθούμε λοιπόν, γιατί η κυρία Ζάγκα τα είπε πάρα πολύ ωραία στην τηλεοπτική εμφάνιση που έκανε στην τηλεόραση του Sky. Για να την ακούσουμε λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Το 56% της τελικής τιμής που πληρώνεται για το καύσιμο είναι φόρος.
3: Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Θυμάστε, το 2010 με κυβέρνηση Παπανδρέου αποφασίσανε τότε να αυξήσουν τον ειδικό φόρο για πρώτη φορά με ένα στόχο, πάταξη του λαθρεμπορίου. Το παιχνίδι αυτό το συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις.
3: Και το ίδιο έκανε στο κεφάλι
2: η κυβέρνηση
3: τώρα.
2: Μετά Σαμαρά. Το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πήγε και το φόρο, το ΦΠΑ από
3: 1994. Βέβαια.
2: Μόνο αυτό δεν σκοτώσανε. Όχι.
1: Το 2010 λοιπόν αποφασίστηκε να αυξηθεί ο ειδικός φόρος για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο.
0: Ναι.
1: Το λαθρεμπόριο δεν το καταπολεμήσαμε σε καμία περίπτωση, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα, όπως είπε η κυρία Ζάγκα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ο ΦΠΑ από το 19 στο 24%. Και έτσι το έχουν διατηρήσει όλοι γιατί βολεύει. Γιατί τα δημόσια έσοδα
0: αυξάνονται. Ακριβώς, αλλά
1: όταν
0: δούμε.
1: Περίπου 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, άκουγα τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή χθες, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι τα έσοδα από τους φόρους.
0: Τα καύσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε για βάλε τι γίνεται. Και μία άλλη λοιπόν παρατήρηση από την κυρία Ζάγκα σε σύγκριση με το πετρέλαιο και την τιμή που έχει στο βαρέλι.
2: Θυμάστε το 2008 που ήταν πολύ πιο πάνω. Θυμάστε το βαρέλι. Τώρα έχουμε 110, 108, 105, ανάλογα με το δηλώσεις γίνονται έξω. Mm-hmm. Τότε δεν ήταν το καημένο τόσο. Είχε πάει 147.
3: 110.
2: Ναι, αλλά τότε η βενζίνη δεν είχε 2 ευρώ.
3: Ναι, έτσι είναι.
2: Είχε 1,27. Αν το καταλαβαίνετε.
3: Σωστά.
2: Γιατί ο ειδικός φόρος δεν είχε φτάσει ταβάνι.
0: Πολύ καλά τα λέει η κυρία Ζάγκα.
1: Το 2008 λοιπόν, το βαρέλι είχε 147 και η βενζίνη είχε 1,26.
0: Ναι, αλλά δεν είχε φτάσει τα βάνη, λέει, η φόρη δεν είχε φτάσει τα βάνη.
1: Δεν είχε στον εφουκού.
0: Έτσι, ακριβώς. Θα τα πούμε γιατί έχει κάνει παρέμβαση πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας για το πλαφόν, για πλαφόν σε πετρελοθέρμανσης και πετρελοκίνησης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η καημένη Κάτζου είχε ξεκινήσει να τραγουδάει το λογαριασμό της Γιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Μπερδεύτηκε όμως, άκουσε εκεί πέρα για τον ντίζελ 2 ευρώ, για τη βενζίνη 2 ευρώ. Πάνε να πετάξει το αυτοκίνητο στο κρεμό.
1: Τι να κάνω.
0: Σε παρακαλώ Κάτζου, γιατί εγώ δεν παίζω εδώ ό,τι και ό,τι τραγούδια. Εγώ παίζω μόνο μεγάλες επιτυχίες.
2: Παπάρια Μάντολης.
0: Πρωί-πρωί τώρα πετάγει συνέχεια.
1: Τι γίνεται.
0: Έχουν έρθει πολλές απαντήσεις για τις Μάντολες.
1: Το ψέξα κι εγώ λίγο.
0: Ναι. Ο Γιάννης από την Κρήτη, καλημέρα Γιάννη. Δεν ξέρω, λέει, τι σημαίνει, αλλά όταν το λες σε κάποιον, γεμίζει το στόμα σου. Που περνάς τη βαρύτητα αυτού που νιώθεις. Δηλαδή, ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει να του πεις. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη. Φθινοπορινές, λέει, καλημέρες και στο φίλο μας τον Βολάνιο. Θα τον ακούσετε σε λίγο. 9 παρα 20 θα είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και στον Τάσο. Γιατί ρε Τάσο, τουλάχιστον λέει χωρίς τη φέτα θα πέσει και λίγο η χοληστερίνη μας. Όχι ρε Τάσο, μην ξυγιέσαι. Είπαμε, δεν μπορούμε χωρίς φέτα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ναι, την χρησιμοποιούσε ο συγχωρεμένος στη συγκεκριμένη έκφραση ο Γεωργίου. Καλημέρα και στον Στέφανο. Έχει στείλει μια επιστημονική εξήγηση για το πώς βγαίνει η συγκεκριμένη έκφραση και λέει: πρόκειται για ένα λαϊκό σχήμα λόγου που δημιουργήθηκε για χάρη της έμφασης και του αστείου ή ηρωνικού τόνου. Συνδυάζει μια υβριστική λέξη με ένα άσχετο γλυκό ή καθημερινό προϊόν. Για παράδειγμα, εδώ σε αυτή την περίπτωση τις Μάντολες, για να δώσει μια σκοπτική απάντηση σε κάποιον που λέει ψέματα ή περηφανεύεται άσκοπα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ναι. Και το Αρμενάκι λέει: καλημέρα, καλά μου παιδιά. Πρόταση σε μελλοντικούς γαμπρούς. Αντί για γλυκά και λουλούδια, να πηγαίνουμε στο σπίτι του πεθερού με ένα τενεκέ φέτα και ένα τενεκέ βενζίνη.
0: Α, γεμίσουμε τενεκέδες. Ναι,
1: τενεκέδες και ξεγάνοντος κιόλας. Πολλούς. Του τενεκέ θα γίνει.
0: Θα γίνει του τενεκέ, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω. Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, έχω το κατάλληλο ραντεβού για σένα. Η Lidl Rush σε περιμένει σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκη Speakers. Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένα top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις. Θα σε περιμένουν.
0: Καλημέρα και στον Μάρκο στα Χανιά. Τι γίνεται, παιδιά, πολλά μηνύματα σήμερα από τα Χανιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Στο Γιώργο τον γείτονα από την Εθέλ. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, και τους 300 για την ενέργεια που κάνουν για το λαό να περάσει όσο πιο ανώδυνα την κρίση των καυσίμων που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, γείτονα. Και ο Αντώνης, όσο για τον πόνο, λέει, στη μέση της Αμαλίας, απορώ γιατί το ξεχνάτε, παιδιά, τελοπών. Ας πάρει ένα τελοπών και θα τις περάσουν όλα.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Πάρεις ένα τελοπών και δεν ξαναπονέσεις ποτέ
1: μακάρι,
0: στη μέση.
1: Μακάρι.
0: Μόνο στην τσέπη, όταν θα πηγαίνει στο πρατήριο να βάλει βενζίνη.
1: Μην λες για πρατήριο, άστο να πάει το πρατήριο. Άστο και έβαλα 40 ευρώ και δεν έφτασε μέχρι τη μέση. Άσε τώρα.
0: Δεν θα βάλει και πετρέλαιο. Θα βάλει. Πού θα πάει, δεν θα βγάλει όλο το χειμώνα με αυτό που έχει βάλει τώρα, θα χρειαστεί να ξαναβάλει.
1: Θα χρειαστεί, αλλά δεν ξέρω πόσα λίτρα θα βάλω πραγματικά.
0: Εδώ. Περιμένοντας λοιπόν να δούμε και την εξέλιξη που θα υπάρξει σχετικά με το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
1: Ναι. Ανοιχτό παράθυρο έχει αφήσει ο Πρωθυπουργό εφόσον υπάρξει ένα OK από την Ευρώπη. Να το δούμε λοιπόν αυτά. Και μέσα σε αυτά και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί ανέβασε ένα βίντεο στα social media και προτείνει πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί μέσα από βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει στα social media. Είναι 4 λέει διαφορετικοί τρόποι.
1: Ναι, επιλέξει
0: ακόμα
1: κυβέρνηση.
0: Και μείωση του ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ακούσαμε την κυρία Ζάγκα πριν που είπε ότι είχε ανέβει ΦΠΑ από το 19 στο 24.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει τιμή ανώτερη από 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι όλο αυτό που γίνεται με τις τιμές των καυσίμων έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα ρεπορτάζ από Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, πραγματικά οι καταναλωτές, οι πολίτες είναι έξαλλοι. Στη Γερμανία υπάρχουν και συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πάντες. Δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα. Θα μου πεις εμένα με νοιάζει τι κάνουμε εμείς εδώ. Θα συμφωνήσω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Θα πρέπει. Κάποια στιγμή όμως να το κάνει και αυτό.
1: Θα πρέπει, ναι.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Η μεγαλύτερη αδικία, λέει, είναι ότι οι έμεσοι φόροι αποφέρουν περισσότερα έσοδα από τους άμεσους φόρους. Άλλη μία ελληνική αποκλειστικότητα. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο και μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Πανικός επικρατεί. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαμε σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από τη γέφυρα του Εγάλεο. Τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εξαιτίας της σύγκρουσης που είπα νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρη μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Τα απόνερα συνεχίζονται και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών με ουρές χιλιομέτρων από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου στην Ομόνια. Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ύψος του Μοσχάτου και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Αργεντές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δύο ειδήσεις από το μέτωπο του καιρού. Ο Μαργαρίτης στέλνει μήνυμα από την Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Αγρίευσε, λέει ο καιρός, 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Ο Νικόλας από το Διόνυσο που βρέθηκε πριν λίγο, ναι. Είχε μια μπόρα εκεί.
1: Ναι, ήταν κλεισμένος ο καιρός, πολύ κλειστός την ώρα που έφυγα, άρα έδειξε και εκεί. Μπόρα.
0: Μια μπόρα ήταν λοιπόν, το ενός λεπτού.
1: Ναι.
0: Καθώς όπως ακούσατε από τον Τάσο Αρνιακό νωρίτερα, περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο, όχι μεγάλης έντασης, κυρίως το απόγευμα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε σήμερα το πρωί με την Αμαλία την ώρα που κάναμε σύσκεψη το πρώτο σέλιδο των νέων. 6 νομοί της χώρας είναι προς εξαφάνιση καθώς υπάρχει πάνω από 50% μείωση των γεννήσεων.
1: Η Ελλάδα γερνάει και γερνάει επικίνδυνα θα πω εγώ, έτσι.
0: Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων.
1: Σε 6 νομούς είναι τα νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δηλαδή είναι επίσημα τα στοιχεία.
0: Ο μέσος όρος μείωσης γεννήσεων πανελλαδικά φτάνει στο 42%. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Φθιώτιδα, η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα, που φτάνει το 50%. Ναι. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%.
1: Αυτό είναι ενθαρρυντικό για τα συγκεκριμένα νησιά.
0: Μέσα σε μόλις λοιπόν 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και όπως γράφει και η Καθημερινή σήμερα στο πρώτο σελίδο της, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ οι περιοχές που αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες. Γιατί εκεί η οικονομία είναι πιο ζωήρη.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί πέρα λοιπόν έχουν περισσότερες ευκαιρίες, είναι καλύτερα τα οικονομικά τους, οπότε αντιστέκονται ακόμα στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
1: Και είναι σημαντικό, αλλά με 3.000, 2.000, 5.000 επιδόματα δεν φαίνεται να λύνει το δημογραφικό, που για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που έχει και προεκτάσεις και οικονομικές και πάρα πολλές πολυεπίπεδες συνέπειες. Άρα κάτι άλλο πρέπει να γίνει κεντρικά και έτσι ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το δημογραφικό πρόβλημα.
0: Έξι νομοί της χώρας λοιπόν προς εξαφάνιση.
1: Ναι.
0: Δραματικός τίτλος, αλλά αληθινός. Καλημέρα και στον Ηλία. Ένα 10 λέει δεν ήταν πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης και μας λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας ένα 40. Ήμαρτον λέει φοβερή αντιπολίτευση. Καλημέρα και σε σένα Ηλία.
1: Και ο Θεόδωρος σχολιάζει αυτά που είπαμε, τα στοιχεία για το δημογραφικό. Εάν δεν αναπτύξει το κράτος την Ήπεθρο, η Ελλάδα θα σβήσει. Θα συμφωνήσω με τον Θεόδωρο. Ότι εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, νέο παραγωγικό μοντέλο, ενίσχυση της περιφέρειας. Τα ακούω δεκαετίες.
0: Παιδάκι μου, Αμαλία, παιδάκι. Ήμουν παιδάκι.
1: Κι εγώ.
0: Αυτό για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση και όλα τα υπόλοιπα. Έχει καταντήσει τόσο ξύλινος λόγος, χωρίς ουσία, γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει
1: κάτι. Εγώ βλέπω στα μέρη στην Ηλία, στα μικρά χωριά. Δεν εννοώ τώρα να πας στην Αμαλιάδα ή στον Πύργο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πια. Μόνο ηλικιωμένοι, 10-20 άτομα το χειμώνα. Έτσι, όλοι οι νέοι, τα παιδιά έχουν φύγει. Και αυτοί που έχουν μείνει, πάλι προσπαθούν να βρουν κάτι να φύγουν, να πάνε σε μια κομμόπολη, σε ένα πιο μεγάλο χωριό. Άρα σβήνουν τα σχολεία, δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει τα περισσότερα χωριά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση σε όλη την επαρχία. Δεν είναι μόνο στην Ηλία, στον νομό Ηλίας.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Καθώς εκεί, παιδιά, ακούγονται απίστευτα πράγματα. Έρχονται απίστευτες αποκαλύψεις πλέον στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τους συγκεκριμένους γιατρούς, αλλά γενικότερα για το τι συμβαίνει στη χώρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες προσήλθε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για να καταθέσει ως μάρτυρας. Δεν κατηγορείται για κάτι, δεν είναι κατηγορούμενος. Ως μάρτυρας λοιπόν πήγε στις αρχές για να καταθέσει. Είπε λοιπόν τι σχέση έχει με την κυρία γιατρό αυτή του Κολωνακίου και στη συνέχεια ευχαρίστησε τα κανάλια για το διασυρμό του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ λέει πολύ που με έχετε εξευτελίσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για τη σχέση αυτή την επαγγελματική λοιπόν που είχε με τη γιατρό, μίλησε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, ο κύριος Γιάννης Γλύκας, στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτή την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την γιατρό.
1: Θέλω παρακαλώ να μας εξηγήσετε ποια ήταν ακριβώς η επαγγελματική του σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό. Πόσα χρόνια γνωρίζονταν, πόσο καιρό συνεργάζονταν.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας η οποία έχει καταρτιστεί από το Σεπτέμβριο του 2025, όπου το ζευγάρι των γιατρών του παρέχουν χώρο επί της οδού Αμανούλ Μενάκη 6. Και εκεί
1: πριν από τη σύμβαση αυτή δεν υπήρχε μακριά συνεργασία.
2: Ενδεχομένως να υπήρχε μια πιο αραιή συνεργασία και ανταλλαγή πελατών, αλλά μορφοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025.
1: Η σύμβαση αυτή στην οποία αναφέρεστε εμπεριέχει και κάποιες συμφωνίες για την αμοιβή και ποια είναι αυτή?
2: Εμπεριέχει και συμφωνία για την αμοιβή. Η αμοιβή η οποία είναι καταγεγραμμένη είναι 40 ευρώ αναπρόσωπο.
0: 40 ευρώ αναπρόσωπο λοιπόν. Αυτή ήταν η συμφωνία, η επαγγελματική σχέση, είχαν υπογράψει και σύμβαση. Κάτι σαν μεσητεία τέλος πάντων, του έδινε πελάτης και πληρωνόταν 40 ευρώ αναπρόσωπο. Από εκεί και πέρα ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε γιατί η γιατρός του είχε στείλει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση και εκείνος είχε αντιδράσει με μια καρδούλα. Δηλαδή πώς κάνουμε εμείς στα post ας πούμε που βλέπουμε στο Instagram και στο Facebook, είχε βάλει μια καρδούλα λοιπόν στη φωτογραφία που του είχε στείλει γιατρός, για την οποία γιατρός συνεχίζονται οι καταγγελίες. Χθες λοιπόν στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη στο Open υπήρξε καταγγελία ασθενούς για την συγκεκριμένη γιατρό, λέγοντας ότι την είχε βάλει να πιει νεύτη, όπως το ακούτε.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
4: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
4: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγανε από τον οργανισμό.
3: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
4: Μου το είπε η ίδια.
3: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή?
4: Ναι,
3: είπατε...
4: γιατί μύριζε αυτό.
3: Ναι.
4: Κατάλαβα ότι
3: ναι,
4: κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
3: περίεργη
4: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν τον οργανισμό.
0: Τα μαύρα μαμούνια.
5: Εγώ λέω πώς μπορεί να πάρεις νεύτη. Ο καθένας πηγαίνει.
0: Σωστό.
5: Επιλέγει το γιατρό που θα πάει. Ξέρω εγώ τώρα αν αυτή είναι γιατρή. Τσαρλατάνη είναι περισσότερο. Και ένα κύκλωμα από ό,τι καταλαβαίνω. Που μεταξύ τους ο ασθενής, τον κάποιος του έλεγε κάτι. Μετά τον έστελνα σε κάπου αλλού. Και το έπαιρνε τα χρήματα. Αλλά τώρα όταν σου λέει ο άλλος θα πάρεις νεύτη γιατί έχεις μαμούνια.
0: Μαύρα μαμούνια.
5: Α, και μαύρα κιόλα.
0: Μπορέλι. Εν τω μεταξύ τι είναι οι μπορέλι. Εγώ μόνο τον μπορέλι ξέρω. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό.
5: Το ξέρω αυτό.
0: Οι μπορέλι τι είναι τώρα? Μαύρα μαμούνια. Λέει,
5: ναι.
0: Θα πεθάνουν με νεύτη.
5: Ναι. Τώρα, αυτά όμως είναι απίστευτα πράγματα να τα ακούς από ανθρώπους. Και δεν εννοώ, μιλάμε τώρα, υποτίθεται επιστήμονες. Ο Θεός να τους κάνει, λέω εγώ. Και από την άλλη, να το πιστεύουν και οι ασθενείς που είναι εκεί. Δηλαδή, να σου λέω.
0: Είναι και η ευθύνη.
5: Δεν μπορεί.
0: Η ευθύνη η δική μας.
5: Δηλαδή, εμένα
0: δεν μπορεί να σου δίνει
5: κάπου
0: τώρα νεύτη.
5: Δηλαδή, μπορεί να είναι μέση μου. Να πω κάποιον που έχει μαμούνια στη μέση, πάνε νεύτη. Ξέρω εγώ, το συνδυάζουμε με το πρόβλημα που έχω
0: λες,
5: τώρα.
0: Να έχεις μαύρα μαμούνια, ναι, να έχεις μπορέλιες στη μέση.
5: Σίγουρα. Και πάρω νεύτη.
0: Ρε τι ακούμε.
5: Δηλαδή,
0: παιδιά, εντάξει, υπάρχουν οι απατεώνες, υπάρχουν οι τσαρλατάνοι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τους πιστεύουν.
5: Την ίατρη λέει που κάνουν μπότοξ, μου λέει ο Ιωσήφ. Άλλοι οδοντίατροι που κάνουν. Ναι, μέσα
0: παιδί μου, συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο.
5: Απίστευτο.
0: Το έπαιξε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ρεπορτάζ. Συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο. Κάνει υδροθεραπεία εντέρου και όχι απλά την κάνει. Τη διαφημίζει κιόλας. Κανονικά στα social media έχει φτιάξει βίντεο και διαφημίζει. Και επικοινώνησαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα μαζί της και θα ακούσετε τι απάντηση στο τέλος.
6: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. είναι οδοντίατρος στην Κρήτη, συνταξιούχος. Εκείνη όμως συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου εντέρου. Μετά τον σάλο για τις θεραπείες που έλαβε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Σούδου Καρνεάδου, η υδροθεραπεύτρια και πρώην οδοντίατρος σπέβδει να κάμψει τις όποιες αμφιβολίες σε βίντεό της, το οποίο πλέον γίνεται φίλο και φτερό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.
7: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις σε αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες.
6: Η συνταξιούχος οδοντίατρος και φυσιοδονίστρια μίλησε στον Αντένα υποστηρίζοντας ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός με πτυχίο από Ακαδημία Ομοιοπαθητικών που εδρεύει σε νησί των σποράδων και δίνει τίτλους και πτυχία.
8: Ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας, πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσουμε τις δυνάμεις αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός. Δεν έχουμε σχέση εμείς με ιατρικές πράξεις. Ο υδροκαθαρισμός είναι ένα πείσμα. Δεν είναι ιατρική πράξη. Δεν κάνουμε τίποτα. Είναι... Δεν ασχολούμαστε με ιατρικές μαγεία.
5: Εγώ θέλω, έχω να πω ένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ανοίγει ένα νυχάδικο, κάνει καθαρισμούς προσώπου και δεν ξέρω τι, και μπότοξ. Ανοίγει κτηνιατρίο, κάνει και ένα μποτοξάκι. Ανοίγει ένα στούντιο αισθητικής, κάνει και μια υδροθεραπεία. Δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι. Νομίζω έτσι λέγεται. Λοιπόν, και λέει ο Σάκης που μας ακούει, καλημέρα Σακούλη, και εγώ θέλω να δώσω Νεύτη σε πολύ ντροπή σου. Το πήρε αλλιώς ο αδερφός μου. Λέω ντροπή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Α, ο Δημήτρης έχει απάντηση για τις μπορέλιες, ρε. Είναι, λέει, κάτι σαν τις ρουβίτσες. Θαυμάστριες του Μπορέλη. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάντως, κάποιος, παιδιά, πρέπει να μας προστατεύσει από όλους αυτούς.
5: Έλεγχος.
0: Εκεί να πούμε στο Ηράκλειο, υπήρξε παρέμβαση ήδη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και για τη συγκεκριμένη και για άλλες δύο περιπτώσεις. Αλλά η κυρία διαφημίζει στα social media υδροθεραπεία εντέρου. Αλλά λέει, τι κάνω, ένα κλείσμα κάνω. Λέει, δεν πονάει καθόλου. Το θυμάσαι τον πλατή που έλεγε, θα σου κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: θετική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νοσταλγός του rock and roll, ναι, ναι, από τα εφηβικά μας χρόνια. Αμαλία, γυμνάσιο πηγαίναμε τότε. Όταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης που έχει γενέθλια σήμερα.